του παρόντος αιώνος, με φύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει.

ημίν της υπαύτου γενομένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περιναύθωρον. Είναι το θαύμα βλέποντες,

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

διαβάτη. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειας την πόλη.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σοφροσύνη αναφέρεται και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι γνωστό σε όλους το χωρίο εκείνο του Ιερού Αυγουστίνου που λέει ότι ο δυσκολότερος αγώνος των χριστιανών είναι η διατήρηση της σοφροσύνης, διότι η μάχη είναι παντοτινή και η νίκη σπανία. Θέλεις να νικήσεις? Φύγε λοιπόν. Πώς νίκησε ο σόφρον Ιωσήφ? Έφυγε αφήνοντας και αυτό ακόμη το ημάτιό του. Αυτή τη χρυσή διδασκαλία τη γνώριζε άριστα ο νέος εκείνος για τον οποίο κάνει λόγο ο Άγιος Αμβρόσιος στο βιβλίο του περί μετανοίας. Ο νέος αυτός πολλές φορές είχε πάρει την απόφαση να αποφύγει την παράνομη μίξη μιας ασέμνου γυναικός την οποία αγαπούσε. Κάθε φορά όμως που τη συναναστρεφόταν υποχωρούσε και έπεφτε ο Ελληνός προς μεγάλη του κατεσχήνη. Κάποτε έφυγε και μετανοώντας για το σφάλμα του, κέρδισε, χάρη στη φυγή, τη νίκη κατά της αμαρτίας. Μετά από μερικά χρόνια, ξαναγύρισε πίσω στην πατρίδα του και στο σπίτι του. Επέστρεψε όμως τελείως διαφορετικός από ό,τι έφυγε, γεμάτος σύνεση και φόβο Θεού. Κάποια μέρα το συνάντησε η γυναίκα την οποία κάποτε αγαπούσε, έτρεξε προς αυτόν και με πολύ χαρά του είπε: «Είμαι εκείνη αγαπημένη μου». Και ο Φιλόχριστος πλέον νέος της απάντησε: «Αν εσύ είσαι εκείνη, εγώ δεν είμαι εκείνος». Κατόπιν της έστρεψε τα νότα του και έφυγε. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος Σοκράτης έλεγε και δίδασκε ότι τις αρκικές ειδονές πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας ως πρότυπο τον Οδυσσέα, ο οποίος έφραξε τα αυτιά του με κερί και έτσι με ασφάλεια πέρασε τη θάλασσα. Στον πόλεμο των ειδονών δεν πρέπει να αντιμαχόμαστε, αλλά να φεύγουμε όπως κάνουν οι Πάρθοι, οι οποίοι ενώ φεύγουν ανεβασμένοι επάνω στα άλογά τους, φωνεύουν, στρεφόμενοι προς τα πίσω, με τις σαΐτες τους τους εχθρούς που τους καταδιώκουν. Υπάρχουν μερικές αδυναμίες τις οποίες έχουμε χρέος να αντιπολεμούμε με γενναιότητα και μπορούμε να τις προσκαλέσουμε σε μάχη με τις ενάρετες πράξεις που αντίκεινται σε αυτές και να τις εξαφανίζουμε τελείως. Την σαρκική όμως μάχη είναι προτιμότερο να την αποφεύγουμε παρά να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι εξηγείται και το δυσνόητο εκείνο χωρίο που υπάρχει στο 42ο κεφάλαιο της Σοφία Σιράχ. «Κρίσον πονηρία ανδρός ή αγαθοποιός γενή», το οποίο αναφέρεται όπως μας εξηγούν οι ερμηνευτές στη συναστροφή ανδρών και γυναικών. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος λέει ότι το να συναναστρέφεται κανείς με γυναίκες χωρίς να συλλογίζεται τίποτε είναι παραδοξότερο από το να ανασταίνει νεκρούς. Γι' αυτό τον λόγο ο διάβολος, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, επειδή δεν κατόρθωσε με την ευφυΐα των στρατιωτών να διασύσει τη σταθερότητα της πίστεως του Αποστόλου Πέτρου, έτρεξε προς τη γυναίκα τη θυρωρό, διότι τα όπλα της είναι ισχυρότερα από κάθε άλλο μέσο για να καταπολεμήσουν την ακρόπολη της ανθρωπίνης καρδιάς. Αυτό μας το επιβεβαιώνει με μεγάλη επιτιδιότητα και ένας ερμηνευτής του βιβλίου του Ιώβ. Στην ερώτηση «γιατί ο διάβολος αφήρισε από τον Ιώβ όλα του τα υπάρχοντα και το άφησε μόνο τη γυναίκα του», δίνει την εξής συνετή απάντηση. Ασφαλώς, λέει, δεν το έκανε για να παρηγορήσει τον Ιώβ, αλλά για να του γίνει αφορμή μεγαλυτέρας πτώσεως, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη γυναίκα ως οργανό του να νικήσει εκείνον τον οποίον δεν μπόρεσε να υποτάξει με τις τόσες μαστιγώσεις. Και ό,τι δεν μπόρεσε να πετύχει με τις πληγές, να το κατορθώσει με τα λόγια της γυναίκας του. Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Άγιος Γρηγόριος αναφερόμενος σε αυτό το θέμα. Επειδή, λέει, δεν μπόρεσε ο αρχαίκακος διάβολος από κανένα μέρος να ορμήσει εναντίον της ακροπόλεως της δικαίας ψυχής του Ιώβ, διότι από παντού ήταν θωρακισμένη με το πλήθος των αρετών,
ούτε να πλησιάσει τα τείχη, δηλαδή το ύψος της ηγεμονικής του διανοίας, ως έμπειρος της πολεμικής τέχνης, χρησιμοποίησε κατά κάποιον τρόπο ως σκάλα τη φωνή της γυναίκας του, για να ανέβει μέσω αυτής και να κυριεύσει την ακρόπολη του λογικού του.

Από αυτός μάθουμε όλοι μας με πόση επιμέλεια πρέπει να αγρυπνούμε για να απολαύσουμε τη νίκη κατά της σαρκός. Γεγονός που δεν επιτυχάνεται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη βοήθεια της φυγής. Διότι κι αν ακόμη η επιθυμία μπαίνει στην καρδιά σαν γλυκό κρασί και την εφραίνει, στο τέλος την δαγκώνει σαν φίδι φαρμακερό. Γι' αυτό το λόγο προηγουμένως παρομοιάσαμε την επιθυμία με τη φωτιά. Διότι όπως και η παραμικρή σπίθα, αν δεν ζευγίσει εγκαίρως, γίνεται πρόξενος μεγάλης πυρκαγιάς, έτσι και η σαρκική επιθυμία, εισερχόμενη στην καρδιά, εάν δεν διωχθεί αμέσως, προκαλεί στην ψυχή άσβηστη και παντοτινή ζημιά. Στην αρχή φαίνεται σαν ένα μικρό λιθαράκι, αλλά αν αμεληθεί, ανεβαίνει και γίνεται βουνό μεγάλο. Ας αγρυπνεί λοιπόν ο ηγεμόν και ας αποφεύγει σαν άλλος Οδυσσέας τις απατηλές κολακίες των Σιρήνων. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα προφυλάξει την επαρχία του από πολλές ζημιές και θλίψεις. Πράγματι, τίποτε άλλο δεν εφραίνει τόσο το λαό όσο η σύνεση του ηγεμόνους και τίποτε άλλο δεν τον ικανοποιεί τόσο όσο η σεμνότης των γυναικών. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και η υπέροχη μαρτυρία του Ρωμαίου Βυργιλίου. Αυτός είχε μια κόρη Παρθένο και επειδή ένας από τους άρχοντες της Ρώμης, ο Άπιος Κλάβδιος, αξιοζήλευτος για την καταγωγή και το αξίωμά του, τόλμησε και την διεύθυρε, αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, παρόλο ότι ήταν από κατώτερη γενιά, την έφερε στο κέντρο της αγοράς και εκεί τη σκότωσε. Έκρινε προτιμότερο να λέγεται φωνιάς της κόρης του παρά πατέρας μιας πόρνης. Το ίδιο περίπου συνέβη και σε έναν άλλον άρχοντα της Ρώμης, τον Πόντιο τον Ευσιδιανό. Πληροφορήθηκε και αυτός ότι διεύθυρε την παρθενία της κόρης του ένας παιδαγωγός, τον οποίον έτρεφε στο σπίτι του. Και αναλογιζόμενος το μέγεθος της ατιμίας που του προξένησε, το μεν δούλο ως προδότη της τιμής του εφώνευσε με διάφορα βασανιστήρια, ενώ την κόρη του την έσφαξε με το ίδιο του το χέρι. Προτίμησε να στερηθεί τη φιλτάτη του κόρη παρά να δει το γάμο της ατιμασμένο με τον ρήπο της ασελγίας. Διότι αποκτήσεως κόσμου μέχρι σήμερα είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι τιμή του γένους και στολίδι της υψηλής καταγωγής είναι η σεμνότης των γυναικών. Γι' αυτό και δεν είναι παράδοξο αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε ότι οι υπήκοοι όρμησαν εναντίον των ηγεμόνων τους και ανέτρεψαν την εξουσία τους διότι εβίασαν τη σοφροσύνη των γυναικών τους. Και ποιος δεν ξέρει ότι η φιλαργυρία

0: του σύντροφος των ηγεμόνων για να είναι σταθερό και ασφαλές το κράτος τους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας εδώ τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλειος Ιερισσού Αγίου Όρος και Αρδαμερίου, και θα συνεχίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με το θέμα του θανάτου. Μη σας τρομάζει οι λέξεις, γιατί μερικοί όταν ακούνε τη λέξη θάνατος λένε χτύπα ξύλο, λέτε και ο θάνατος θα φοβηθεί το ξύλο που χτυπήσαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, στη σημερινή μας εκπομπή ο πατήρ Χρυσόστομος θα προσπαθήσει να μας παρουσιάσει από την ακολουθία, την εξώδιο ακολουθία που η Εκκλησία ψάλλει κατά την έξοδο του αδελφού μας από τη γη προς τον ουρανό, και θα δούμε πως εκεί η Εκκλησία μας ψάλλει τα νεκρόσημα και τις ευχές στον απερχόμενο νεκρό. Ανέκαθεν οι Έλληνες ήταν οι άνθρωποι που τιμούσαν τους νεκρούς. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι το νεκρό τον πέτασαν σαν το σκυλί στο λάκκο, αλλά πάντοτε προσπαθούσαν να προσφέρουν τις αναγκαίες και απαραίτητες τιμές στον προσφυλή νεκρό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάτε Χρυσόστομε, έχουμε την Αντιγόνη, η οποία παρά την απογορευτική διαταγή του κρέοντος τίμησε τον αδελφό της νεκρό και είπε κάτι παρόμοιο που ο Χριστός μας διεκήρυξε, ότι οι ανθρώπινοι νόμοι μπροστά στους θείους νόμους δεν έχουν καμία αξία. Όταν συγκρούνται, έτσι. Ο λαός μας ανέκαθεν τιμούσε τους νεκρούς. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε πως στην εποχή μας δεν θα τιμήσουμε τους νεκρούς. Θεωρεί μεγάλη προσβολή να μην προσφέρει τις εντάφιες τιμές στον προσφυλή νεκρό. Και μία από τις τιμές, η βασικότερη, είναι ο χριστιανός να οδηγηθεί με το φέρετρό του στην εκκλησία και η εκκλησία να ψάλλει την εξώδια ακολουθία. Πατέρ Χρυσόστομε, έχετε το λόγο και πείτε μας από εδώ και πέρα τι η εκκλησία προσφέρει στον νεκρό που βρίσκεται εντός του ιερού ναού.
1: Όπως είπαμε, Γέροντα, και την προηγούμενη φορά, η νεκρόσημα ακολουθία είναι βάλσαμο και για τους θλιμμένους, και η εκκλησία μας με την νεκρόσημα ακολουθία φαίνεται με πολύ στοργή, με πολύ τρυφερότητα στους θλιμμένους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους εκείνη την ώρα, στον πόνο τους, και έρχεται πραγματικά να τους παρηγορήσει, αλλά ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των κεκοιμημένων που εκείνη τη στιγμή έχουν ανάγκη από προσευχή, από την δική μας την συμπαράσταση, καθώς πορεύονται για την μπροστά στο Χριστό μας, παίρνουν σε μια άλλη φάση ζωής. Και έτσι λοιπόν η νεκρόσημη ακολουθία, που από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται σαν μυστήριο, είναι η ακολουθία με την οποία εναποθέτουμε τον κεκοιμημένο στα χέρια του Χριστού. Ο χριστιανός φεύγει με πολύ τιμή, γιατί έχει αξία. Σαν άνθρωπο, σαν εικόνα του Θεού, που πάρα πολλές φορές μέσα στα κείμενα της νεκροσύμου ακολουθίας αναφέρεται αυτό, εικόνα του Θεού, εικόνα του Θεού. Σας είχα πει, έχω παραβρεθεί σε αθεϊστικά καθεστώτα, σε ώρες σε κηδεία. Πραγματικά τους πήγαιναν σαν τους κυλί στα μπέλη. Καμιά αξία στον άνθρωπο, καμιά τιμή. Και έλεγα, πόσο η Εκκλησία μας τιμάει την έξοδο του ανθρώπου από αυτή τη ζωή, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μια αξία, είναι εικόνα του Θεού. Έχει τόσα βιώματα, έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή και πορεύεται προς την αιωνιότητα. Και καμιά παρηγοριά, κανένας να το θυμάται, κανένας να μην προσευχηθεί για εκείνον, να μην δείξει, γιατί η προσευχή μας είναι η αγάπη μας προς τον κεκοιμημένο. Και δεν σημαίνει επειδή έχει φύγει από ανάμεσά μας ότι δεν μπορούμε να τον αγαπούμε, ότι πρέπει να σταματήσουμε να τον αγαπούμε. Ίσια τότε που έχει πολύ μεγάλο αγώνα, και το αναφέρουν και τα τροπάρια, αδελφοί, λέγει μέσα από τον τάφο, προσωποποιείται ο νεκρός και στα τροπάρια της εκκλησίας μας και λέει, αδελφοί, με βλέπετε που είμαι στον τάφο, σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Χθες ήμουνα μαζί σας. Τώρα δεν σας μιλάω. Τώρα πορεύουμε προς τον Χριστό. Ευχηθείτε για μένα να βρω έλεος και παράκληση. Όταν λοιπόν συμβεί σε ένα χριστιανό να απέλθει από το κόσμου τούτου, οι συγγενείς προσκαλούν τον ιερέα και αφού ετοιμάζουν, πλύνουν, περιποιούνται τον νεκρό, τον δίνουν, τον εναποθέτουν στο πιο καλό δωμάτιο μέσα στο σπίτι. Είναι συντετριμμένοι, κλαίνε. Είναι δυνατόν να φύγει ένας άνθρωπος μας με τον οποίο έχουμε ζήσει μαζί, ο πατέρας μας, η μάνα μας, τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο άνδρας μας, ένας φίλος μας, και να μην κλάψουμε? Είναι πολύ ανθρώπινο. Εδώ και ο Χριστός έκλαψε μπροστά στον Λάζαρο και η Παναγία μας στην σταυρική θυσία του Χριστού μας, και βλέπουμε και τι κοπετός έγινε με το θάνατο του Αγίου Στεφάνου, έτσι. Και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο αυτό. Αφού λοιπόν εναποτεθεί στο σπίτι, τον ξημερώσουν οι χριστιανοί, διαβάζουν το ψαλτήρι, προσεύχονται, και όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί συμπαραστέκονται στους πενθούντες και προσεύχονται σιωπηλά για την ανάπτυξη της ψυχής του κεκειμένου. Έχουμε την νεκρόσιμο ακολουθία.
0: Να επιτρέψετε εδώ μια διακοπή. Μιλάτε για τις παλιές εποχές ή για τη σημερινή? Για τη σημερινή είναι πολύ διαφορετική εικόνα, πάτε Χρυσόστομε, ιδίως των ανθρώπων που βρήκαν την τελευταία στιγμή να είναι σε πόλη, σε νοσοκομείο, σε κλινική, και ούτε στο σπίτι, από ό,τι και εγώ πληροφορούμαι, γιατί είμαι χωριάτης ακόμη και παραμένω χωριάτης, δεν τον πάνε, λέει, στο σπίτι, διότι οι ένοικοι του σπιτιού δεν μπορούν να ανοιχθούν ένα φέρετρο. Αυτά που λέτε ανήκουν βεβαίως στο παρελθόν, την όμορφη, την ωραία, τη θαυμάσια εκείνη η εποχή, ναι, που ξέραμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Τώρα έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και σαρδελιδών κατοικούμε στις μεγάλες τις πόλεις, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουμε ούτε τις οφειλόμενες τιμές στο νεκρό μας. Και όσοι έχουν την πρόνοια να πάρουν το νεκρό από το νοσοκομείο, από την κλινική, και να τον μεταφέρουν στο χωριό, γίνονται όλα αυτά που λέτε. Αλλά όμως εδώ στις μεγάλες πόλεις πλέον αυτό έχει καταργηθεί, και πιστεύω ότι είναι μία ασέβεια στον νεκρό και στο προσφυλή μας συγγενή που αναχώρησε εκ του ματαίου του κόσμου.
1: Είναι μια αλλίωση του αστικού πληθυσμού αυτή που είναι συνειδητή. Ουσιαστικά είναι φυγή μπροστά στο θάνατο. Θέλουν να τελειώνουν, θέλουν να γλιτώνουν από τον νεκρό, να μην μείνει πολύ ώρα, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τον νεκρό. Θέλουν όσο μπορούν να εξορκίζουν το θάνατο. Και είπαμε ότι ο πολιτισμός μας έχει φτιάξει βιτρίνες. Έχει βάλει κουρτινάκι γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, για να μην βλέπει ο άνθρωπος το θάνατο. Και να μην τον ζει, να μην τον νιώθει. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει επανάσταση στον άνθρωπο και θα καταλάβει ποια είναι η ζωή του, ποια είναι η σημασία της ζωής και ποια είναι η σημασία του θανάτου. Όντως υπάρχει μια τέτοια αλωτρίωση. Όσο μπορούμε να μην ξεφεύγουμε από τα έθιμά μας, παρακαλούμε τους αδερφούς ακόμα και μέσα στις πόλεις. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να χαθεί το ορθόδοξο ήθος. Δεν σημαίνει ότι θα χαθεί οπωσδήποτε. Γι' αυτό και γιατί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα στο θέμα της κηδείας, όπως και σε άλλα μυστήρια. Μπαίνουν οι εργολάβοι κηδιών, είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, συγγενείς, μπαίνουν πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως και ο τρόπος ζωής μέσα σε μια πόλη. Αλλά εγώ διακρίνω ότι όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, που να μην ξενυχτούν τον νεκρό στην πολυκατοικία, στο σπίτι, το να θέλουν γρήγορα να αυτό, είναι μια φυγή απέναντι στο θάνατο. Γιατί δεν θέλουν να αντικρίσουν το θάνατο και να μην είναι πολλή ώρα μαζί με τον κεκοιμημένο. Γιατί το φοβούνται το θάνατο. Ναι. Γιατί δεν έχουν χριστιανικό ήθος, ίσως πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι μεγάλος δάσκαλος και βιάζουν να ξεφορτωθούν τον κεκοιμημένο. Η Εκκλησία μας όμως δεν αφίσταται τον εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει από τη στιγμή που θα μεταφέρεται στο ναό. Γιατί ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κεκοιμημένος, έστω και αν έχει φύγει από ανάμεσά μας, ζει, υπάρχει, είναι μέλος της Εκκλησίας. Και τον αποχαιρετούμε από την οικογένειά μας, από την οικογένεια της Εκκλησίας μας, στην άλλη τη ζωή, στην μεταθάνατον ζωή, στον κόσμο τον σίγουρο, στην μένουσα πόλη τον αποχαιρετούμε. Οι πατέρες μας και οι άγιοι μας σίγουρα μας λένε ότι αυτός ο κόσμος είναι παροδικός, ότι είμαστε ξένοι, ότι είναι ένα ξενοδοχείο αυτή η ζωή, και έτσι θα πρέπει να ζούμε, ξενοθόμεν του κόσμου, να έχουμε ό,τι και αν αποκτήσουμε. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες, δεν είμαστε οι νοικοκύριδες αυτού του κόσμου, είμαστε οι διαχειριστές, είμαστε περαστικοί, είμαστε διαβατάρκα πουλιά, οδηπόροι προς την αιωνιότητα. Και έτσι λοιπόν ο χριστιανός έρχεται μέσα στο ναό, τον φέρνουν μέσα στο ναό οι συγγενείς του, και εκεί η Εκκλησία μας τελεί την εξόδιο ακολουθία. Παλαιότερα ήταν μεγαλύτερη, αποτελείται από στίχους από τον 118 ψαλμό, που εκεί σε αυτόν τον ψαλμό μιλάει ο άνθρωπος για την αγάπη του προς το Θεό, ότι η αγάπη του τον έπλασε, ότι η ψυχή του ανήκει στο Θεό, ότι ο Θεός είναι η ζωή του. Αφού λοιπόν εκφράσει όλα αυτά τα αισθήματα με τον 118 ψαλμό, στη συνέχεια έχουμε τα ευλογητάρια, τα ευλογητάρια που είναι ευλογητός και δεξόμενο τα δικαιώματά σου. Είναι ποίηματα του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού, και ολόκληρη η νεκρόσιμη ακολουθία, πρέπει να πούμε, είναι του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού.
0: Να μου επιτρέψετε.
1: Βέβαια.
0: Θα σας διαβάσω από τα ευλογητάρια, ένα από τα τροπάρια. Εικόνε μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σε ευσπλαχνία. Και την ποθηνή πατρίδα παράσχομαι, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε.
1: Μιλάει για την αξία του ανθρώπου που εξέπεσε με το θάνατο, αλλά και για την αγάπη του Θεού.
0: Ότι είναι εικόνα του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Μπροστά μας έχουμε την εικόνα του Θεού. Δεν είναι ο εχθρός μας, δεν είναι το κτίνος, δεν είναι το αποτρόπιον πλάσμα, αλλά είναι η εικόνα του Θεού. Έτσι τη βλέπει η Εκκλησία. Και για τα στίγματα κρατήστε το λίγο για να μας το αναπτύξετε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ναι, ότι ακόμα και αν έχουμε τις αμαρτίες επάνω μας, αυτά είναι τα στίγματα, αν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία τα στίγματα
0: είναι οι αμαρτίες
1: μας, όμως δεν αχριώνεται η εικόνα του πλάσματος, η εικόνα του ανθρώπου. Μπορεί να έχει μουτζωρωθεί, μπορεί να έχει έτσι να έχει λερωθεί, ναι. Αλλά όμως το διαμάντι, έστω και αν πέσει μέσα στη βρωμιά, παραμένει διαμάντι, παραμένει η αξία του. Ο Χριστός το παίρνει και το καθαρίζει. Και αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Θέλει να μας κρατήσει την αξία την οποία έχουμε, ακόμα και αν αυτό το σώμα δεν ζει, δεν αναπνέει, πάλι υπάρχει αξία. Και στη φθορά ο άνθρωπος φθείρεται το φθαρτό μέρος της ύπαρξής του. Δεν εξαφανίζεται ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού, πρόσωπο πλασμένος για να συναντήσει το Δημιουργό του Θεού. Και δεν υπάρχει θέμα αν θα πάμε στην άλλη τη ζωή ή όχι. Όλοι θα πάμε στην άλλη τη ζωή. Και δεν υπάρχει θέμα αν θα δούμε το Θεό. Θα το δούμε όλοι το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι θα το δουν το Θεό. Όπως λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και εξαρτάται όμως πώς θα είμαστε εμείς. Αν είμαστε εμείς φως, θα βλέπουμε και το Θεό σαν φως. αν εμείς είμαστε διαστραμμένοι, ακόμα και χριστιανοί αν είμαστε, αν είμαστε διαστραμμένοι, θα τον βλέπουμε σαν φωτιά. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μας μας λέγει για την δόξα την οποία και την αξία που έχει ο άνθρωπος, για την κατάντια που μπορεί στην κατάντια στην οποία μπορεί να φτάσει εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά και στην αγάπη πάλι του Θεού που μπορεί να τον καθαρίσει. Που δεν μπορεί να τον εγκλωβίσει, δεν είναι καταδικασμένος για το θάνατο. Μπορεί να μείνει αιώνιος, μπορεί να μείνει αθάνατος χάρη στην αγάπη του Χριστού, στην ανάσταση του Χριστού. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται ένα ρήμα, το οποίο πάρα πολύ ανάπαυσον. Αυτή η ζωή είναι μια κούραση. Ο άνθρωπος κουράζεται πάρα πολύ. Ζει σε μια κοιλάδα κλαθμόνος. Λίγες είναι οι ευχάριστες στιγμές της ζωής του. Κόπος, πόνος, δάκρυα, άγχος, αρρώστιες. Έτσι. Και πάρα πολλές στην εποχή μας. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε αναπαύθηκε. Και λέμε, όταν το λέμε αυτό, πραγματικά νιώθουμε μια ανάπαυση και εμείς, και μια παρηγοριά. Χριστέ μου, αυτός, εμείς δεν βρήκαμε ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Ανάπαυσε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον αδελφό μας, τώρα, στην αιωνιότητα. Όπως λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος, δεν θα αναπαυθεί ποτέ, Θεέ μου, δεν θα αναπαυθώ ποτέ, έως ότου βρω εσένα. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλον σου και κατάταξον αυτόν ένα παραδείσο. Προσευχόμαστε πλέον να δείξει την αγάπη του ο Κύριος μαζί με τους δικαίους. Βάζουμε και την Παναγία μας. Ναι. Επίσης λέει κάτι, εις το αρχαίον κάλος συναμορφώσαστε. Έχει μια ομορφιά ο άνθρωπος που αχριώνεται εξαιτίας της αμαρτίας. Βγήκε από τα χέρια του Θεού, εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με. Τα χέρια του Θεού μας δημιούργησαν. Ο κάλλιο ωραίος παραπάντας βρωτούς έπλασε και τον άνθρωπο ωραίο. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά όμορφος μέσα από την Αγία Κολυμβήθρα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και αλλοιώνεται αυτό το κάλος όμως με την αμαρτία, αλλά έρχεται πάλι η αγάπη του Θεού και η μετάνοια και τον ξαναφέρνει στο αρχαίο κάλος. Στο αρχαίο κάλος. Αυτά βέβαια ερμηνεύονται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, γιατί όλα αυτά έξω από την Εκκλησία δεν μπορεί να τα κατανοήσει κανείς. Και μέσα από το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενσαρκώσεως, της θυσίας του εσταυρωμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που όλα, και γιατί βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρει, τα αναφέρει σε σχέση με τον Σωτήρα Χριστό. Εκείνος είναι η ζωή και η Ανάσταση. Και ελπίζουμε στο Χριστό μας, γιατί εκείνος ενίκησε το θάνατο. Και με τη χάρη του και με την αγάπη του μπορούμε και εμείς να τον νικήσουμε και να τον υπηρεύουμε το θάνατο. Στη συνέχεια, στα ιδιόμελα τα οποία ψάλλονται, είναι έργα του Αγίου του Δαμασκηνού, ψάλλονται σε 8 ήχους, μας μιλάει για την παροδικότητα αυτού του κόσμου, ποια του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ποια χαρά μένει χωρίς λύπη, όλα είναι σκιά, όλα όνειρα. Μια αρρωπή και πάντα ταύτα θάνατος διαδέχεται. Ξαφνικά και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος.
0: Δηλαδή η ζωή του καθενός μας εδώ πάνω στον πλανήτη αυτό, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι ένα όνειρο, είναι ένα λουλούδι που ανθίζει το πρωί, μαραίνεται το μεσημέρι και σβήνει το βράδυ.
1: Αυτό είναι
0: η ζωή του ανθρώπου. Και για αυτήν τη ματαιότητα την οποία όλοι μας αντιλαμβανόμεθα και βιώνουμε πολλές φορές, κάνουμε χίλια δυο πράγματα και πολλές φορές θυσιάζουμε για αυτά τα μικρά και τα ασήμαντα, θυσιάζουμε μια αιώνια ζωή.
1: Ναι, γιατί το λέει, ο άνθρωπος μαραίνεται και ναι, ο σώναρε παρέχεται και διαλύεται πάσα άνθρωπος. Ακούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία και λένε, πότε πέρασε η ζωή μου, πότε, σαν ένα όνειρο είναι, λέει, η ζωή που έχω περάσει. Και Όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο λέει στη συνέχεια η Εκκλησία μας. Πάντα ματαιότητα ανθρώπινα. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συναδελφός.
0: Δεν είναι όμορφη η ζωή μας εδώ, Πάτε Χρυσόστομε. Γιατί τι μας λείπει, όλα τα έχουμε. Έχουμε τις απολαύσεις μας, έχουμε τις ειδονές μας. Τι μας λείπει δηλαδή. Όμορφα σπίτια, όμορφη. Όλη η ζωή μας είναι άσχημη η ζωή εδώ. Γιατί μπορούμε αυτή τη ζωή να την καταδικάσουμε και όταν ζούμε και κοντά στο Θεό και όταν έχουμε και καθαρή συνείδηση και όταν έχουμε και μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, γιατί είναι άσχημη η ζωή εδώ.
1: Ο Απόστολος Παύλος το λέει για ότι το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Άρα δεν υπάρχει για το χριστιανό, ο χριστιανός δεν αρνείται αυτή τη ζωή, αλλά ποθεί και την άλλη.
0: Ξέρετε πότε ποθούμε, Πάτε Χρυσόστομε, το θάνατο? Όταν έχουμε στενοχωρεθεί πολύ, όταν έχουμε κουραστεί ή όταν πονέσαμε πολύ, όταν μας βασανίζει κάποια ανίατος αρρώστια, τότε όλοι μας λέμε Θεέ πάρε μου, Θεέ τερμάτισε τη ζωή μου. Δηλαδή τότε καλύτερα να ποθάνω παρά να ζω.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιες ώρες προτιμούμε το θάνατο. Λέμε δεν έχει για μένα πλέον. Αλλά μήπως όμως επειδή δεν προγευόμαστε τη γλυκύτητα του παραδείσου και νομίζω ότι όλα αυτά εδώ είναι ο παράδεισος.
1: Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος.
0: Από εδώ αρχίζει, ναι.
1: Και αρχίζει και η κόλαση.
0: Αν μπορούσαμε να προγευθούμε τη γλυκύτητα του παραδείσου, θα θέλαμε το ταχύτερο να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να πάμε στους ουρανούς, όπως τόσοι μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή των αφή και έφυγαν από τον κόσμο αυτό. Αλλά μήπως, το επαναλαμβάνω, Πάτερ Χρυσόστομε, μήπως επειδή τον παράδεισο τον τοποθετήσαμε εδώ κάτω στη γη και δεν έχουμε καμιά βλέψη προς την αιωνιότητα και αυτό συντελεί αρνητικά στη ζωή μας.
1: Ναι, όταν ο άνθρωπος εγκλωβιστεί εδώ στα γήινα, εγκλωβίζεται στη φθορά, εγκλωβίζεται στο θάνατο. Δεν σβήνει, δίνει τα πάντα για εφήμερα πράγματα τα οποία περνούν. Δεν δίνει σημασία σε εκείνο το μέρος της ύπαρξής του που είναι άφθαρτο, που είναι αιώνιο. Και έρχεται σε αδιέξοδο. Και έρχεται σε αδιέξοδο ο άνθρωπος. Καταλήγει σε αδιέξοδο και σε μια τραγικότητα. Και ο άνθρωπος είναι νεκρός πριν από το θάνατό του.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε τα μέλη μόντα επί της γης. Ότι θα πρέπει να νεκρώσουμε τα μέλη τα επί της γης. Να, ακαθαρσία, πάθος, πλεονεξία. Και όταν δεν γευόμαστε τη ζωή του Χριστού, δεν γευόμαστε καν ζωή. Άλλο η ζωή σαν βιολογική ύπαρξη και άλλο η ζωή εν Χριστώ. Η ζωή, η βιολογική είναι όπως είναι τα ζώα. Ενώ η εν Χριστώ ζωή είναι κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου, είναι ο Χριστός. Θα σας πω το εξής. Όταν ήταν ο άνθρωπος στο παράδεισο, είχε σαν κέντρο της ύπαρξης το Θεό. Και η ψυχή τρεφόταν από το Θεό. Και το σώμα τρεφόταν από την ψυχή. Όταν έφυγε αυτό το κέντρο από την ύπαρξή του, ο Θεός, η ψυχή δεν είχε όπου να τραφεί και τρεφόταν από το σώμα. Με αποτέλεσμα, όπως λένε οι πατέρες, να δημιουργούν τα ψυχικά πάθη. Και το σώμα δεν είχε να τραφεί από την ψυχή και στράφηκε να τρέφεται με τα υλικά. Ναι. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα σωματικά πάθη. Τώρα με την Χριστό καινή ζωή, επαναφέρεται στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος ζούσε εν χώρα και σκιά θανάτου πραγματικά, και ήρθε η ζωή, ανέτειλε στον άνθρωπο, ξαναμπαίνει πάλι με την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει δυνατότητα πλέον να ξαναμπεί ο Χριστός στο κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Οπότε η ψυχή τρέφεται από τον Χριστό, από το Λόγο του Θεού, από τη Θεία Κοινωνία, από την προσευχή, και απελευθερώνεται από το σώμα, από το γήινο και σακικό φρόνημα. Και το σώμα πάλι τρέφεται από την ψυχή και δεν έχει ανάγκη από τα υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Και οδηγείται ολόκληρος ο άνθρωπος σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Θανάτου ερωτάζουμε νέκρωσιν. Άδων την καθαίρεση άλλης βιωτής. Της αιωνίου άπαρχης. Δηλαδή είναι η Ανάσταση του Χριστού μας και η καθαίρεση και η νίκη εναντίον του θανάτου είναι το πιο βασικό μήνυμα που μας φέρνει η πίστη μας. Οπότε όλα αυτά, γέροντα, που πρέπει οπωσδήποτε να τα ακούσει ο σύγχρονος άνθρωπος και τα έχει ανάγκη. Όλα αυτά και η ζωή και ο θάνατος παίρνουν άλλο νόημα μέσα στην εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός ο οποίος είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν το Κύριο εσμεν. Και έτσι που ζούμε ενσώματι ανήκουμε στο Χριστό και θέλουμε την αγάπη του Χριστού
0: και αποθνίσκοντες
1: ζητάμε να βρεθούμε πάλι στη δική του εγχείρη Θεού στα χέρια του.
0: Βλέπω εδώ χρησιμοποιεί το απέθανε. Ο Χριστός λέει ούκα απέθανε αλλά καθεύδει. Μήπως και σε αυτό θα έπρεπε να επιμένετε λίγο ως προς την ορολογία. Έχασα τον άντρα μου, χάθηκε το παιδί μου, έχασα το παιδί μου. Πώς θα πρέπει να εκφραζόμεθα ορθοδόξως ως προς την εκδημία του προσφυλούς μας προσώπου?
1: Ναι, μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι έφυγε από σωματικά. Δεν έχει χαθεί.
0: Άρα, ούτε έχασα τον άντρα μου, ούτε έχασα το παιδί μου, ούτε το πέθανε. Είναι δόκιμος η έκφραση σε αυτή.
1: Εμείς γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο κοίμηση.
0: Και ούτε νεκροταφεία πρέπει να λέγονται
1: τα κημητήρια.
0: Γιατί εκεί έχουμε να αποθέσει τη σωρό του αγαπημένου μας προσώπου και αναπάβεται.
1: Μέχρι την κοινή ανάσταση των νεκρών, όταν θα, θα δώσει εντολή ο Κύριος να αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Όπως ακριβώς έδωσε εντολή στο γιο της χείρας στην Αΐν, στην κόρη του Ιαΐρου, στον Λάζαρο, δεν βρω έξω. Έτσι
0: εκεί όμως ο Χριστός στον ανίσχο της Ναΐν, πάντα Χρυσόστομο, ο Χριστός είπε μη κλαίε στη μητέρα του που θρυνούσε για την εκδημία του παιδιού της. Όμως ο ίδιος μπροστά στο φέρετο του φίλου Λαζάρου και έκλαψε. Ποια είναι η σωστή?
1: Σε εκείνη τη στιγμή φέρθηκε έτσι ο Κύριός μας γιατί έκλαιον λέει και ήταν απελπισμένη και ήθελε να τους στηρίξει. Δεν ήθελε να τους πει να μην κλαίτε γενικώς. Μην κλαίσαι, εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Ναι. Είπαμε ότι το κλάμα είναι πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι. Είναι κλάμα χωρισμού. Δεν είναι απώλεια εμφανισμού.
1: Χωρίς ελπίδα.
0: Χωρίς ελπίδα.
1: Όπως μας πάντως. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αποχωρισμός και ανάλογα με την αγάπη με την οποία τη σχέση την οποία είχε ο θλιμμένος, η θλιμμένη με τον κεκοιμημένο έχουμε και το κλάμα. Υπάρχει και παθολογικό κλάμα, όντως απελπισμένο. Υπάρχει και το κλάμα το φυσιολογικό. Αυτό για το οποίο έτσι μπορεί να φερθεί ο άνθρωπος όταν χωριστεί από ένα αγαπημένο του πρόσωπο.
0: Να προχωρήσουμε πάτε Χρυσόστομε.
1: Παρακάτω μιλάει γέροντα ότι όντως φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Μας δείχνει τη φοβέρα του θανάτου. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται της αρμονίας και της συμφυΐας. Ο φυσικότητος δεσμός. Θείο βουλήμα τι αποτέμνεται. Χωρίζει ένα βίαιο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Να σταματήσει η ζωή.
0: Αλλά θείο θελήματι όμως.
1: Θείο θελήματι, ναι. Διώσε οικετεύομεν, πάντοτε τον μεταστάντα ανάπαυσον. Πάλι μιλάει για την τραγικότητα του θυνάτου, ευνήσουν του προφήτου βόντος, εγώ είμαι η γη και σποδός. Και κατενόησαν τη σμήμαση και είδαν τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπαν. Είδα τα οστά μέσα στον τάφο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι σας τι, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίνεις, ή δίκαιος ή αμαρτωλός. Όλοι οι άνθρωποι στο θάνατο είμαστε ίδια. Ίδιοι. Είμαστε ίσοι. Κανείς δεν ξεφεύγει από το θάνατο. Και την ώρα του θυνάτου μπροστά στο Θεό, ό,τι και να είμαστε, είμαστε δημιουργήματα του Θεού μπροστά στο δημιουργό μας.
0: Αυτήν την ώρα μου ενθυμούμε, Πάτερ Χρυσόστομε, μια θαυμάσια εικόνα που παρουσιάζει η αγιογραφία, τον Αβάση Σόη μπροστά στον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου και φαίνεται μόνον ο σκελετός. Μια εικόνα είναι βέβαια. Και ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός. Ήτανε βασιλιάς, ήτανε πλούσιος, ήτανε στρατιώτης, ήτανε δίκαιος, ήτανε αμαρτωλός. Αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και η Εκκλησία μας θέλει να μας δημιουργήσει τη μνήμη του θανάτου. Τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό και μας λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην εγώσιμη ακολουθία. Πρέπει να πηγαίνουμε στα κημητήρια. Να επισκεπτόμαστε τους τάφους των νεκρών μας. Να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και να έχουμε μπροστά μας το θάνατο. Και εμείς οι μοναχοί, οι άγαμοι, έχουμε το θάνατο πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, το κουκούλι που λέμε, έχει το σχήμα του θανάτου. Και το έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, θέλουμε να πούμε στους αδελφούς, δεν είναι κανένα παράσημο ή κανένα αυτό. Είναι το ένδυμα του μοναχού που είναι ο τάφος του, που συμβολίζει τον τάφο. Και τον τάφο μας εμείς, οι κληρικοί, να έχουμε πάνω στο κεφάλι μας, οι μοναχοί ιδιαίτερα, για να έχουμε τη μνήμη του θανάτου. Παρακάτω μας μιλάει πάλι για την δημιουργική, ότι ο Θεός μας δημιούργησε, αρχήμη και υπόστασης, λάβαμε αρχή και υπόσταση από το πλαστογό πρόσταγμα, από το πρόσταγμα του Θεού. Λοιπόν, δεν θα χαθούμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και μας έδωσε ψυχή, τη θεία και ζωοποιώ εμπνεύση. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, Κύριε, εν χώρα ζώντων. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, η Μονή της Χώρας. Εκεί γέρατα,
0: ναι, που... και γίνεται και λόγος στις ημέρες αυτές,
1: ναι,
0: από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάτι συμβαίνει με τις παρεμβάσεις των Τούρκων εκεί της, ναι, Κωνσταντινούπολης.
1: Και έχουμε τα μοσαϊκά αφενός με της Παναγίας μας, η χώρα του Αχωρήτου, η χώρα του Αχωρήτου Θεού,
0: ναι,
1: η Παναγία μας χώρεσε τον Αχώρητο, και πάνω από την πύλη υπάρχει η εικόνα του Χριστού μας που λέει η χώρα των ζώντων. Ναι, ο Χριστός μας είναι η χώρα των ζώντων, και όταν εισαγόμαστε μέσα στον ναό είμαστε στους ζώντες. Επίσης ένα άλλο πάλι θρηνητικό για την κατάδια του ανθρώπου που φτάνει με το θάνατο, τροπάριο είναι αυτό του Πλαγίου Τετάρτου, θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο, και είδω εντιστάφης και μένει την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων, άδοξων, μη έχουσα είδος. Ναι. Πώς παραδόθημε τη φθορά, πώς συναζεύχθημε το θάνατο, πώς έγινε έτσι, αλλά εσύ, Κύριε, ανάπαυσε τον άνθρωπο που έχει φύγει. Στη συνέχεια διαλαλούμε ότι ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Παρακολουθούμε μετά την Παναγία μας που είναι του Λόγου η πύλη, να γίνει και η πύλη για να εισέλθουμε στην αιωνιότητα. Έχουμε τους μακαρισμούς και ψάλετε το προκείμενο μετά, ένα πάρα πολύ όμορφο, έτσι παρηγορητικό. Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα, ότι ετοιμάζεται
0: τον μακαρίζομαι τον απερχόμενο αδελφό μας.
1: Γι' αυτό το λέμε μακαρισμένο. Μακαριστό.
0: Μακάριος.
1: Μακάριος. Ναι. Ο μακαρίτης λέμε.
0: Αυτό όμως, ναι, δεν είναι μια υποκρισία για μας όλους.
1: Αν το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύουμε. Αν το πιστεύουμε όμως ότι όντως πήγε κοντά στο Χριστό μας.
0: Ναι.
1: Στην πραγματική πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα, τότε δεν είναι μακαρίτης όντως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το, αυτός ο στίχος πάρα πολύ μας αγγίζει. Έτσι, προσευχόμαστε. Μια πορεία κάνει ο κεκοιμημένος από τη γη προς τον ουρανό. Μακαρισμένος είσαι. Πορεύεσαι σε ένα δρόμο. Και πας εκεί όπου σου έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως. Ο τόπος της αναπαύσεως από τον Χριστό μας. Στη συνέχεια έχουμε τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Στην αρχή μας λέγει να μην λυπούμαστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα, γιατί εμείς κλαίμε μεν, αλλά κλαίμε με ελπίδα προς το Κύριό μας. Και στη συνέχεια μας λέει ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθυνε και ανέστη. Και έτσι και ο Θεός θα αναστήσει δια του Ιησού όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν θα έρθει ο Κύριος στην Δευτέρα του παρουσία, θα με φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού θα αναστηθούν στην κοινή ανάσταση των νεκρών όλοι οι νεκροί και θα αρπαχθούν ενεφέλες για να προϋπαντήσουν τον Κύριο, ο οποίος θα έρχεται στην Δευτέρα του παρουσία. Εδώ μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γεγονός της κοινής αναστάσεως των νεκρών και της υποδοχής του Κυρίου από τους δικαίους.
0: Η Εκκλησία στέλνει κάποιο μήνυμα στους επιζώντας ότι μη λυπήστε, δεν απολέστη, δεν χάθηκε, αλλά πορεύεται στους ουρανούς και κατά την ημέρα της αναστάσεως των νεκρών θα συναντηθούμε με τα προσφυγή και αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι το βλέπετε πάντα και εσάς.
1: Αυτό
0: υπάρχει.
1: Και αυτό και με πρακτικά πράγματα και με το κόλυβο που φτιάχνει η Εκκλησία, με το σιτάρι. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει. Ίσως θα το πούμε στην ακολουθία του μνημοσύνου. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είναι από το κατά αιώνιον Ευαγγέλιο, έχουμε αφενός μια προτροπή του Κυρίου που μας λέγει ότι αυτός ο οποίος ακούει το λόγο του Κυρίου και πιστεύει έχει ζωή αιώνιον. Αυτός που ακούει από αυτή τη ζωή το λόγο του Κυρίου μας, αυτός έχει ζωή αιώνια. Ο λόγος του Θεού είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο όταν του είπε ο Κύριος φύγετε όψι θέλετε, και ο Απόστολος Πέτρος πετάχθηκε και είπε Κύριε πως τι είναι απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Ο λόγος του Θεού μπορεί να φαίνεται ασήμαντος, μπορεί να φαίνεται αδύναμος, όμως αυτός ο λόγος του Θεού είναι ζωοποιός. Ο λόγος του Θεού ανασταίνει ψυχές και σώματα. Εδώ μας μιλάει για την πρώτη Ανάσταση, που είναι η Ανάσταση της ψυχής, που θα πιστέψει στο λόγο του Θεού και θα ζει κατά Θεόν. Και στη συνέχεια μας λέει ότι για την Ανάσταση των σωμάτων, ότι εκείνος ο Κύριος θα δώσει εντολή και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Αλλά μας λέγει όμως και πώς θα γίνει η Ανάσταση. Άλλον η Ανάσταση θα είναι δοξασμένη των πιστών ανθρώπων και άλλον θα είναι εις κρίση, εις κατάκριμα. Εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Όσοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, έζησαν εν Κυρίω, εκείνοι θα πορευθούν στην αιωνιότητα. Όσοι όμως ήταν διεστραμμένοι σε αυτόν τον κόσμο, αδίκησαν, έζησαν μακριά από την αγάπη του Θεού, θα αναστηθούν εις κρίση, δηλαδή σε κατάκριμα, μαζί με τον διάβολο στην κόλαση. Εδώ μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι δεν θα κρίνω εγώ. Ανάλογα με τις πράξεις του, ο καθένας κρίνεται. Και αυτό μας το λένε πάρα πολύ οι πατέρες μας. Μας λένε ότι δεν κρίνει ο Χριστός. Αλλά κρινόμαστε εμείς από τις πράξεις μας. Εγώ, λέει ο Χριστός, δεν ήρθε για να σας καταδικάσω, ήρθε για να σας σώσω. Όσοι λοιπόν θα ακούσουν το λόγο του Κυρίου μας, αυτοί θα ζήσουν. Και αφού γίνεται μια δέηση για την υπέ του κειμένου και λέμε όπως και ως ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθα οι δίκαιοι να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ το αθνάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παρακαλούμε τον Κύριο να δείξει όχι τη δικαιοσύνη του αλλά την αγάπη του. Και επίσης στην συνέχεια μια πολύ όμορφη ευχή όπου ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος καταπάτησε το θάνατο και κατήργησε το διάβολο και έδωσε ζωή στον κόσμο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένο δούλος και κοίμηση μιλάμε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, σε φωτεινό τόπο, σε αντίθεση με την σκοτεινιά αυτού του κόσμου, σε χλωρό, σε δροσερό τόπο, σε τόπο αναψύξεως, ξεκούρασης, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου θα λείπει κάθε πόνος, κάθε λύπη, κάθε αναστηναγμός. Αυτά είναι από την Αποκάλυψη παρμένα. Και στη συνέχεια παραδεχόμαστε ότι ναι, Κύριε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ούκ εστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ούχ αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει επάνω στον κόσμο και δεν θα αμαρτήσει. Σίγουρα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Γι' αυτό και επειδή λοιπόν είσαι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, σε παρακαλούμε, ανάπαυσε και τον κειμένο δούλο σου, τάδε.
0: Μάλιστα. Εκεί σε ένα από τα τροπάρια της εξοδίου ακολουθίας ο Ιεροψάλτης ψάλλει το δεύτερο τελευταίο ασπασμό.
1: Μάλιστα.
0: Και το πλήθος, γιατί συνήθως ο θάνατος ενός ανθρώπου και ιδίως στην Ήπεθρο συγκίνει βαθύτατα τους πιστούς μιας πόλης και όποιες διαφορές και αν έχουν μεταξύ των τις αφήνουν έξω από την εκκλησία και έρχονται να προσφέρουν την τελευταία τιμή και τον τελευταίο ασπασμό στον προσφυλή νεκρό. Αλλά μετά από τον ασπασμό που όλοι ασπάζονται τη σωρό του νεκρού παρουσιάζει μια θαυμάσια ευχή, δεν είναι ευχή, νομίζω τροπάριο είναι, ναι. Που τη θέτει στο στόμα του νεκρού. Αν έχετε την καλοσύνη να την ακούσουμε, γιατί είναι όντως μια θαυμάσια και υπέροχη επιθυμία του απερχομένου νεκρού.
1: Ναι. Ορώντες με άφωνον και άπνων προκείμενον, βλέποντας με έτσι άφωνον και άπνων, κλάψατε πάντες επ' εμή.
0: Γιατί δεν την ακούμε αυτή, ναι. Ψάλλεται την ώρα που γίνεται ο ασπασμός και εξέρχονται, ναι. Και συνήθως είναι άγνωστοι για τους περισσότερους μας.
1: Κλάψατε πάντες επ' εμή, αδελφοί, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Την γα χθες ημέραν με θυμόν ελάλουν. Χθες ήμουνα μαζί σας και μιλούσα. Και άφνω ξαφνικά επήρθε με η φοβερά ώρα του θανάτου. Και ξαφνικά ήρθε η ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμε νήμε αυτοί που με αγαπάτε και ασπάσεστε με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτιγα με θυμόν πορεύσουμε. Δεν θα ξαναβαδίσω μαζί σας. Ήσυλα λύσω το λίπο, δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σας. Εις Κρητήν γαρ απέρχομαι. Θα πάω σε Κρητή. Ένθα προσωποληψία ουκ έστι. Δεν θα δείξει ο δίκαιος Κρητής προσωποληψία. Και δούλους γαρ και δεσπότης ομού παρίστανται. Δεν έχουν θέσει τα αξιώματα. Και δούλος και δεσπότης θα είμαστε μαζί εκεί και θα τρέμουμε και οι δυο. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι εξουσίες, ούτε οι ομορφιές περνούν μπροστά στο Χριστό. Και βασιλεύς και στρατιώτης μαζί και πλούσιος και παίγνιος μαζί. Εν αξιώματι ίσο. Άρα αυτά είναι περαστικά και δεν θα πρέπει να μας τα βουμπώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό θέλει να πει ο νεκρός μέσα από τον τάφο του. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε. Προσέξτε τα έργα σας. Αυτά θα σας δοξάσουν ή θα σας ντροπιάσουν. Αλετώ πάντας και δυσοπώ. Σας παρακαλώ. Αδιαλείπτος επέρι μου προσεύχεστε Χριστό το Θεό. Ή να μην καταταγώ δια της αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνω. Αλλά είναι με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Θα προσεύχεστε στον Κύριο να μου δείξει την αγάπη του και το έλεος του. Να μην πάω στον τόπο της βασάνω με τους πονιέρους και διαστραμμένους. Αλλά όπου το φως της ζωής.
0: Η θαυμάσια αυτή επιθυμία του απερχομένου αδελφού μας είναι έτσι συγκλονιστική. Πρέπει να σταθούμε όλοι μας σε αυτήν την κρίσιμη ώρα που κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε τις τελευταίες στιγμές και τις τελευταίες επιθυμίες μας. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να, αυτό που είπατε και υπογραμμίσετε ιδιαίτερως και τονίσατε, είναι να ζούμε πριν φύγουμε από τον κόσμο αυτό, να ζούμε κοντά στο Θεό. Η ψυχή μας να είναι δεμένη με το Θεό. Η ζωή μας να είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Θεού. Γιατί το ευνίδιο του θανάτου είναι για όλους μας. Δεν ξέρουμε πότε θα απέλθουμε και πότε θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό. Επομένως, Πάτερ Χρυσόστομε, να σταθούμε όλοι μας μπροστά στις τελευταίες στιγμές της ζωής μας και να σκεφτόμεθα την απολογία μας. Πώς όλα τα κρυπτά θα γίνουν φανερά. Πώς θα παρελάσουμε ενώπιον του δικαίου κριτού. Και πώς πρέπει στον άγγελό μας να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να διεκδικήσει την ψυχή μας και να την παραλάβει στους ουρανούς και να μην την παραλάβουν οι σκοτεινοί δαίμονες. Μία προετοιμασία για τις τελευταίες στιγμές, γιατί όλη μας η ζωή είναι, θα πρέπει να είναι μία προετοιμασία για την τελευταία στιγμή. Βεβαίως ο θάνατος, Πάτερ Χρυσόστομε, δεν είναι ένα θέμα που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, διότι όλοι μας εναποθέτουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας σε μακρύ χρόνο, μετά από τα 80, μετά από τα 82, μετά από τα 95. Όμως μπορεί η ώρα και η τελευταία στιγμή να είναι εγκύτερον και εμείς θα πρέπει να έχουμε τα εφόδια της ζωής της αιωνίου. Η Εκκλησία μας φροντίζει, μας παρέχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες να φέρουμε μαζί μας τον Χριστό, να έχουμε μια ζωή μετανοίας, να έχουμε μια ζωή που να είναι Χριστοφόρος, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων για να μας βρει τις τελευταίες ώρες ο Κύριός μας ετοίμος για να πάρουμε το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα απευθύνω εγώ το λόγο στους αγαπητούς τηλεθεατές, γιατί το θέμα είναι δικό σας και η επιλογή είναι δική σας. Αυτό που ήθελα να πω, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι ότι ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Επιφάνιος, που αποτελούσε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία κληρικού και ιερωμένου, που άφησε εποχή, η αγιότητά του, η ειλικρινιά του, η εντιμότητά του και οι πλούσιες ευλογίες που είχε πάρει από το Θεό, έλεγε ότι το ωραιότερο βιβλίο που υπάρχει μέσα στα εκκλησιαστικά βιβλία της Υμνολογίας μας είναι η Εξόδιος Ακολουθία. Καλώς την επιλέξατε και θα πρέπει και εμείς κάποτε να συμμετέχουμε και όχι έτσι τυπικά στις κηδείες, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά και καμιά φορά να το διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, γιατί θα μας συγκρατεί από την αμαρτία, από την κατηφόρα και από τον πνευματικό θάνατο. Απευθύνεται το λόγο στους αγαπητούς μας τηλεθεατές.
1: Επειδή λέτε ότι είναι άσχημο το να μιλάμε για το θάνατο.
0: Άσχημο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο.
1: Δεν είναι ευχάριστο. Θα λέγαμε ότι δεν είναι ευχάριστο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ στα πράγματα. Αλλά ας ρίξουμε και μια και μια φωτεινή ελπίδα που δεν είναι άλλη από την Παναγία μας, Γιάννη. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα μας. Και στο κάθε βράδυ στο άσπιλε που προσευχόμαστε στην Παναγία μας, εκεί λέμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει. Λέμε τρία πράγματα. Εν το παρόντι καιρό, θερμή προστάτης και βοηθός. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Παναγία μου,

0: τους. Εγώ τι έχω να δείξω, παρά μονάχα την αφιλιότητα της ψυχής μου, τα άνομα, τα έργα μου. Σε παρακαλώ, εκείνη την ώρα, εσύ, επειδή είσαι η μητέρα του Χριστού μας και ο Χριστός μας θα σε ακούσει, γι' αυτό σε παρακαλώ, εκείνη την ώρα της κρίσεως, έλα εσύ να σταθείς εκεί δικηγόρος και συνήγορος και υπερασπιστής της ζωής μου και της ψυχής μου. Γι' αυτό και την έχουμε από τώρα την Παναγία μας, την αγαπάμε και την παρακαλάμε και να είναι και εκείνη την ώρα κοντά μας και να μην μας εγκαταλείψει, γιατί όντως κανείς την ώρα του θυνάτου δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ούτε οι συγγενείς μας, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος. Θα είμαστε μόνοι προς μόνο το Θεό και η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, πιστεύουμε ότι είναι εκείνη η οποία μπορεί να πρεσβεύσει τον Κύριο, να μας ελεήσει και να είμαστε κι εμείς μαζί της και μαζί με τον Υιό της.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Χρυσόστομο και αν θέλει ο Θεός και ζούμε, στην επόμενη μας εκπομπή θα συνεχίσουμε με θέμα Πάτερ Χρυσόστομο, όχι για το θάνατο τώρα, αλλά θα μας πείτε.
0: Θα πούμε.
1: Έτσι, για τη ζωή θα μας πείτε. Σας ευχαριστούμε, Πάτερ Χρυσόστομο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα, ο οποίος θα αναφερθεί στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Το ίδιο θαύμα το αναφέρει και ο Μάρκος την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών, με μία όμως διαφορά. Ο Ματθαίος αποσιωπά το γεγονός της αφαίρεσης της στέγης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Ματθαίος ήταν παρόν στο θαύμα, σε αντίθεση με τον Μάρκο, ο οποίος

0: δεν ήταν παρόν. Αλλά ο Ματθαίος όμως δεν αποσιωπά μόνο την αφαίρεση της στέγης από τους τέσσερις αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αποσιωπά ακόμα και το γεγονός ότι ο Κύριος εκείρεται μέσα σε ένα σπίτι. Βέβαια, όπως είπαμε και άλλη φορά, σκοπός του θαύματος δεν ήτανε να στρέψει την προσοχή ο Ματθαίος των ανθρώπων σε αυτό το σοου που κάνανε να ξεσκεπάζουν τη στέγη και με σκοινιά να κατεβάζουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Χριστού μας. Σκοπός του θαύματος ήτανε να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος «τέκνον αθέοντέσι η αμαρτία», να ακουστεί το «έγειρε άρω των κραβατών σου και περιπάτη», να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους «η νατή ενθυμίστε πονηρά εν τις καρδίες ημών», να ξεσκεπάσει αυτά τα οποία έκρυβαν μέσα στην καρδιά τους. Η Ευαγγελική Περικοπή μας διδάσκει ότι πρέπει να μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό, αλλά και εμείς να κινούμεθα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, «συν Αθηνά και χειρακίνη». Να κάνουμε δηλαδή και εμείς ό,τι περνά από το χέρι μας. Σε κάθε περίπτωση της ζωής, ατομική, οικογενειακή ή εθνική, να κάνουμε το χρέος μας. Γιατί, ερωτώ, δεν μπορούσε ο Χριστός και από μακριά να κάνει καλά τον παράλυτο? Ήταν ανάγκη να τον πάνε κοντά του? Όχι βεβαίως. Ο Χριστός είναι πανεχού παρόν. Μπορούσε και από μακριά να τον θεραπεύσει. Γιατί λοιπόν άφησε να γίνουν όλοι αυτοί οι κόποι? Για να διδάξει ότι πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε, ό,τι εξαρτάται από εμάς, και τότε εκείνος κάνει το θαύμα που δεν εξαρτάται από εμάς. Για παράδειγμα, πεινάει κάποιος, τι πρέπει να κάνει? Ο Θεός δεν λέει να σταυρώσει τα χέρια και να περιμένει να βρέξει ο ουρανός καρβέλια. Είσαι Γεωργός, θα σηκωθείς πρωί, θα πας στο χωράφι να σκάψεις τη γη, θα κάνεις αλέτρι ή θα δουλέψεις με το τρακτέρ και θα σπείρεις το σπόρο, και μετά θα πεις «Θεέ μου, ευλόγησε το σπόρο», και ο Θεός, εάν είσαι πιστός, θα ευλογήσει το σπόρο. Είσαι βοσκός, θα σηκωθείς νωρίς, θα βγάλεις τα πρόβατά σου από το μαντρί, θα τα πας σε κατάλληλο μέρος, θα τα βοσκίσεις, θα τα ποτίσεις, και μετά θα πεις «Χριστέ, προστάτευσε το κοπάδι μου». Είσαι εργάτης, θα κάνεις το σταυρό σου, θα δουλέψεις με καρδιά, και μετά θα πεις «Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου». Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, θα φέρετε τα παιδιά σας στη ζωή, θα φροντίσετε και θα κοπιάσετε όσο μπορείτε για την ανατροφή και την διαπαιδαγώγησή τους, και μετά θα πείτε «Πατέρα ουράνιε, σκέπασε τα παιδιά μας». Ο καθένας δηλαδή ας πέσει στο έργο του με ό,τι δυνάμεις διαθέτει, με εργατικότητα, και θα δει την Θεία Ευλογία. Εξάλλου, θυμηθείτε ότι όταν ο Κύριος πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, έδωσε εντολή στους γύρω να σηκώσουν την πέτρα. Και αφού σήκωσαν την πέτρα, τότε ο Κύριος είπε «Λάζαρε, δε βρω έξω». Δηλαδή θα μπορούσε ο Κύριος να μην βάλει τους ανθρώπους να σηκώσουν την πέτρα, αλλά να δώσει εντολή «το Λάζαρε δε βρω έξω» και να γίνει ένα ωραίο θέαμα, να την αχτεί η ταφόπετρα και να στηθεί ο Λάζαρος. Αλλά ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος οφείλει να το κάνει, και ό,τι δεν μπορεί τότε επεμβαίνει ο Θεός δια θαύματος.
1: Κύριε Τσαντίλα, εκτός της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ, υπάρχει και η θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε στα δύο αυτά θαύματα?
0: Αδελφή Δήμητρα, πραγματικά στους δύο παραλυτικούς παρατηρούμε πολλές ομοιότητες και διαφορές. Στον παραλυτικό της Βηθεσδά, που ήταν γύρω από την Κολυμβήθρα, πήγε ο Χριστός και τον βρήκε. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, τον οποίο τον πήγανε κοντά στον Χριστό οι τέσσερι άνθρωποι. Δεύτερο, από τον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος δεν ζητά πίστη. Δεν γνώριζε τον Χριστό ο παραλυτικός της Βηθεσδά. σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό και έδειξε ότι είχε πίστη. Τρίτον, στον παραλυτικό της Βηθεσδά, ο Κύριος στέκεται μπροστά του και τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά. Ενώ αντίθετα, στο παραλυτικό της Καπερναούμ δεν τον ρωτά, γιατί ξέρει τι θέλει. Μια τέταρτη διαφορά είναι ότι στον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος θεραπεύει πρώτα τον άνθρωπο, το σώμα του από την παραλυσία και μετά θεραπεύει και την ψυχή του. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, που ο Κύριος πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες του, του λέει πρώτα τέκνον αφιόντως η αμαρτία και μετά τον θεραπεύει και την παραλυσία του σώματός του. Μια ομοιότητα είναι ότι και τα δύο θαύματα έγιναν ημέρα Σάββατο. Εν συνεχεία και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να πάνε στο σπίτι τους. Και στους δύο, μια άλλη ομοιότητα, και στους δύο παραλυτικούς το εμπόδιο να πλησιάσουν το Χριστό και να θεραπευτούν ήταν οι άνθρωποι. Στο μεν παραλυτικό της Βηθεσδά δεν υπήρχε άνθρωπος να τον ρίξει μέσα στην κολυμπήθρα τον παραλυτικό για να θεραπευτεί. Και στον παραλυτικό της Καπερναούμ οι άνθρωποι οι οποίοι άκουγαν με προσοχή το κήρυγμα του Κυρίου μας έκλειναν το δρόμο και δεν επέτρεψαν στον παραλυτικό, δεν άνοιξαν διάδρομο για να πάει ο παραλυτικός να βρεθεί μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και εξαναγκάστηκαν να ανοίξουν τη στέγη και από εκεί να φέρουν τον παραλυτικό στα πόδια του Χριστού μας. Και ένα τελευταίο, μια διαφορά, ο παραλυτικός στη Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο. Το ομολόγησε, Κύριε άνθρωπο ουκ έχω. Ενώ αντίθετα, ο παραλυτικός της Καπερναούμ είχε ανθρώπους, είχε φίλους, βρέθηκαν άνθρωποι που νόψηκε, που τον πήραν και τον πήγαν κοντά στο Χριστό. Αδελφοί Δήμητρα, και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος δείχνει ότι αιτία της παραλυσίας ήταν η αμαρτία. Στο μεν παραλυτικό της Βηθεσδά του λέγει «Είδε υγιής γέγονας, μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγγένεται». Στο δε παραλυτικό της Καπερναούμ πρώτα του συγχωρεί τις αμαρτίες του και μετά του θεραπεύει την παράλυσή του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο πάντοτε. Σε άλλη περίπτωση, όταν ο Κύριος ρωτήθηκε αν έφταιξε κάποιος ή γονείς του που γεννήθηκε τυφλός, απάντησε ότι ούτε αυτός έφταιξε ούτε οι γονείς του, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο θα φανερώνονταν τα έργα του Θεού στον τυφλό. Άλλοτε πάλι, οι προχωρημένοι στην αρετή υποφέρουν από άδικους πειρασμούς, ασθένειες και αντιξοότητες για να λάμπει περισσότερο η αρετή τους και να ωφελούν και εμάς.
1: Κύριε καθηγητά, γιατί ο Χριστός και στους δύο παραλυτικούς έδωσε εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να το πάνε στο σπίτι τους?
0: Ο Κύριος, αδελφή Δήμητρα, έδωσε εντολή και στους δύο παραλυτικούς να σηκώσουν το κρεβάτι στον νόμο τους και να πάνε μαζί με αυτό να πάνε στο σπίτι τους. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Διότι θα ήταν μια απόδειξη του θαύματος. Δεν μπορεί ένας παραλυτικός που δεν μπορούσε να κουνήσει χέρια πόδια να σηκώνει κρεβάτι και το φορτώνεται στον νόμο του. Ένα δεύτερος λόγος είναι διότι ήταν Σάββατο και τους δίνει εντολή να κάνουν δουλειά, δηλαδή να παραβούν τον νόμο του Μωυσέως, τον νόμο του Σαββάτου, και τους κάνει δηλαδή ένα τεστ να δούνε θα υπακούσουν στον Χριστό ή θα μείνουν στο Μωσαϊκό νόμο. Ένας τέτοιος λόγος είναι τους κάνει ο Κύριος δοκιμασία της πίστεώς των. Πιστεύουν πραγματικά ότι έγιναν καλά, ότι ο Κύριος τους θεράπευσε. Ένας τέταρτος λόγος που ο Κύριος δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους είναι να το κρεβάτι αυτό θα τους θυμίζει την αρρώστια τους και τον Χριστό και την αρρώστια και τον γιατρό που τους θεράπευσε. Και ο μεν παραλυτικός της Βηθεσδά το σήκωνε αυτό το κρεβάτι, επάνω στο κρεβάτι ήταν 38 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα το βλέπουμε να σηκώνει το κρεβάτι και να το πηγαίνει στο σπίτι του. Βέβαια είναι γνωστό ότι ο δε ιαθής ουκ ίδια τη εστί. Δεν γνώριζε ο παραλυτικός της Βηθεσδά ότι αυτός που τον θεράπευσε είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, ο οποίος γνώριζε ότι ο Χριστός μας ήταν ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, γι' αυτό λοιπόν και πήγε κοντά στον Κύριό μας.
1: Κύριε Τσαντήλα, ο Χριστός, ειδών την πίστην αυτών, θεραπεύει τον παραλυτικό. Μπορεί άλλος να πιστεύει και άλλος να θεραπεύεται. Ποια είναι τα σημάδια της θεότητας και ομοτιμίας του Χριστού προς τον Πατέρα που φαίνονται στην Ευαγγελική περικοπή?
0: Ο παραλυτικός έχει επίγνωση της αρρώστιας του. Δεν απελπίζεται, υπομένει. Θέλει να γίνει καλά. Την έλλειψη των συγγενών την αναπληρούν οι καλοί οι φίλοι του, που τους παρακαλεί να τον πάνε κοντά στο Χριστό. Τώρα, ειδών την πίστην αυτών, ο Κύριος δηλαδή, δεν είδε μόνο την πίστη των τεσσάρων αχθοφόρων που πήγανε τον παραλυτικό στο Χριστό, αλλά πιστεύει και ο παραλυτικός. Πιστεύει ότι ο Χριστός θα τον γιατρέψει. Πώς φαίνεται αυτό, ότι πίστευε ο παραλυτικός στο Χριστό μας? Φαίνεται, αδελφοί Δήμητρα, από το γεγονός ότι δέχεται να τον βγάλουν από το σπίτι, από το σπίτι του. Δεύτερον, να τον περάσουν μέσα από την αγορά, να τον κατεβάσουν από τη στέγη με τα σχοινιά. Δέχεται να εκθέσει ενώπιον όλων των ανθρώπων τις συμφορές του. Θεωρούσε στολίδι του να κάνει τόσους μάρτυρες τις θεραπείες του. Δεν αγανακτεί όταν ο Κύριος του λέει «τέκνον αφέοντέσι η αμαρτία». Δηλαδή θα μπορούσε να πει και να πει: «Κύριε, εγώ ήρθα εδώ να με θεραπεύσεις, να θεραπεύσεις την παραλυσία σου, και εσύ τώρα μου λες τέκνον αφέοντέσι η αμαρτία». Δεν αγανακτεί. Ξέρει όμως ποια είναι η αιτιολογία της νόσου του. Ξέρει γιατί αρρώστησε. Γι' αυτό λέει «ειδών γάρ την πίστην αυτών», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «ουχή των προσενεγκάντων μόνον, αλλά και του προσενεχθέντος. Τι ουν, εταίρου πιστεύσαντος, έτερος ουθεραπεύεται», απορεί και μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή ο Ιερός Χρυσόστομος επιβεβαιώνει την πίστη και του παραλυτικού και εν συνεχεία δίνει μια απάντηση ότι μπορεί άλλοι να πιστεύουν και άλλοι να θεραπεύονται, μόνο όμως σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, λέει ο Χρυσόστομος, λέει που μπορεί άλλος να πιστεύει και άλλος να θεραπεύεται, είναι η διαηλικίας άωρων. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα μωρό παιδί που δεν μπορεί να πιστέψει, να προσευχηθεί, τότε προσεύχονται οι γονείς, προσεύχονται άλλοι και θεραπεύεται το παιδί. Και η δεύτερη εξαίρεση είναι η δια υπερβάλλουσαν ασθένεια αδυνάτως έχει προς το πιστεύσε. Δηλαδή όταν υπάρχει, όταν ένας άρρωστος πάσχει από κάτι, από μια μεγάλη σοβαρή αρρώστια και δεν μπορεί να πιστεύσει, παραδείγματος χάρη ένας σχιζοφρενής, ένας μανιακός, ένας τοξικομανής, δεν μπορεί να συνέλθει και να πιστεύσει. Για αυτούς λοιπόν μπορεί άλλος να πιστεύει, να πιστεύσουν, να προσευχηθούν και να δούνε τη θεραπεία τους. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη υποερώτηση, ποια είναι τα σημάδια της θεότητας και της ομοτιμίας του Χριστού προς τον Πατέρα, είναι, αδελφοί Δήμητρα, το εξής. Πρώτον, λένε οι Φαρισαίοι, αυτός βλασφημεί. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός? Δηλαδή, οι Φαρισαίοι έμεσα ομολογούν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Εφόσον ο Θεός, ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες, λοιπόν άρα είναι ο Θεός. Ένα δεύτερο σημάδι θεότητος είναι ότι ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστικά που είναι κρυμμένα μέσα στην ψυχή των Φαρισαίων. Τους τα φανερώνει. Φαίνεται ότι είναι ο καρδιογνώστης ο Κύριός μας. Τρίτον, τη σύσφυξη των αρθρώσεων την κάνει απόδειξη της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων του. Και τέταρτο, αφού τους σήκωσε από το κρεβάτι, τότε τους στέλνει στο σπίτι. Τους μάρτυρες της αρρώστιας τους κάνει μάρτυρες και της υγείας των.
1: Κύριε καθηγητά, εκτός από την παραλυσία του σώματος, συχνά αναφέρεται και η παραλυσία της ψυχής. Πώς την εννοείτε?
0: Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πόδια. Γιατί μας τα έδωσε? Μόλις την Κυριακή το πρωί βγει ο ήλιος και χτυπήσει η καμπάνα, να κάνουμε φτερά στα πόδια και όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τρέχουμε στην εκκλησία να προσκυνούμε το Θεό. Και εμείς τι κάνουμε? Μετρήστε πόσοι εκκλησιάζονται. Δεν είναι παραπάνω από 2 στους 100. Οι άλλοι θα τους δείτε με το τσιγάρο να κάθονται στο καφενείο διπλοπόδι ή να πηγαίνουν σε διάφορες δουλειές ή διασκεδάσεις. Πόδια για το διάβολο έχουν. Πόδια για το Θεό δεν έχουν. Είναι παράλυτοι. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα χέρια, το πιο θαυμαστό εργαλείο για να εργαζόμεθα το καλό, να δημιουργούμε, να αγιαζόμεθα με το σημείο του Σταυρού και την ερημοσύνη. Και πώς τα χρησιμοποιούμε? Τα χέρια κάνουν το κακό. Χειρονομούν απρεπώς, χτυπούν, κλέβουν, χαρτοπέζουν, παλαμίζουν το Ευαγγέλιο σε δικαστήρια, πιάνουν μαχαίρι και περίστροφο και σκοτώνουν. Χέρια για τον διάβολο έχουμε. Χέρια για τον Θεό όχι. Είμαστε παράλυτοι. Ο Θεός μας έδωσε ακόμη τα μάτια να βλέπουμε τα ωραία που έπλασε, τις Άγιες εικόνες, και να τον δοξάζουμε. Και εμείς κάνουμε αγρυπνίες στην τηλεόραση βλέποντας τα επέσχυντα και δαιμονιώδη. Έχουμε μάτια για τον διάβολο. Για τον Θεό είμαστε σαν παράλυτοι. Το ίδιο και για τα αυτιά. Μας τα έδωσε ο Θεός για να ακούμε τα χρυσά και ανεκτήμετα λόγια του παπά, του ψάλτη, του ιεροκήρυκος. Και όμως τα βουλώνουμε, να μην ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Είμαστε σαν παράλυτοι. Μας έδωσε και γλώσσα για να λέμε τον καλό λόγο, για να διδάσκει η μάνα το παιδί, ο δάσκαλος το μαθητή, να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο. Και όμως σε αυτά η γλώσσα παραλύει, ενώ στο κακό γίνεται λαλίστατη και συχνά πικρή γλώσσα φιδιού που στάζει δηλητήριο. Πολλοί λοιπόν είναι σήμερα οι παράλυτοι, αδερφή Δήμητρα. Τι να κάνουμε? Να απελπιστούμε? Όχι. Να μετανοήσουμε. Όπως μετανόησε ο παράλυτος του Ευαγγελίου και πήγε στο Χριστό και άκουσε από τα χείλη του τον παρήγορο λόγο «Θάρση τέκνων, αφέοντες οι αμαρτίες σου», έτσι και εμείς που αισθανόμεθα ότι είμεθα αμαρτωλή και αμαρτάνουμε με τα πόδια, με τα χέρια, με τα μάτια, με τα αυτιά, με τη γλώσσα, με όλη την ύπαρξή μας, να μετανοήσουμε. Από εδώ και μπρος, και πόδια και χέρια και μάτια και αυτιά και γλώσσα, όλη η σωματική και ψυχική μας ύπαρξη και όλη η ζωή μας να είναι στα χέρια του Θεού. Και τότε ο Θεός θα μας ελεήσει και θα κάνει το θαύμα του και θα μας ζωντανέψει.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Η βοήθεια που προσφέρει ο Κύριος στους ασθενείς έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού αυτός που έγινε υγιής κάποτε θα ασθενήσει πάλι. Αυτός που χόρτασε θα ξαναπεινάσει. Αυτός που αναστήθηκε κάποτε θα πεθάνει εκ νέου. Μόνο στον ανακαινισμένο κόσμο μετά την Δευτέρα Παρουσία θα εξαφανιστεί εντελώς η φθορά από την ηλική διάσταση της ζωής του ανθρώπου. Ο Κύριος θέλησε να προσφέρει στον άνθρωπο μια μόνιμη και άφθατη δωρεά, αυτή της πνευματικής ζωής που ισχύει και μετά τον τάφο. Για την Εκκλησία, σώμα και ψυχή είναι αναπόσπαστα μέρη του όλου ανθρώπου. Ο θάνατος αποτελεί μόνο προσωρινό χωρισμό της ψυχής από το σώμα και αφήνει την ανθρώπινη ύπαρξη σε μια εκκρεμή κατάσταση διαιρέσεως. Η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου θα αποκατασταθεί με οριστικό τρόπο κατά την τελική ανάσταση των νεκρών. Ουσιαστικά Αμαρτία είναι η παράβαση της σημαντικότερης εντολής που συνοψίζει κατά τον λόγο του Χριστού ολόκληρο τον νόμο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου, εν όλη τη δυνάμη σου. Ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι τηρεί αυτή την εντολή? Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε και αν ακόμη πεθάνουμε, και ουσιαστικά να μην πεθάνουμε ποτέ, κατά τα λόγια του Κυρίου, ώστε να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία του. Ένα δεύτερο αριθμητήμετρα θα ήθελα να πω. Γιατί πάσχει και υποφέρει η ανθρωπότητα? Αν πούμε στους ψευτοδιανοούμενους ότι φταίει η αμαρτία και το φάρμακο είναι η μετάνοια, δεν θα πιστέψουν. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι χριστιανοί. Έτσι πίστευαν και οι γραμματείς, αλλά τους συνέλαβε επ' αυτοφόρο να αμαρτάνουν ο φακός του Κυρίου. Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τις καρδίες ημών? Η καρδιά τους ήταν γεμάτη από ηθική κοπριά, λογισμούς πονηρούς που γεννά το πάθος του φθόνου. Ο Ιησούς δικάστηκε, καταδικάστηκε και σταυρώθηκε πρώτα μέσα στις καρδιές των Φαρισαίων. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί. Όταν κάνουμε check-up ανακαλύπτουμε τυχαία εμφράγματα και βλάβες πολλές και στον εγκέφαλο. Δυστυχώς φρουρούμε τα σπίτια μας, ασφαλίζουμε τα καταστήματά μας με security, αλλά αφήνουμε αφύλακτο το πολυτιμότερο απ' όλα, την καρδιά μας. Έτσι εισέρχονται οι ληστές, οι πονηροί διαλογισμοί που θα αναστατώσουν τον ψυχικό μας κόσμο, θα κλέψουν τα τιμαλφή μας, θα σφάξουν και θα αφανίσουν. Ο Αιώσος Φωστίνος έλεγε: «Η καρδιά μας είναι η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκέστη αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων». Ζούμε ώρες ολόκληρες συνομιλώντας με την αμαρτία και αγκαλιάζοντάς την ειδονικά. Ο προφήτης Ιζαγγείλ λέει, ο Κύριος είπε: «Καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν». Η καρδιά του ανθρώπου είναι η μυστική πυρητιδαποθήκη των πολέμων. Ο Κύριος είπε ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίες και βλασφημίες. Η ηθική σύψη αρχίζει με τις πονηρές σκέψεις. Θυμηθείτε ένα δέντρο, όταν στη ρίζα του, τον κορμό του μπουν σκολίκια, βλέπουμε ένα δέντρο να πέφτει και να γκρεμίζεται. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου, έλεγε ο ψαλμωδός. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι ο μεγάλος αγώνας κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Και ένα τελευταίο αντιθυδήμετρα έχω να πω το εξής. Ο πόνος είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι σχολή που μορφώνει για την αιωνιότητα εκείνους που υπομένουν ή οδηγεί σε αντιδράσεις, ακόμα και στην ασέβεια, εκείνους που εύκολα γονατίζουν μπροστά στις θλίψεις και τους πειρασμούς. Κανένας δίκαιος δεν καταδιώκεται από τον Θεό ή εισμονιέται από τον Θεό, και κανένας αμαρτωλός δεν ευλογείται, όσο και αν στα μάτια του κόσμου φαίνεται πως ευημερεί. Απλά ο Θεός υπομένει, περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου πριν έρθει δρυμής. Ο πόνος έχει μια εξαγνιστική δύναμη. Μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Έχει μια παιδαγωγική αξία σαν την πατρική τιμωρία, που σε τελική ανάλυση μπορεί να είναι όλη στοργή και εύνοια. Με άλλα λόγια, ο πόνος είναι μια δοκιμασία για να μετρήσει ο άνθρωπος την εσωτερική έκταση της αγάπης του για τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί Δήμητρα, είναι πολύ ευαίσθητος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Εσπαχνικός. Ευλογεί θεραπεύοντας τον άνθρωπο που θέλει να θεραπευτεί σαν τον παραλυτικό, γιατί εκείνος που υπομένει θέλει. Και επειδή θέλει, πιστεύει. Και επειδή πιστεύει, ελπίζει. Και όποιος ελπίζει, αγαπά τη ζωή και δεν κατεσχύνεται ποτέ. Ο θεάνθρωπος εν τούτης δεν εξαλείφει από τον κόσμο τον πόνο, παραμυθεί όμως τον άνθρωπο, γιατί και μέσω του πόνου και της υπομονής του φαίνεται η δύναμη του Θεού και φανερώνεται η δόξα του Υιού του Θεού. Ο άνθρωπος που πονάει είναι πρόσωπο ιερό. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Και έχουμε παραδείγματα πονεμένων πολλά, πανστρατιά ανθρώπων, με πρώτη την πονεμένη πνευματική μας μάνα, την Παναγιά, αλλά και τους μαθητάς του Κυρίου. Η διδαχή είναι σταυρός, πόνος και θέλει υπομονή. Τους Αγίους Μάρτυρες και Οσίους που πέρασαν μέσα από το ξύφος, τη φωτιά ή τη μαρτυρική και εξαντλητική άσκηση, στην έσχατη τελείωση. Και πόσοι άλλοι, πιο πολύς ο πόνος παρά η χαρά στη ζωή, θα λέγαμε. Ο Θεός όμως που δίνει τον πόνο στον καθένα, εκείνος του δίνει και την υπομονή να τον ξεπερνάει. Γιατί η υπομονή είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο που με ταπείνωση τη ζητάει. Είναι αυτή που ανοίγει τον δρόμο στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Θεό και εγκαταλείπεται στη συνέχεια σε αυτήν και στο μέγα του έλεος. Η υπομονή, όπως και η αγάπη, είναι καρπός, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα αναπαύεται στον άνθρωπο της υπομονής και τον αναπαύει εσωτερικά, έτσι ώστε ο υπομένων να φέρει πάντα τους καρπούς του Πνεύματος, όπως η κλιματόβεργα στο κλίμα. Η υπομονή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού για το κάθε παιδί του στη γη, για την ηθική τελείωση και πνευματική του σωτηρία ασφαλώς. Γι' αυτό η υπομονή δεν είναι ποτέ αδυναμία, είναι πάντα η σωτήρια δύναμη. Δύναμη που οδηγεί στον εξαγιασμό του ανθρώπου, γιατί ο Θεός δεν δίνει μόνο την ελπίδα για το αύριο, αλλά και τη σωτηρία σε όλες τις μορφές στο σήμερα, όπως τόσο ωραία διδάσκει η Ευαγγελική Περικοπή. Όταν πονάει ο άνθρωπος, δεν σημαίνει πως τιμωρείται για τις αμαρτίες του. Σημαίνει ότι δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται στην πίστη του, στην ελπίδα του, στην αγάπη του για το Θεό, όπως για παράδειγμα ο Αβραάμ. Γιατί ο Θεός σε τελική ανάλυση δεν επιτρέπει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει την αντοχή της ανθρώπινης δύναμης. Και ο Θεός στις επαγγελίες του είναι πάντα πιστός. Όχι μόνο στον πόνο, αλλά και καθημερινά. Η υπομονή στις συναστροφές και επικοινωνίες με τους άλλους ανθρώπους είναι δύναμη. Η καλύτερα, η τελειότερη μορφή δύναμης, που είναι η αγάπη για αυτούς. Εκείνος που υπομένει είναι μακρόθυμος, είναι έσπραχνος, επιηγής, γεμάτος στοργή και αγάπη σε όλους. Ήθε, αδερφοί Δήμετρα, όλοι οι άνθρωποι να ξεπερνούν τον πόνο με τη χάρη του Θεού, να ασκούνται στην υπομονή με την ταπείνωση, γιατί μόνο ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή εκπομπή. Φίλοι μας, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν για μία ακόμα φορά κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ρουθ, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που μας διηγείται μια ωραιότατη ιστορία αληθινή. Τρία είναι τα κύρια πρόσωπα αυτής της ιστορίας. Η Ρουθ, η Νοεμίν, ο Βοζ. Το κέντρο δε των τριών προσώπων είναι η Μωαβίτης Ρουθ, της οποίας και το όνομα φέρει το βιβλίο. Η ιστορία μας αναφέρει πως στη Βιθλεέμ είχε πέσει πείνα. Γι' αυτό το ζεύγος Αβιμέλεχ και Νοεμίν με τα δυο τους παλικάρια των Μαλαών και Χελεών πηγαίνουν στην Μωάβ, σε μια άλλη περιοχή. Εκεί τα παιδιά τους παντρεύονται με Μωαβίτισες. Όμως σύντομα ο πατέρας και τα δυο αγόρια πεθαίνουν. Η Νοεμίν μένει μόνη με τις νύφες της. Ο λοιμός πέρασε στη Βιθλεέμ και η Νοεμίν θέλει να επιστρέψει στη Βιθλεέμ. Η μία νύφη της, η Ορφά, μένει στην πατρίδα της. Η άλλη όμως, η Ρουθ, ακολουθεί την πεθερά της στη Βιθλεέμ. Εκεί ο μεγαλοκτηματίας Βοζ εκτίμησε τη Ρουθ και την παντρεύεται. Από το γάμο τους γεννάται ο Οβίδ, ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Σε αυτό το βιβλίο τονίζονται δύο πράγματα. Πρώτον, η καταγωγή του μεγάλου βασιλικού οίκου του Δαβίδ και δεύτερον, η μεγάλη αγάπη και εκτίμηση της νύβης Ρουθ προς την πεθερά της Νοεμίν που εκτιμήθηκε από τον Βοζ και ευλογήθηκε από τον Θεό.

κεφάλαιο πρώτο. Και γένετο εντοκρίνη του κριτά και γένετο λοιμό εν τη γη και πορεύθη ανήρ από Βηθλέμ τη Ιούδα του παρική σε ένα γρόμο αφ. Αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Και όνομα του Ανδρή Ελιμέλεχ. Και όνομα τη γυναική αυτού Νοεμίν. Και όνομα της δυσήν ιοίς αυτού Μααλών και Χελεών. Εφραθέοι εκ Βηθλέμ της Ιούδα. Και ήλθωσαν εις αγρών Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Νοεμίν και κατελήφθη αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και λάβωσαν αυτής γυναίκας Μωαβίτισσας, όνομα τη μία Ορφά και όνομα τη δευτέρα Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί ως 10 έτη. Και απέθανον και οι γιανφότεροι Μαλαών και Χελεών. Και κατελήφθη η γηνή από το ανδρός αυτής και από τον δύο ιών αυτής. Και ανέστη αυτή και δύο νύμφε αυτής και απέστρεψαν εξ αγρού Μωάβ ότι ήκουσεν εν αγρό Μωάβ ότι επέσκεπτε κύριος των λαών αυτού δούνε αυτής άρτους. Και εξήλθεν εκ του τόπου ού είναι εκεί και δύο νύμφε αυτής με ταυτής. Και πορεύοντο εν τη οδό του επιστρέψε εις την γη Ιούδα. Και είπε Νοεμίν τες δυσί νύμφες αυτής, πορεύεστε δι, αποστράφητε εκάστη εις οίκον μητρός αυτής. Ποιήσε Κύριος με θυμόν έλεος, καθώς επίσατε μετά των τεθνικότων και μετεμού. Δώει Κύριος ημίν και έβριτε ανάπαυση νεκάστη ενίκου ανδρός αυτής. Και εκατεφίλησεν αυτάς και πήραν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν και είπαν αυτοί «Μετά σου επιστρέφουμεν εις τον λαόν σου». Και είπε Νοεμίν «Επιστράφητε οι διθυγατέρες μου και να τι πορεύεστε μετεμού». Μη έτοιμοι οι εντικυλία μου και έσονται οι μήνες άνδρας. Επιστράφητοι διθυγατέρες μου, διότι για γύρακα του μη είναι ανδροί. Ότι είπα, ότι έστε μη υπόστασης του γεννηθήνε με ανδροί και τέξω με ιούς, μη αυτούς προσδέξεστε έως σου ανδρυνθώσιν. Ή αυτής κατασχεθήσεστε του μη γενέστε ανδροί. Μη διθυγατέρες μου, ότι επικράθημε υπέρ ημάς ότι εξήλθεν εν εμή χείρ Κυρίου. Και πήραν την φωνήν αυτών και έκλαψαν έτη και κατεφύλησεν Ορφά την πεθεράν αυτής και επέστρεψεν εις τον λαόν αυτής. Ρουθ δε οικολούθησεν αυτή. Και είπε Νοεμίν προς Ρουθ, «Ιδού ανέστρεψεν η σύνυμφό σου προς λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επιστράφηθη δι και εσύ ο πίσω της συνύμφου σου». Είπε δε Ρουθ, «Μη απάντησέ μη του καταλυπίνσε ή αποστρέψε ο πισθέν σου, ότι εσύ όπου εάν πορευθείς πορεύσομε και ού εάν αυλιστείς αυλιστήσομε, ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου, και ού εάν αποθάνεις αποθανούμε, κακή ταφήσομε. Τάδε ποιήσε μη Κύριος και τάδε προστεί ότι θάνατος διαστελεί αναμέσων εμού και σου». Ιδούσα δε Νοεμίν ότι κρατεούτε αυτή του πορεύεστε με ταυτής, εκόπασε του λαλίσε προς αυτήν έτη. Επορεύθησαν δε αμφότερε έως του παραγενέστε αυτάς εις Βηθλέμ. Και γένετο εν το ελθύν αυτάς εις Βηθλέμ και είχησε πάσα η πόλη επ' αυτής και είπων «Η αυτή εστί Νοεμίν». Και είπε προς αυτάς, «Μη δικαλείτε με Νοεμίν, καλέσατε με πικράν, ότι επικράνθη εν εμεί ο ικανός φόδρα. Εγώ πλήρης επορεύθην και κενήν απέστρεψέ με ο Κύριος. Και να τι καλείτε με Νοεμίν, και Κύριος εταπείνωσέ με και ο ικανός εκάκωσέ με». Και επέστρεψε Νοεμίν και ρούθη μου αβήτη συνύμφη αυτής, επιστρέφουσε εξ αγρού Μωάβ. Αυτε δε παρεγεννήθησαν εις Βηθλέμ εν αρχή θερισμού κριθών.

Και τώρα με απλά λόγια, κατά την εποχή κατά την οποία οι Κριτέ κυβερνούσαν, έπεσε πείνα στη χώρα των Ισραηλιτών. Ένεκα αυτού, κάποιος άνδρας από τη Βηθλέμ, της φυλής του Ιούδα, ανεχώρησε για να κατοικήσει αυτός, η γυναίκα του και τα δυο παιδιά του εις τους αγρούς της Μωάβ. Ο άνδρας αυτός ονομάζεται Ελιμέλεχ, η σύζυγός του Νοεμίν. Τα δε ονόματα των δύο παιδιών τους ήσαν Μαλών και Χελεών. Όλοι αυτοί ήσαν Εφραθαίοι, διότι κατήγοντο από την Εφραθά Ήτη της Βηθλέμ της Ιουδαίας. Αυτοί ήλθαν στους αγρούς της Μωάβ και έμειναν εκεί για κάμποσο χρόνο. Έπειτα πέθανε ο Ελιμέλεχ, ο σύζυγος της Νοεμίν, και έμεινε αυτή μόνη με τα δυο της παιδιά. Τα παιδιά της νυμφεύθηκαν και πήραν ως σύζυγους γυναίκες Μωαβίτισσες. Η μία ονομάζεται Όρφα και το όνομα της δευτέρας ήταν Ρουθ. Κατόκισαν στους αγρούς της Μωάβ 10 έτη. Απέθανον και οι δύο, ο Μαλαών και ο Χελεών. Και έτσι η Νοεμίν έμεινε χείρα από άνδρα και έρημη από τα δυο παιδιά της. Τότε ετοιμάστηκε Νοεμίν με τις δυο νύφες της και εγκατέλειψαν τους αγρούς της Μωάβ, διότι ευρισκομένη ακόμη η Νοεμίν στους αγρούς της Μωάβ, πληροφορήθηκε ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον Ισραηλιτικό λαό, έδωσε άρτους αφαιρώντας από αυτούς τον λοιμό. Η Νοεμίν ανεχώρησε από τη Μωάβ όπου βρισκόταν και μαζί της ακολούθησαν οι δύο νύφες της. Ευάδιζαν επί της οδού η οποία οδηγούσε αυτές εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Καθοδόν η Νοεμίν είπε εις τις δύο νύφες της: «Γυρίστε σας παρακαλώ πίσω και πηγαίνετε εις τον οίκο της μητρός σας. Εύχομαι δε όπως ο Κύριος ο Θεός να φανεί προς εσάς ήλαιος, διότι κι εσείς φανήκατε καλές εις τους αποθανώντας υιούς μου και σε μένα. Ο Κύριος ας δώσει σε εσάς την ευλογία του, όπως κάθε μια από εσάς βρει ανάπαυση με τον νέο σύζυγό της τον οποίο θα λάβει». Η Νοεμίν κατεφύλισε αυτές. Εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαυσαν και είπαν προς αυτήν: «Μαζί σου θα επιστρέψουμε στο λαό σου». Η Νοεμίν απήντησε σε αυτές: «Γυρίστε σας παρακαλώ θυγατέρες μου πίσω. Γιατί θέλετε να πορευτείτε μαζί μου? Μήπως έχω άλλα παιδιά στην κοιλιά μου τα οποία θα γίνουν σύζυγοί σας? Γυρίστε πίσω παρακαλώ θυγατέρες μου, διότι έχω γεράσει και δεν πρόκειται να παντρευτώ. Αλλά κι αν σας έλεγαν υπάρχει απόφαση από εμένα να παντρευτώ και να αποκτήσω υιούς, μήπως θα περιμένατε εσείς μέχρι ότου έρθουν αυτοί σε ηλικία γάμου? Μήπως χάριν αυτόν θα αποκρούσετε τις προτάσεις γάμου ώστε να μείνετε άγαμες? Όχι λοιπόν θυγατέρες μου, γυρίστε πίσω, διότι είμαι πολύ λυπημένη και για σας. Το χέρι του Κύριου έπεσε βαρύ επάνω μου». Και πάλι οι νύφες της ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαυσαν και πάλι. Η μεν Ορφά πιστήσα κατεφύλισε την πεθερά της και επέστρεψε στον λαό της. Η δε Ρουθ ακολούθησε την πεθερά της. Η Νοεμίν είπε στην Ρουθ: «Να, η συνυφάδο σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επέστρεψε κι εσύ σε παρακαλώ και ακολούθησε πίσω από τη συνυφάδα σου». Η Ρουθ απήντησε: «Μη με πιέζεις ώστε να σε εγκαταλείψω και να γυρίσω πίσω χωρίς να σε ακολουθήσω, διότι όπου θα πορευθείς εσύ θα πορευθώ κι εγώ. Όπου θα κατοικήσεις εσύ θα κατοικήσω και εγώ. Ο λαός σου θα είναι και λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου. Όπου θα ποθάνεις και θα ενταφιαστείς εσύ, εκεί θα ποθάνω και θα ενταφιαστώ κι εγώ. Ο Κύριος ας μου δώσει οποιαδήποτε θέλει τιμωρία και ακόμη μεγαλύτερη, εάν άλλο πράγμα εκτός από το θάνατο χωρίς εμένα από σένα». Βλέποντας η Νοεμίν ότι η Ρουθ έχει απόφαση αμετάκλητη να την ακολουθήσει, έπαυσε πλέον να μιλεί προς αυτήν περί του ζητήματος αυτού.
Επορεύθησαν και οι δύο Νοεμίν και Ρουθ μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλέμ. Συνέβη δε εκεί αυτό. Όταν αυτές έφτασαν στη Βηθλέμ, συγκινήθηκαν κυρίως οι γυναίκες της πόλεως για τις δύο Νοεμίν και Ρουθ και έλεγαν «Μα αυτή είναι η Νοεμίν». Η Νοεμίν απήντησε σε αυτές «Μη παρακαλώ με αποκαλείτε Νοεμίν, που σημαίνει χαριτωμένη ή γλυκιά, αλλά να με ονομάζετε Πικράν, διότι ο παντοδύναμος με πίκρανε πάρα πολύ. Πορεύθηκα στην Μωάβ με σύζυγο και τέκνα και ο Κύριος με γύρισε πίσω χείρα και έρημη από τέκνα. Γιατί λοιπόν με ονομάζετε Νοεμίν, που σημαίνει χαριτωμένη? Ο Κύριος με ταπείνωσε, ο παντοδύναμος μου έστειλε μεγάλη συμφορά». Έτσι η Νοεμίν και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, επέστρεψαν από τους αγρούς της Μωάβ. Πεθερά και νύφη έφτασαν στη Βηθλέμ, στην αρχή του θερισμού της Κριθής.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απεμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς, του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου.

0: Τα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ουρφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γείες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δεκατερτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύτη των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβης εις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατηργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβιβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμούς εμή και εθέμην το ένδυμά μου σάκ.

0: και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκου σόρ μου εν αληθεία της σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γάργιν όσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνιν μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκαε εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθης όρμη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τασάνω δυνάμεις μιμούμενη η επιγής, επινίκιον ύμνον προσφερομένση αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσουσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτως εν αυτήν αγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματι σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνες θέ με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το καταυσπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρηποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανίες, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσομεν ρηστεί με διά σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Ιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κυριαρέησον, κυριαρέησον, κυριαρέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: Εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών κονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν...

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήτου σου νυκτριμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπου σαν δικαιωθήσεν της φλόγης σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχεων να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσταψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδω κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν την πίστη, κατεβάλου θερμός υπέρ Χριστού του νυμφίου σου. Αλλά και νυν, ως τα σαιρέσεις και των εχθρών το φρίαγμα, εν της ποσή των βασιλέων ημών, υποταγήνε πρέσβευε δια της Θεοτόκου, ή υπό εξακουσίων τριάκοντα θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανέφημε.

τι το σόν αθλημάτων, ή τι το σόν κατορθωμάτων, ή τι τη ει παρθενία, ή του βίου του αμέμπτου σου θαυμάσιε τη πρώτερων. Σίγαρε έφρανα στον πατέρα, ω το ιόν υφευθύσα το πνεύματι το Αγίο, σε αυτήν κατακοσμήσασα. Τι ικανή προστάφτα, τι λέγει νυν ισχύσιεν, όσε σε περιλάμπουσε αρετέ, μη υποδίουσε. Όσε ξανατολή γαρ εκτάφου ανατέλουσα, παντήφανή και ακτινοβολή εν γη και θαλάσσι, και επί πάσαν ήπειρον αγιάζει και μυρίζει τα πέρατα. Δύο τόμων πεπίστευσε υπό εξακουσίων τριάκοντα θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανέφημε.

Τι ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου. Όσιος λέων, ο εν τη μάνδρα εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτυροκλής, ο μεν μαχαίρα, ο δε το ξευθύς τελειούνται. Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσας και διδάσκαλος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά Χρηματίσας, δια της κατά Χριστόν φιλοσοφίας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Νικόδημος, ο εν Ελβασανίο της Αλβανίας Μαρτυρίσας, εν έτη 1722 ξεφιτελιούται. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Νεκτάριος, ο Εκβριούλων, ο Μαρτυρίσας, εν έτη 1820 ξεφιτελιούται. Μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Βασιλής της Όλγας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ μόνος Άγιος, Σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε πρόσε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψωμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακθηναίοι μας. Ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τη της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγε το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Θεός.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
0: Πρόσκομαι.
1: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν.
0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομαι.
1: Αδελφοί, συνεργούντες, παρακαλούμε εμείς καιρόν την χάρη του Θεού δέξαστε ημάς, λέγει γάρ, καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησάσι. Ιδούν ειν καιρός ευφρός δεκτός.

αφήνεις προς τη γυναίκα το Σίμωνι Έφη, βλέπεις αυτήν την γυναίκα, εισήλθω σου εις την οικίαν, είδωρ επί τους πόδας μου και δόκας. Αυτή δε της δάκρυσιν έβρεξε μου τους πόδας, και δε στρίξη της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλη μαμιού και δόκας, αυτή δε αφήσεις ήλθον,

είπε δε αυτή, αφέονται σου αμαρτίε. Και ήριξαν το ίσχυν ανακείμενη λέγινε αυτής, τι σου τόσες την ως και αμαρτίας αφήσιν.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντελφών αδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

0: Κύριον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμωμητοποίησιν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον εμάς.
1: Την Ιωτέραν των Χεροβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα
1: Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού μου, Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επαρανίων Θενάμνων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Ευαπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Δόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, εις Αγίας Δόξου Μεγαλομάρτυρες Ευφημίας, εις και την ημίν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: Φίλοι μας και πάλι κοντά σας, ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 11, 1821. Στην Ίσοκο οι Τούρκοι κατασφάζουν πολλούς Έλληνες.
0: Ιουλίου 1832. Γεννιέται στο Ναύπλιο ο Χαρίλαος Τρικούπης. Υπήρξε ο σημαντικότερος πολιτικός του 19ου αιώνα, μεγάλος μεταρρυθμιστής και εξυγχρονιστής του έθνους. Καθόρισε σημαντικά τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος με την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης. Ίδρυσε το νέο κόμμα που θεωρείται ο πρώτος συγκροτημένος πολιτικός οργανισμός της νεότερης Ελλάδος. Η εξωτερική του πολιτική χαρακτηριζόταν από συνέπεια και ορθή εκτίμηση των διεθνών συνθήκων. Αναδιοργάνωσε τη Σχολή Ευελπίδων και ίδρυσε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Σπουδαίο έργο υπήρξε επίσης η διάνοιξη της Διόρυγας της Κορίνθου και η ίδρυση της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου.
1: Ιουλίου 1913. Οι νικηφόρες ελληνικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους και καταλαμβάνουν το Δεδέαγατς, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Πλησίαζε το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, του Νικηφόρου Πολέμου, που και η Μακεδονία απελευθερώθηκε, καθώς και η Θράκη, αλλά και η Ελλάδα μεγάλωσε.
0: Ιουλίου 1942. Γίνονται συλλήψεις και βασανιστήρια Εβραίων από τους Ναζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Ιουλίου 1949. Η διάσταση Τίτο Μόσχας και η παραμονή του ΚΚΕ με την πλευρά της Μόσχας οδήγησε τη Ιουγκοσλαβία σε ολοκληρωτικό κλείσιμο των συνόρων της από την Ελλάδα και τη διακοπή των σχέσεων των δύο κομμουνιστικών κομμάτων.
0: Ιουλίου 1975. Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ένα μεγάλο νεκροταφείο μέσα στο οποίο βρέθηκαν 6.000 πυλήνα αγάλματα πολεμιστών που χρονολογούνται από το 221 π.Χ.
1: Ιουλίου 1982. Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό τη Γερμανία με 3-1.
0: Ιουλίου 1988. Τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδόθηκε στον Παλαιστίνιο Αβού Νιντάλ σημειώνεται στο ελληνικό κρουαζιερόπλοιο City of Poros, που έπλεε στα νυχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες.
1: Ιουλίου 1995. Οι ΗΠΑ και η Βιετνάμ συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις 10 χρόνια μετά τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 11 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, ότε των τόμων του της πίστεως όρου των 630 Θεοφόρων Πατέρων, των Ελχαλκιδών Συνελθόντων, της Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου εκράτηνεν, του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου, του Οσίου Λέοντος του Εντιμάνδρα εν ειρήνη τελειοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Μαρκιανού Μαχαίρα τελειοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Μαρτυροκλέους, του Οσίου Νικοδήμου του Ασκήσαντος Εντιμονίβα το Παιδίου Διδασκάλου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Νικοδήμου του Μαρτυρήσαντος της Ελβασάν της Αλβανίας κατά το έτος 1722, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Νεκταρίου Μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1820 και της Αγίας της Αποστόλου Βασιλής της Όλγας της μετονομαστής της Ελένης. Είναι γεγονός ότι από την εποχή μας λείπει το ηρωικό στοιχείο. Όχι μόνο αυτό που καλλιεργείται σε κρίσιμους καιρούς και κάνει την παρουσία του φανερή σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά και αυτό το στοιχείο του δυναμισμού, τόσο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητος. Εμφανιζόμαστε ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε κάποιο σοβαρό μας πρόβλημα, να υπομείνουμε την φτώχεια, να σηκώσουμε τον σταυρό μιας αρρώστιας, να θυσιάσουμε κάτι από την άνεσή μας. Και ακόμη πιο πολύ, αποδεικνυόμαστε αδύναμοι να αντιτάξουμε ένα στεναρό όχι στην καθημερινή πρόκληση του κακού. Να λέμε «Δεν θα αδικήσω, δεν θα συκοφαντήσω, θα νικήσω την συνήθεια της δικαιολογίας, δεν θα πω ψέματα, δεν θα διαβάσω ό,τι λερώνει τη σκέψη μου, θα υπερασπιστώ την πίστη μου, θα σταθώ σαν αληθινός χριστιανός». Βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό τον καθημερινό ηρωισμό αν δεν στηριζόμασταν στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στην δύναμη του Χριστού, γιατί ο ίδιος μας βεβαίωσε «Χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν». Τίποτε δεν μπορούμε να κατορθώσουμε χωρίς την δύναμη του Χριστού, ούτε μεγάλο, μα ούτε και μικρό. Αυτό θα πει ουδέν. Ο Απόστολος Παύλος την αλήθεια αυτή την ζούσε σε όλη του την ύπαρξη και είχε το σθένος να διακηρύττει «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ». Με ποια δύναμη? Το «όλα» είναι μεγάλος λόγος, όμως αληθινός, γιατί ο Παύλος είχε το μυστικό του. Ήταν συνδεδεμένος με μια πηγή παντοδυναμίας, τον Χριστό. Τίποτε εξωτερικό δεν είχε αυτή η δύναμη, όμως κρατούσε το κλειδί μιας μόνιμης παντοδυναμίας. Ήταν συνδεδεμένος ή καλύτερα ζούσε ταυτισμένος με τον Κύριο. Με αυτή την πηγή της παντοδυναμίας ήταν συνδεδεμένοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό μπορούσαν να υπομένουν βασανιστήρια και να τα αντιμετωπίζουν με ηρωισμό, ακόμη και τον θάνατο, όπως η Αγία Εφημία που τιμούμε σήμερα.

Η μνήμη της Αγίας Εφημίας σήμερα κατευθύνει τη σκέψη μας στα αγιασμένα χώματα της Μικρασίας, χώματα σπαρμένα με οστά μαρτύρων, χώματα ποτισμένα με το αίμα αναρρύθμιτων ηρώων της πίστεως. Θα σταματήσουμε στην πόλη της Χαλκιδόνος, την γενέτειρα πόλη της Αγίας μας, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη επί της ασιατικής πλευράς του Βοσπόρου. Πόλη αγιασμένη, γιατί εκεί μαρτύρησαν πλήθος χριστιανοί. Πόλη ευλογημένη, γιατί έγινε ο άμβωνας πολλών μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Η Εφημία γεννήθηκε από επιφανείς γονείς. Ο πατέρας της Φιλόφρον ήταν συγκλητικός στο αξίωμα και η μητέρα της Θεοδοσιανή ευσεβής και γνωστή φίλη των πτωχών. Ιδιαιτέρως φρόντισαν την ανατροφή και την μόρφωση της μονάκριβης κόρης τους. Μα ο μεγαλύτερος πλουτισμός που τις εμπιστεύθηκαν ήταν η βαθιά τους ευσέβεια και η μεγαλύτερη πρίκα που τις κληροδότησαν ήταν η πίστη τους στο Χριστό, γιατί ήταν και οι δυο τους με όλη τους την καρδιά χριστιανοί. Σε εποχή διωγμών, το να είναι κανείς χριστιανός δεν ήταν απλώς ένα στοιχείο της ταυτότητος, ήταν τρόπος ζωής, πράξεις και στοιχείο που κατέτασε τους πιστούς κάθε στιγμή στον κατάλογο των μελοθανάτων. Ήταν τα τέλη του 3ου αιώνος, αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός, που θαύμαζε τη χριστιανική εκκλησία, κατεδίωκε όμως τους χριστιανούς. Στη Χαλκιδόνα τον εκπροσωπούσε ο Ανθίπατος Πρίσκος. Αυτός, σε μια ιδωλολατρική γιορτή προς τιμήν του Θεού Άρη, κάλεσε όλους τους κατοίκους της πόλεως να προσκυνήσουν το μεγαλόπρεπο άγαλμά του που βρισκόταν μέσα σε

σε όλα τα μέλη της ομάδος. Ήταν 49 ζηλωτές χριστιανοί αποφασισμένοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Και όταν λίγο αργότερα τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν μπροστά στον Ανθίπατο, αρνήθηκαν ομαδικώς να θυσιάσουν στα είδωλα. Κανένας δεν υποχώρησε. Ενισχυμένοι όλοι από το σύνδεσμό τους με τον Χριστό, παραδειγματιζόταν και από την σταθερότητα της εφημίας. Και όταν φυλακίστηκαν και όταν βασανίστηκαν, αυτοί ζούσαν την χαρά ότι αξιώθηκαν όχι μόνο να πιστεύουν στο Χριστό, αλλά και να υποφέρουν για χάρη Του. Οι βασανισμοί ήταν καθημερινοί. Επί 20 ημέρες τα σώματά τους οργώθηκαν από το μαστίγιο. Μα όταν τους έβγαλαν από τη σκοτεινή φυλακή τους, οι πληγές τους ήταν θεραπευμένες. Αυτό ήταν ένα θαύμα, αλλά οι διώκτες έκλειναν τα μάτια τους μπροστά στα θαύματα. Ο Ανθίπατος απειλούσε να φρονηματίσει την εφημεία με μεγαλύτερα βασανιστήρια, γιατί καταλάβαινε πως αυτή είναι η ψυχή της ομάδος. Διέταξε να τη ρίξουν σε αναμένο καμίνι για να καεί. Οι δύο στρατιώτες που εκτελούσαν τη διαταγή συγκλονίστηκαν από κάποιο αθέατο θέαμα. «Βλέπουμε», είπαν στον Ανθίπατο, «αγγέλους που σκορπούν τη φωτιά και δεν την αφήνουν να πλησιάσει στην χριστιανή. Και από εδώ και μπρος είμαστε και εμείς χριστιανοί, Ανθίπατε». Ήταν ο Βίκτορ και ο Σωσθένης που φυλακίστηκαν αμέσως. Το μαρτύριο της εφημίας συνεχίστηκε. Πόσους τρόπους βασανισμού δεν επινόησαν για να την κάμψουν. Χρησιμοποίησαν τη φωτιά, την πέρασαν από τον μαρτυρικό τροχό και από άλλα όργανα μαρτυρίου. Μα η πίστη της εφημίας νικούσε τα μαρτύρια. Η δύναμή της δεν υπαναχωρούσε μπροστά σε κανένα βασανισμό. Όταν τα αστέρια θα αλλάξουν τροχιά, τότε κι εμείς θα αλλάξουμε φρόνημα. Και όταν τα βουνά μετακινηθούν, τότε κι εμείς θα μεταβάλουμε απόφαση, απήντησε η εφημία στον Ανθίπατο εξ ονόματος όλων. Πολλοί ειδωλολάτρε ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού από την ηρωική της στάση και ομολόγησαν την πίστη τους. Και η ομάδα, αντί να διαλυθεί, μεγάλωσε. Ο ηγεμόνας έγινε έξαλλος από τον θυμό του. Ένιωσε νικημένος από τη μυστηριώδη δύναμη αυτής της νέας. Και θέλοντας να τελειώσει μαζί της, την έριξε σε άγρια πεινασμένα θηρία. Το δάγκωμα μιας άγριας αρκούδας έφερε το τέλος. Η ψυχή της Αγίας Εφημίας εγκατέλειψε το ταλαιπωρημένο σώμα της. Οι χριστιανοί έθαψαν με τιμές το λείψανό της, έχοντας κάφημα πως η συμπολίτης τους, συμπολίτης των Αγίων στον ουρανό, θα πρεσβεύει για τη μαρτυρική Εκκλησία του Χριστού. Πέρασαν 150 σχεδόν χρόνια από τότε. Οι διωγμοί κατέπαυσαν με τον θάνατο του Ιουλιανού, αλλά η Εκκλησία ήταν και πάλι μαχωμένη εναντίον άλλου εχθρού, του μονοφυσιτισμού. Για να τον αντιμετωπίσει τελεσιδίκως, συγκάλεσε στη Χαλκιδόνα την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των 360 Επισκόπων κατεδίκασε το μονοφυσιτισμό ως αίρεση. Οι αιρετικοί όμως δεν πειθάρχησαν στις αποφάσεις της Συνόδου. Τότε οι Ορθόδοξοι κατήρτισαν τον τόμο, κατέγραψαν δηλαδή σε βιβλίο το πιστεύω τους. Το ίδιο έκαναν και οι μονοφυσίτε. Και ύστερα από συμφωνία άνοιξαν τη λάρνακα της Αγίας Εφημίας και έβαλαν μέσα τους δύο τόμους κάτω από αυστηρή φρούρηση. Και άφησαν την Αγία να αποκαλύψει την αλήθεια της πίστεως. Ο γνήσιος τόμος έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια της μάρτυρος, ενώ ο αιρετικός στα πόδια. Έτσι συμφώνησαν. Όταν ύστερα από τρεις ημέρες άνοιξαν τη Λάρνακα, ο τόμος των Ορθοδόξων βρέθηκε στα χέρια της Αγίας πάνω στο στήθος της, ενώ των μονοφυσιτών ήταν στα πόδια της. Έτσι η Αγία Εφημία επεκύρωσε, όπως λέμε, την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία άλλωστε μέχρι θανάτου είχε υπερασπιστεί. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ καθώς τις ψάλλει η Εκκλησία, κατήσχυνε, ντρόπιασε τους κακοδόξους. Λίαν

Νέφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσχυνα στους Κακοδόξους, εφημεία Χριστού καλυπάρθενε. Της γάρ τετάρτης συνόδου εκείρωσας, άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Σήμερα το λείψανο της Αγίας Εφημίας βρίσκεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, θεματοφύλακας και πάλι της πίστεως του Χριστού στη μαρτυρική γη της Μικρασίας.

Όταν ο Κρητής υπέβαλε σε μαρτύρια την εφημία, υπελόγιζε για την νίκη του και στην αδυναμία της γυναικείας φύσεως. Όμως η εφημία αναδείχθηκε ανδριωτέρα και ισχυροτέρα των πανίσχυρων διοκτών της, γιατί αντλούσε την δύναμή της σαν από πηγή από τον Κύριο των δυνάμεων, τον Ιησού Χριστό, για να μας διδάσκει έτσι πως δεν είναι η σωματική ανδρεία αλλά η ψυχική καρτερία που αναδεικνύει τους ήρωας της πίστεως και πως οι χριστιανοί, αν και φαίνονται αδύναμοι και ασθενείς σε όλες τις εποχές, όμως νικούν με την δύναμη του Χριστού, γιατί τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, τους αδυνάμους κατά την κρίση του κόσμου και τους απλοϊκούς διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους ισχυρούς, αυτούς που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή και δύναμη, και για να μας θυμίσει ακόμη πως και σήμερα για τους χριστιανούς ισχύει ο λόγος του Παύλου «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 6:1-10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, συνεργούντες παρακαλούμεν, μη εισκαινών την χάριν του Θεού δέξεστε ημάς, λέγει γάρ, καιρό δεκτό επικουσάσου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησάσει. Ιδούν ειν καιρά ως ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας, μηδενίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς, ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενοι και επιγνωσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ιδουζόμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πρωτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Με πιο απλά λόγια, σαν συνεργάτη του σας παρακαλούμε να μη δεχθείτε μάτια τη χάρη του Θεού, διότι λέγει «Εις καιρόν ευνίας σε άκουσα και εις ημέραν σωτηρίας σε βοήθησα». Ο καιρός ευνίας είναι τώρα, η ημέρα σωτηρίας είναι τώρα. Δεν δίνομαι σε κανένα καμιά αφορμή προσκόμματος για να μην δυσφημιστεί η υπηρεσία μας, αλλά σαν υπηρέτες του Θεού συστήνομαι τους εαυτούς μας σε όλα δια της μεγάλης υπομονής μας σε θλίψεις, σε ταλαιπωρίες, σε στερήσεις, σε μαστιγώσεις, σε φυλακίσεις, σε ταραχές, σε κόπους, σε αγρυπνίες και πείνα, με αγνότητα, σύνεση, μακροθυμία και καλοσύνη, με πνεύμα Άγιον, με αγάπη χωρίς υπόκριση, με το κήρυγμα της αληθείας και με δύναμη Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά και αμυντικά, σε τιμή και ατίμωση, σε δυσφημίσεις και επένους, σαν λαοπλάνη και όμως αληθινή, σαν άγνωστη και όμως πολύ γνωστή, σαν να πεθάναμε και όμως ζούμε, σαν τιμωρούμενη και όμως μη θανατούμενη, σαν λυπημένη και όμως πάντοτε χαρούμενη, σαν πτωχή και όμως κάνοντες πολλούς πλουσίους, σαν να μην έχουμε τίποτα και όμως κατέχουμε τα πάντα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7, 36-50. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, η ρώτατη των Φαρισαίων τον Ιησούν, ή να φάγει με ταυτού. Και εισηλθών εις την οικίαν του Φαρισαίου, ανεκλήθη. Και ειδού γενεί εν τη πόλη, ήτης ειν αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάκητε εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα λάβαστρον μύρου και στάσα παρά τους πόδας αυτού, ο πίσω κλαίωσα, ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού, της δάκρυση και τες στριξή της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλλει τους πόδας αυτού. Και ήλυφε το μύρο, ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν είπεν, εν εαυτό λέγον, ούτως ειν προφήτης. Εγίνωσχεν άντις και ποταπεί η γηνή, ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλώσεστη. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων έχωση τι υπήν, ο δέφησι διδάσκαλε είπε, δύο χρεοφελέτε ήσαν δανειστήτινοι, ο Ισόφελε δινάρια 500, ο δεέτερος 50. Μη εχόντων δε αυτόν αποδούνε αμφωτέρης σε χαρίσατο. Τι σουν αυτόν, είπε, πλοίον αυτόν αγαπήσει. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, υπολαμβάνω ότι το πλοίον εχαρίσατο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμωνη έφη. Βλέπεις ταύτην την γυναίκα. Εισήλθον σου εις τον οίκον, είδωρ επί τους πόδας μου ούκ έδωκας. Αυτή δε της δάκρυς συνέβρεξέ μου τους πόδας και τες στριξή της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλη μάμη ούκ έδωκας. Αυτή δε αφήσεις ήλθον, ουδι έλειπε καταφυλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφαλήν μου ούκ ήλυψας. Αυτή δε μύρο ήλυψέ μου τους πόδας. Ουχάριν λέγωση αφαιώνται η αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι ηγάπησε πολύ. Όδε ο λίγον αφίεται, ο λίγον αγαπά. Είπε δε αυτή, αφαιώνται σου η αμαρτία. Και ήρξαν το η συνενακείμενη λέγειν εν εαυτής, τι σου δώσες την ως και αμαρτία αφίεσαι. Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε σοκέσαι. Πορεύω εις ειρήνη. Με πιο απλά λόγια, ένας από τους Φαρισαίους τον προσκάλεσε σε γεύμα. Και όταν μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη έμενε μια γυναίκα που ήταν αμαρτωλή και όταν έμαθε ότι ο Ιησούς εγευμάτιζε στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά εις τα πόδια του και έκλαιγε και άρχισε με τα δάκρυα να βρέχει τα πόδια του και με τα μαλλιά της εσφόγγιζε και φιλούσε τα πόδια του και τα άλυψε με μύρο. Όταν είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε μέσα του, εάν ο άνθρωπος αυτός ή το προφήτης θα γνώριζε πια και ποιου είδους είναι η γυναίκα αυτή που τον αγγίζει, διότι είναι αμαρτωλή. Και ο Ιησούς του είπε, Σίμων, έχω κάτι να σου πω. Λέγε διδάσκαλε, είπε αυτός. Ένας δανειστής είχε δύο χρεοφελέτες. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή δεν είχαν να του τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερο? Απεκρίθη ο Σίμων, νομίζω εκείνος εις τον οποίον εχάρισε τα περισσότερα. Και ο Ιησούς του είπε, σωστά έκρινες. Στράφηκε τότε στη γυναίκα και είπε εις τον Σίμωνα, βλέπεις αυτήν τη γυναίκα? Μπήκα στο σπίτι σου και δεν μου έδωσες νερό για τα πόδια μου. Αυτή όμως Μου έβρεξε τα πόδια με τα δάκρυά της και με τα μαλλιά της τα σπόγγισε. Δεν μου άλυψες το κεφάλι με λάδι. Αυτή όμως με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Διε τούτο σου λέγω, συγχωρήθηκαν οι πολλές αμαρτίες της. Ενώ εκείνος εις τον οποίον συγχωρούνται λίγα, δείχνει λίγη αγάπη. Είπε τότε εις αυτήν, σου συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες. Και άρχισαν οι συμπαρακαθήμενοι να λέγουν μέσα τους, ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες? Είπε τότε εις τη γυναίκα, η πίστη σου σου έσωσε, πήγαινε εις ειρήνην.

Θέλω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι. Πιστεύω ότι μας χαροποιεί αυτή η συνάντηση, ότι μας αναπαύει, ότι κάθε φορά όλο και κάτι καινούργια έχουμε να πούμε, αν και φαίνεται ότι μερικά θέματα επαναλαμβάνονται. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνείτε, ότι τελικά τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας, τα θέματα που αφορούν τη δική μας εκπαίδευση, έτσι δεν λέμε, επιμόρφωση, μαθαίνω να είμαι γονιός, λέγεται η εκπομπή, λες και είναι ατέλειωτα. Μόλις νομίζεις ότι ολοκλήρωσες ένα θέμα, το προσέγγισες, το φώτισες, το ανέλυσες, το έψαξες και ίσως να πιστεύουμε ότι το αφομοιώσαμε και όλα, αμέσως ξεφυτρώνει ένα άλλο θέμα, είτε σαν συνέχεια του προηγουμένου θέματος, είτε σαν ένα που φαίνεται να μην έχει σχέση, αλλά είπαμε ότι τίποτα δεν υπάρχει άσχετο όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας και γενικά τις διαπροσωπικές και ανθρώπινες σχέσεις. Το ένα είναι αλληλένθετο με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αναγκαστικά και για λόγους πρακτικούς, τα έχουμε εξηγήσει, χωρίζουμε μερικά θέματα. Αλλά πάλι δεν τα χωρίζουμε με την έννοια ότι τα απομονώνουμε, γιατί απλούστατα δεν απομονώνονται. Γιατί απλούστατα όλοι μας είμαστε πολυσύνθετοι, πολυεπίπεδοι, πολυεδρικοί, πολυενδιαφέροντες. Βάλτε το πολύ σε όσα άλλα επίθετα θέλετε, χαρακτηριστικά, έτσι για να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όλα αυτά. Και αυτό έχει και το ενδιαφέρον του, γιατί δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ολοκληρώσαμε την επιμόρφωσή μας ή ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας ως γονείς και τώρα μπορούμε να καθίσουμε. Αν και εδώ που τα λέμε θα θέλαμε λίγο να μας δώσει κάποιος άδεια, έτσι δεν είναι, μεταξύ μας. Δηλαδή άδεια με την μέρημνα που έχουμε και την αγωνία που έχουμε πολλές φορές και πολλές φορές είναι υπερβολική αυτή η αγωνία, όπως και το άγχος να λειτουργούμε συνεχώς και μονίμως σαν γονείς. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι θέλουμε ένα μικρό ρεπό. Βλέπετε, σε κάθε υποχρέωση υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις μία διακοπή. Να σταματήσεις για λίγο, να αποστασιοποιηθείς, να μπορέσεις να ηρεμήσεις, να μπορέσεις να ξεκουραστείς, να μπορέσεις να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά, γιατί όχι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Και μην νιώθουμε ενοχές αν κάποια φορά θέλουμε πραγματικά να περάσουμε ένα 24ωρο, ένα 48ωρο ή ακόμη και 2 και 3 μέρες χωρίς τα παιδιά μας. Μην νιώθουμε την αγωνία και τις ενοχές ότι δεν είμαστε καλοί γονείς. Γιατί τελικά κάθε φορά ανανώνεται μέσα μας αυτή η σκέψη και αυτός ο προβληματισμός. Ποιος προβληματισμός? Αυτή η γενική τάση και αγωνία που υπάρχει και το άγχος, αν είμαστε ή όχι καλοί γονείς, που είναι κάτι πιο καινούριο, που ίσως ταλαιπωρεί πιο πολύ τις νεότερες γενιές. Ίσως οι παλιότεροι, όπως λένε μερικές φορές, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια να αναρωτηθούν για κάτι τέτοιο, γιατί ίσως επικεντρωνόντουσαν πάρα πολύ στα απολύτως απαραίτητα. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που μολονότι περνώντας την κρίση φαίνεται ότι πάλι αρχίζουμε να προσανατολιζόμαστε ή να επικεντρωνόμαστε στα απολύτως απαραίτητα και πολλοί αδερφοί μας περνάμε πολύ δύσκολα και όσο πολύ θέλετε προσθέστε εσείς για να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ανάλογα με τις εμπειρίες μας, με τις παραστάσεις που έχουμε, με τις γνωριμίες, με αυτά που εισπράττουμε από γύρω μας. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε μια κοινωνία που έχει δώσει άλλη μορφή, άλλη έκταση, άλλες παραμέτρους όλα αυτά και τελικά μέσα στην πολύ καλή, ευλογημένη, αγιασμένη επιθυμία μας να λειτουργήσουμε σωστά ως γονείς, καταλήγουμε να αυτοπαγιδευόμαστε, να μπαίνουμε δηλαδή μέσα στην παγίδα από μόνοι μας που στείνουμε, το αν είμαι καλός ή όχι γονιός. Και βέβαια θα έχετε προσέξει ότι πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και νομίζω με τις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε, αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ρόλο, να παίξουμε σωστά το ρόλο του γονιού, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν πειράζει να το θυμίσουμε, είναι μια βασική αλήθεια και θεμελιώδης
και είναι και μία βασική προοπτική του προσανατολισμού μας και του πρίσματος μέσα από το οποίο βλέπουμε τα πράγματα, ότι δεν έχουμε ρόλους γονιού, αλλά έχουμε ιδιότητα γονεϊκή, την ιδιότητα του γονιού που μας ευλόγησε ο Θεός να αποκτήσουμε και λειτουργούμε ως γονείς, δρούμε ως γονείς, μιλάμε ως γονείς, ζούμε ως γονείς, συμβουλεύουμε ως γονείς, καμιά φορά θυμώνουμε ως γονείς, άλλη φορά διαπαιδαγωγούμε ή νομίζουμε ότι διαπαιδαγωγούμε ως γονείς, αλλά όλα αυτά είναι από αυτό που ζούμε, από αυτό που εκφράζουμε. Γιατί η λέξη και η έννοια ρόλος είναι σαν να αναλαμβάνουμε κάτι που είναι έξω από μας. Στην πολύ καλύτερη περίπτωση θα λέγαμε ότι πολύ καλός ηθοποιός, έτσι δεν λένε και δεν κάνουν τις δηλώσεις. Και τους θαυμάζουμε και εμείς τι ωραία που παίζει το ρόλο του. Πόσο έχει μπει στο πετσί, όπως λέμε, του ρόλου. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν ταυτίζεται με την ιδιότητά του, που κρατάει όσο κρατάει η παράσταση, η ταινία, το σίριαλ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδιότητα που τελικά έρχεται και ζυμώνεται και μπαίνει στην κυριολεξία, στην ύπαρξή μας, καθώς σμίγει και με τις άλλες ιδιότητές μας και έτσι λειτουργούμε και ως γονείς. Δεν λειτουργούμε μονίμως ως γονείς ή δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκφρασής μας. Έχουμε λοιπόν μέσα στα σύγχρονα δεδομένα αυτή την αγωνία ή αυτό το μπλοκάρισμα ή αυτό τον αυτοεγκλωβισμό σε αυτή την αγωνία, είμαστε δεν είμαστε καλοί γονείς, με αποτέλεσμα τελικά να προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο, να προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μας, να προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο, ίσως γιατί και εδώ πολλές φορές παρασυρώμαστε και από την επιθυμία μας να είμαστε καλοί γονείς, ουσιαστικά όχι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας μόνο, υπάρχει μέσα αυτό το κριτήριο, υπάρχει αυτό το κίνητρο, αλλά και γιατί πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι κρινόμαστε και ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι αξίζουμε να είμαστε γονείς και ότι λειτουργούμε σωστά για να μας πούν ή όχι, να μας τα αναγνωρίσουν ή όχι, αλλά και κυρίως για να αποδειχθεί από τα αποτελέσματα. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα μπερδεμένα που ακούμε και δεξιά και αριστερά, που συζητάμε με τους φίλους μας, ερχόμαστε τώρα εδώ για να πούμε μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop. Πού stop? Μπορεί να σταματήσει η ιδιότητά μας η γονεϊκή? Όχι βέβαια. Μπορούμε να σταματήσουμε να λειτουργούμε ως γονείς? Όχι. Αλλά μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop σε αυτή την αγωνία και το άγχος που έχουμε συνέχεια για να ανταποκριθούμε στα υψηλά μας καθήκοντα όπως νιώθουμε? Μήπως τελικά αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εδώ πέρα συναντήσεις μας και συνάξεις μας, πρέπει να κατεβούμε στην καρδιά μας, να συναντήσουμε εκεί τα παιδιά μας και μετά στη δική τους καρδιά για να συναντηθούμε μαζί τους, παρακάμπτοντας ή υπερβαίνοντας όλα τα άλλα δεδομένα, είτε αυτά λέγονται πρέπει, καθήκοντα, φόρμες, παράδοση, τακτική, τρόπος, εντολές, μέθοδοι, τα οποία μπορούν να είναι όλα αυτά βοηθητικά. Και εδώ γίνεται επίσης το μπέρδεμα ότι αυτό που είναι βοηθητικό το βάζουμε για Κύριο, χάνουμε το Κύριο και τελικά λέμε να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο stop σε ποια παράμετρο, ένα μεγάλο stop και χωρίς να πληγωθούμε, χωρίς να μας αμφισβητήσει κανείς την προσπάθεια, τις θυσίες, τους κόπους, και είναι πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα, να πούμε ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή, να μάθουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας. Παράξενο, αλλά αληθινό. Ξέρουμε πάντοτε ότι μέσα μας σηκώνεται μια τρικυμία, ένα τσουνάμι θα τολμούσαμε να πούμε μερικές φορές, σε πιο κυκλοθυμικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που έτσι είναι πιο έντονοι στα συναισθήματά τους, στο άκουσμα ότι αμφισβητείται η αγάπη μας για τα παιδιά μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα
και να μην δημιουργήσουμε τρικυμίες ούτε στις ψυχές μας, ούτε στο μυαλό μας, ούτε βέβαια στις σχέσεις μας. Δεν θα το θέλαμε ποτέ, γιατί νομίζουμε ότι ωραία περνάμε εδώ που κουβεντιάζουμε, ζητώντας πάντοτε τη φώτιση του Θεού. Να πούμε ότι δεν αμφισβητεί κανείς μα κανείς την αγάπη των γονέων για τα παιδιά. Όπως θα τολμούσαμε να πούμε ότι και εμείς δεν πρέπει να αμφισβητούμε ποτέ την αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Χαμογελάτε, έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, την αμφισβητούμε μερικές φορές. Και χαρακτηρίζουμε τις καταστάσεις της πράξης ότι δεν μας αγαπούν. Τελικά, μήπως και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την παγίδα να χαρακτηριστούμε και εμείς ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας. Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Το θέμα είναι αν πρέπει να ξαναρχίσουμε, να μελετήσουμε, να δούμε αν τα αγαπάμε σωστά. Με τον τρόπο που έχει την καλύτερη απόδοση, με τον τρόπο που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, με όσο πιο αυθεντικό, καθαρό τρόπο υπάρχει για να αγαπάει κανείς. Βέβαια, η αγάπη είναι ένα μυστήριο, είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι το μεγάλο μυστικό της ζωής, είναι η ουσία της ζωής και του νοήματος της ζωής. Θα τολμούσαμε να πούμε αυτά και άλλα πολλά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μόνος ορισμός που δίνεται για το Θεό, τι είναι ο Θεός, είναι τελικά ότι είναι η αγάπη. Προσπαθώντας βέβαια να προσεγγίσουμε αυτό που δεν προσεγγίζεται και αφορά την ουσία του Θεού, αλλά εισπράττουμε βέβαια τις ενέργειες του Θεού. Η αγάπη λοιπόν είναι, σωστά το λένε, τα α και το ω, μια και ούτως ή άλλως είναι τα α και το ω στο ρήμα αγαπώ. Αλλά είναι και ένα μάθημα που το μαθαίνουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας, που μας μπερδεύει, που το μπερδεύουμε, που κάνουμε λάθος, που ένα σωρό. Μήπως γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται κάποιες φορές να πούμε ένα μεγάλο δυνατό stop, να σταματήσουμε, χωρίς την αγωνία αν λειτουργούμε σωστά ή όχι, χωρίς την αγωνία αν είμαστε καλοί γονείς ή όχι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω τα έχουμε συμφωνήσει, έτσι δεν λέμε, και σε κάποιο τραγούδι. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε ότι σαν γονείς δικαιούμαστε και είναι αναμενόμενο και είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθη. Το μεγάλο λάθος μας είναι να νομίζουμε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αυτό είναι λάθος καταστρεπτικό. Αυτό είναι λάθος βαρύ. Αυτό είναι λάθος που δυστυχώς ακυρώνει, αχρηστεύει, αφήνει χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καρπούς τους πολλούς μας κόπους, την πολλή μας κούραση, την πολλή μας φροντίδα, πολύ συχνά και τις πολλές θυσίες. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι τα κάνουμε όλα σωστά και δεν κάνουμε κανένα λάθος. Αν, από την άλλη μεριά, το άλλο άκρο. Και ξέρετε, εμείς πολύ συχνά είμαστε των άκρων άνθρωποι. Ναι, πάλι θα χαμογελάσουμε ή θα σκεφτούμε ότι και τα παιδιά μας είναι μερικές φορές των άκρων. Αλλά στα παιδιά μας το βλέπουμε και το συνειδητοποιούμε πιο εύκολα από ό,τι στον εαυτό μας. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο για τον εαυτό μας. Είμαστε λοιπόν των άκρων. Από τη μία μεριά πιστεύοντας ότι δεν μας χρειάζεται τίποτα, δεν κάνουμε λάθη, και από την άλλη μεριά έχοντας μια έτσι πολύ χαμηλής εκτίμησης εικόνα για τον εαυτό μας, ότι όλα τα κάνουμε λάθη, ότι τίποτα δεν κάνουμε σωστό. Και όπως καταλαβαίνουμε, έτσι μόνο που τα ακούμε τώρα, ήρεμα, χωρίς να είμαστε αγχωμένοι, χωρίς να είμαστε στη διαδικασία ότι κάνω κάτι, απλά πιστεύω ότι εδώ συνυπάρχουμε, είμαστε στην όμορφη αυτή σύναξη και κουβεντιάζουμε χαλαρά αλλά ουσιαστικά, και πιστεύω και καρδιακά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, συμμετέχει η καρδιά μας. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι και το ένα και το άλλο είναι υπερβολικό. Γι' αυτό λέμε γι' αυτό το stop, να σταματήσουμε για μια στιγμή, να κοιτάξουμε στην καρδιά μας, να κοιτάξουμε την πορεία μας μέχρι τώρα, να κοιτάξουμε τι μας ενοχλεί εμάς από τα παιδιά μας, αλλά να κοιτάξουμε και τι ενοχλεί τα παιδιά μας από εμάς.
να ψάξουμε πού θα βρούμε αυτή την ισορροπία για να είμαστε γονείς που θα μεγαλώσουμε καλά τα παιδιά μας, που θα τα αγαπάμε. Και όσο και αν φαίνεται κάτι φυσικό, φυσιολογικό, το λέμε, το εξυπνούμε στις τέχνες, στην ποιήση, στη λογοτεχνία, σε όλα, όταν θέλουμε να αναφερθούμε, και στη μάνα ειδικά, που θεωρώ ότι κάποιες φορές είμαστε υπερβολικοί και άδικοι έναντι του πατέρα, για να εξυμνήσουμε το έργο της, το θεωρούμε την αγάπη αυτή σαν κάτι δεδομένο. Θυμηθείτε όμως τι έχουμε πει. Ναι, σωστά, ένα από τα μεγάλα μυστικά είναι να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Τίποτα. Δεν έρχεται έτσι από μόνο του. Μπορεί στα στοιχειώδη να λειτουργήσει το μητρικό ένστικτο, όπως έχει αναφερθεί. Αλλά είναι κάτι που λειτουργεί, που εκπαιδεύεται, που μεγαλώνει, που μαθαίνεις να το εκφράζεις, να το τιθασέβεις, να το διαπαιδαγωγείς. Γιατί αυτό απλά μας το μαθαίνει η ίδια ζωή και, όπως λέγαμε πριν, τα ίδια μας τα λάθη. Χρειάζεται λοιπόν να ψάξουμε την αγάπη μας και να την φέρουμε στα ίσια της, όπως λέμε. Και θυμηθείτε που το αναφέραμε και άλλη φορά, απλά χρειάζεται πραγματικά έτσι να το δούμε ακόμη πιο βαθιά και εμπεριστατωμένα. Λέμε πολύ απλά να αγαπάμε το παιδί μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τις περισσότερες φορές έχουμε μία στάση, μία διάθεση, μία νοοτροπία, μία σκέψη, μία αγάπη της καρδιάς αλλά και του νου, και αλίμονο, όλα συμμετέχουν. Δεν κόβουμε τον άνθρωπο σε κομμάτια. Τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά. Έχουμε μία αγάπη λοιπόν η οποία λίγο πολύ είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, το ομολογούμε μεταξύ μας, καμιά φορά και λίγο έτσι με κάποια μικρή ενοχή, και από την άλλη μεριά λέμε ότι δεν είναι και ανθρώπινο και φυσιολογικό. Αγαπούμε ή φαίνεται να αγαπούμε, ή έστω χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη, μας αναπαύουν, ίσως γιατί μας φαίνεται άδικο να αγαπούμε περισσότερο τα παιδιά που είναι πιο υπάκουα, πιο συνεργάσιμα, πιο βολικά, πιο καλόβολα, που πηγαίνουν καλύτερα στα μαθήματα, που απέναντι στην κοινωνία φαίνονται καλύτερα και που μας κάνουν περισσότερο να καμαρώνουμε, λιγότερο να μας πληγώνουν. Και επειδή ακριβώς νιώθουμε ότι μάλλον αυτό δεν είναι η γνήσια, η καθαρή, η αυθεντική αγάπη, γι' αυτό και έχουμε βρει και κάποιες άλλες λέξεις. Λέμε μας αναπαύει και χωρίς να το καταλαβαίνουμε μπορεί να κάνουμε και μια διολίσθηση σε περισσότερη αγάπη ή αδυναμία. Ένα διαχρονικό και πολύ συνηθισμένο παράπονο από τα παιδιά: αγαπάς περισσότερο το Γιάννη, αγαπάς περισσότερο τη Μαρία, και ανάλογα. Βέβαια, πολύ συχνά εμείς το ερμηνεύουμε αυτό ως μια παιδική, νεανική, εφηβική ζήλια, που μπορεί να εμπεριέχει και ζήλια. Μπορεί όμως από την άλλη μεριά πραγματικά να είναι και το καθρέφτισμα, το αποτύπωμα και μερικές φορές αρκετά ανάγλυφο από αυτή την αγάπη η οποία φαίνεται να λειτουργεί ανταποδοτικά. Όσο ένα παιδί είναι υπάκο, όσο ένα παιδί δέχεται τους κανόνες, όσο ένα παιδί δεν μας ενοχλεί πολύ με την παρουσία του, μην στεναχωρηθούμε με τη λέξη ενοχλεί, αφού είπαμε θα μιλήσουμε έτσι από καρδιάς. Ναι, μερικές φορές μας ενοχλούν τα παιδιά μας. Και δεν χρειάζονται ενοχές για να νιώθουμε έτσι. Χρειάζεται όμως προσοχή πώς θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτή την ενόχληση. Και αν αυτή την ενόχληση την δέσουμε και την φέρουμε σε σχέση και σε εξάρτηση με την αγάπη μας. Γιατί έχουμε κάθε δικαίωμα να ενοχλούμαστε, αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην αγαπούμε αυτόν που μας ενοχλεί. Παράξενο? Λίγο σχήμα οξύμορο? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στη θεωρία, καλά τα λέμε, στην πράξη πώς τα εφαρμόζουμε? Θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να προσπαθήσουμε να μάθουμε και τη θεωρία, αλλά να βρούμε και τον τρόπο να την εφαρμόζουμε. Εδώ δεν είμαστε μαζί για να ξεκαθαρίσουμε αφού μειώσουμε εντελώς
την θεωρία, ώστε όσο καλύτερα την αφομοιώσουμε, την ξεκαθαρίσουμε, τη φωτίσουμε, τη δούμε και στις λεπτομέρειες, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να λύσουμε τις ασκήσεις μας, δηλαδή να διαχειριστούμε τα προβλήματά μας, τις συγκρούσεις μας σε σχέση με τη θεωρία που αφομοιώσαμε και κατανοήσαμε. Ναι, ερχόμαστε σε συγκρούσεις με τα παιδιά μας. Ναι, ερχόμαστε σε κάποιες καταστάσεις που κάποιες φορές ξεπερνούν και τα όρια. Τα όρια των αντοχών μας, τα όρια της υπομονής μας, τα όρια της υποχωρητικότητάς μας. Ή μήπως εκείνες τις ώρες που αισθανόμαστε ότι ξεπερνούν τα όρια, απλά νιώθουμε και συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας. Ή μήπως κάποιες φορές, καθώς βγαίνουμε από τα ρούχα μας, όπως λέμε, νιώθουμε ότι τελικά δεν ελέγχουμε την κατάσταση, ότι τελικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μήπως από μόνοι μας, μια και μερικές φορές συγχαίουμε την αγάπη και με την εξουσία και κάνουμε εξουσιαστική την αγάπη, ή μια αγάπη η οποία ουσιαστικά επιβάλλεται και θεωρείται ως το παν, το πλέον απαραίτητο, που από αυτό εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος στην κυριολεξία. Μήπως μια τέτοια αγάπη λοιπόν που φαίνεται να γίνεται καταπιεστική, εξουσιαστική, μας μπερδεύει και τελικά δημιουργεί και αυτές τις αντιδράσεις, δημιουργεί έναν αγώνα υπεροχής, έναν ανταγωνισμό, και τελικά εμείς νιώθοντας αδύναμοι μπροστά σε κάποιες καταστάσεις που φαίνεται τα παιδιά να έχουν το επάνω χέρι, να αντέχουν περισσότερο, να μας φτάνουν στα άκρα, να ξεπερνούν εκείνα, να ξεπερνούμε εμείς τις αντοχές μας, αλλά εκείνα να αντέχουν, μήπως τότε τελικά μπερδευόμαστε. Τότε τελικά αυτό που προϋπήρχε ή που φανταζόμαστε ότι υπάρχει ως αγάπη μεταβάλλεται και γίνεται ανταγωνισμός, αγώνας υπεροχής. Κάναμε μια συζήτηση έτσι με μια όμορφη συντροφιά γονέων σε μια από τις συνάξεις έτσι που δίνει τη ευκαιρία και κάνουμε, και το θέμα ήτανε γονείς και παιδιά, συνεργάτες ή ανταγωνιστές ή αντίπαλοι. Είμαστε τελικά συνεργάτες? Μήπως τελικά καταλήγουμε να είμαστε ανταγωνιστές? Μήπως τελικά κάθε άρνηση συμμόρφωσης με έναν κανόνα ή ανυπακοή, όπως το λέμε, όπως θέλετε πέστε το, ή κάθε αταξία, που πάλι αυτό σημαίνει ότι βγαίνει από την τάξη, ή κάθε απόρριψή μας που μπορεί να εκφραστεί και με θράσος, με άσχημα λόγια, με άσχημη στάση, μήπως τελικά αυτό φέρνει και στις δικές μας σχέσεις την ανταγωνιστικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί παντού γύρω μας? Μήπως και τα ίδια τα παιδιά που βιώνουν στο δικό τους κοινωνικό περιβάλλον και στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού αυτό τον ανταγωνισμό που είναι πραγματικά εξουθενωτικός, που διαλύει τον άνθρωπο, μήπως τελικά και τα παιδιά μας μεταφέρουν αυτή την ανταγωνιστικότητα και στις σχέσεις τους μαζί μας? Και έτσι και οι δυο καταλήγουμε, αντί να είμαστε συνεργάτες, αντί να είμαστε συνοδοιπόροι, αντί να είμαστε μαζί συναγωνιστές, να γινόμαστε ανταγωνιστές. Γιατί συναγωνιστή σημαίνει ότι στέκεται ένας δίπλα στον άλλο και το παλεύουμε μαζί. Τι θα πει το παλεύω? Τα δύσκολα, χαίρομαι τα εύκολα, αλλά παλεύω και τα δύσκολα. Μήπως λοιπόν αντί για συναγωνιστές γινόμαστε ανταγωνιστές, στεκόμαστε ένας απέναντι στον άλλο, προσδοκώντας, επιδιώκοντας ο

που δημιουργούνται και τις συγκρούσεις και τις καλές στιγμές και τις άσχημες στιγμές. Εμάς μας ενδιαφέρει να διασώσουμε την αγάπη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτή την αγάπη, η οποία δεν επηρεάζεται από τις συγκρούσεις, από τους καυγάδες, από την απόρριψη, αλλά παραμένει από καρδιά σε καρδιά. Και όλα τα άλλα τα βλέπει περιστασιακά. Δεν ταυτίζει δηλαδή την πράξη, την κατάσταση, την ανυπακοή, τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας δημιουργούν, γιατί ίσως λέγοντας αυτές τις λέξεις το μυαλό μας πηγαίνει στις μικρές ηλικίες. Υπάρχουν όμως και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με τα μεγάλα μας παιδιά, που ωστόσο έχουμε μάθει, έχουμε εξασκηθεί, και είναι θέμα εξάσκησης, να μην ταυτίζουμε αυτό που κάνει ένα παιδί με το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, βεβαίως να μας ενοχλεί η πράξη του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας ενοχλεί. Βεβαίως να μας θυμώνει η επιλογή του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας θυμώνει. Εξακολουθώ να τον αγαπώ, να την αγαπώ, χωρίς να ταυτίζω το παιδί με την πράξη. Χωρίς να χαρακτηρίζω και να εγκλωβίζω το παιδί σε μία κατάσταση, την οποία μετά γενικεύω και τελικά εγκλωβίζουμε κι εγώ σε αυτή την άποψη, σε αυτό το χαρακτηρισμό, σε αυτή την επιγραφή. Και άλλη φορά μιλήσαμε και είπαμε το σύνθημα κατεβάζουμε κάτω τις επιγραφές, δεν κρατάμε ταμπέλες, απαγορεύονται οι ταμπελίτσες, οι χαρακτηρισμοί, γιατί μας εγκλωβίζουν μέσα σε αυτό και μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δεν είναι προϊόν τα παιδιά μας, δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι καν πράγμα. Είναι ένας και μοναδικός άνθρωπος και είναι το παιδί μας. Αν μπορούσαμε και στα μικρά μας παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα, εκεί που δοκιμάζεται πιο πολύ τελικά η αγάπη μας, γιατί είναι πιο δύσκολες οι καταστάσεις, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε και να αναπτύσσεται απέναντί μας κάποιος που καθώς διεκδικεί την ισοτιμία, δηλαδή το σεβασμό και την αγάπη μαζί, εμείς υποσυνείδητα μπορεί να φοβόμαστε ότι τελικά διεκδικεί και αμφισβητεί τη δική μας εξουσία, που εμείς ούτε καν θα έπρεπε να την έχουμε ως εξουσία, αλλά ως υπευθυνότητα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να νιώθεις υπεύθυνος γονιός, όχι αγχωμένος, υπεύθυνος γονιός, και άλλο να νιώθεις γονιός εξουσία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, μια πολύ μεγάλη τέχνη να μάθουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν. Προσέξτε, να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν. Να μην μετριέται δηλαδή η αγάπη μας ανταποδοτικά. Πήρες καλούς βαθμούς, αγαπώ. Βλέπετε, από μικρά μάθαμε να λειτουργούμε με αυτές τις ανταποδοτικές αγάπες. Κάτι χρησιμοποιώντας την αγάπη μας ως δωροδοκία, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες φορές ως ένα φακελάκι, σύγχρονη ορολογία βλέπετε, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες άλλες φορές εκβιαστικά, από πολύ μικρά, δεν σε αγαπάει η μανούλα αν κάνεις έτσι, και επομένως έχοντας αφήσει να μπουν μέσα σε αυτή τη σχέση όλα αυτά τα παρατράγουδα, όλα αυτά τα ζεζάνια, όλα αυτά τα μικρόβια θα λέγαμε. Και μετά σιγά σιγά παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες της αγάπης. Και εμείς υποφέρουμε και τα παιδιά υποφέρουν και πονάμε και θυμώνουμε και βρισκόμαστε σαν διέξοδα. Το ξαναλέμε, είναι δύσκολο. Δύσκολο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζεις το γεγονός από το πρόσωπο και πρέπει να αγαπάς το πρόσωπο ό,τι και αν κάνει, αλλά να μην αγαπάς αυτό που κάνει όταν είναι καταστροφικό. Και εδώ πάλι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Προσπαθώντας να αγαπήσουμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν, τελικά καταλήγουμε να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν, γιατί νομίζουμε ότι έτσι τους αγαπάμε σωστά. Ότι έτσι ξεπερνάμε τις δικές μας απόψεις, τα δικά μας πιστεύω, παραβλέπουμε.

με τους κανόνες, γιατί πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Ναι, τα παιδιά μας πρέπει. Και όσο σκληρό και αν φαίνεται αυτό το πρέπει, γιατί μας κάνει λίγο να αντιδρούμε. Δεν χρειάζεται να μου πούνε ότι πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Είναι παιδί μου, δεν το αγαπώ. Παρόλα αυτά, χρειάζεται και να το θυμόμαστε. Όσο λοιπόν σκληρό και αν φαίνεται, ναι, τα παιδιά μας να τα αγαπούμε. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη και αυτή είναι η έκφραση της γονεϊκής μας σχέσης. Με αυτά που κάνουν όμως πάρα πολύ συχνά, να μην συμφωνούμε, να μην προσυπογράφουμε, να μην δίνουμε την άδεια για να γίνονται αυτά. Ξέρω ότι ίσως σας έχω μπερδέψει τώρα. Λίγο έτσι, λίγο μπερδεμένα, λίγο όχι πολύ ξεκαθαρισμένα, που σταματά το ένα, που αρχίζει το άλλο. Δεν πειράζει. Και άλλες φορές δεν έχουμε μπερδευτεί. Δεν είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειάζεται όλα αυτά να τα σκεφτούμε, να τα αφομοιώσουμε. Δεύτερον, γιατί όταν δεν τα ξεκαθαρίζουμε όλα, μας δίνει την ευκαιρία να τα συνεχίσουμε και στην άλλη μας συνάντηση. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν βιαζόμαστε να τελειώσουμε ένα θέμα, εντάξει. Είμαστε μαθαίνοντα, είμαι γονιός, αλλά το έχουμε πει κι άλλες φορές. Εξετάσεις δεν θα δώσουμε στο τέλος της χρονιάς, μην ανησυχείτε. Διδακταία ύλη δεν έχουμε, ούτε γράφουμε στο βιβλίο ότι διδάχτηκε, αλλά είμαστε εδώ χαλαρά για να μπορούμε ως το δυνατόν πιο με παραδείγματα, πιο ξεκάθαρα, να πούμε πράγματα που φαίνονται ότι είναι θεωρητικά, αλλά είναι απολύτως πρακτικά και απολύτως καθημερινά. Και το ερώτημα παραμένει πώς μπορούμε να λειτουργούμε ως γονείς και να είμαστε συνεργάτες με τα παιδιά μας, όχι ανταγωνιστές. Το ερώτημα παραμένει πώς μπορούμε να αγαπούμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν, όποιο δρόμο και αν έχουν επιλέξει, όσο και αν έχουν ξεστρατήσει, αλλά να μην συμφωνούμε με αυτό που κάνουν. Και επειδή τα ερωτήματα παραμένουν, αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα αναλύσουμε και να τα προσεγγίσουμε πιο πολύ, δεν πειράζει. Πρώτα Θεός, την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντησή μας, εδώ, στο 4Ε βέβαια, έχουμε την ευκαιρία, θα μας δώσει πρώτα Θεός την ευκαιρία, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας. Δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε αυτά που είπαμε και ας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη συνάντησή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, εσπερινός, ιερό ευχέλαιο και παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9.15 το βράδυ, παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Σεσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σεσανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους στην ενδοχώρα των Ηπείρων δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι, ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες της αρθρώσης, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι, ισχύει το παν μέτρον άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μη δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα, και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχθρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί φίλοι, ρώτησε τον Χριστό: «Κύριε, πως άκης αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό? Πόσες φορές πρέπει να συγχωρώ τον πτέσαντα σε με αδελφόν? Έως επτάκης?» Ο Κύριος απάντησε: «Έως εβδομικοντάκης επτά». Ήτι, πάντοτε, όσες φορές αμαρτάνεις εσένα ο αδελφός σου. Δύσκολη φάνηκε τότε η εντολή αυτή στους μαθητάς του, όπως δύσκολη ασφαλώς φαίνεται και σε μας σήμερα, οι οποίοι όχι μόνο σε αυτούς που μας φταίνε δεν μακροθυμούμε και δεν τους συγχωρούμε, αλλά ζητούμε και εκδίκηση εναντίον τους. Εξαιτίας αυτής της διαθέσεώς μας, ο Χριστός είπε πολλές παραβολές. Μία από αυτές είναι η παραβολή του ανηλαιούς δούλου ή των μοιραίων ταλάντων, για να τονίσει με αυτήν ότι όπως ο Θεός αφήνει τα αμαρτήματά μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Ενώπιον κάποιου επιγείου βασιλιά, λέει η παραβολή, παρουσιάστηκε ένας οφειλέτης μεγάλου ποσού. Οφείλε 10.000 τάλαντα, ποσό ηλικιώδες. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα αποδώσει, διέταξε ο βασιλιάς να πουληθούν η γυναίκα του, τα παιδιά του και το σπίτι του, καθώς όριζε το Ιουδαϊκό δίκαιο, ώστε να αποζημιωθεί ο οφειλέτης από το κέρδος. Ο δούλος όμως έπεσε στα πόδια του βασιλιά και τον παρακάλεσε να τον εσπλαχνιστεί και να τον περιμένει κάποιο χρόνο. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και αφού του χάρισε όλο το χρέος του, μετά τον απέλυσε, τον άφησε ελεύθερο. Αλλά ο δούλος αυτός συνέλαβε καθοδόν συνάδελφό του δούλο, ο οποίος του χρωστούσε ένα ασήμαντο ποσό, περί τις 100 δραχμές. Τον ανάγκαζε λοιπόν να πληρώσει αυτό το χρέος. Επειδή όμως ο συνδούλος του δεν είχε να πληρώσει, τον έβαλε στη φυλακή. Αν και ο οφειλέτης τον παρεκάλεσε να περιμένει για λίγο καιρό, με την υπόσχεση ότι θα αποδώσει το χρέος. Τότε άλλοι σύνδουλοι φανέρωσαν στο βασιλιά τα γενόμενα και τη σκληροκαρδία του συγχωρηθέντος πρώτου δούλου. Και ο βασιλιάς οργίστηκε δικαίως κατά του ασπλάχνου δούλου, παρήγγειλε να τον φέρουν μπροστά του δια της βίας και του είπε: «Πονηρέ και κακέ δούλε, εγώ σου χάρισα όλο το μεγάλο χρέος των 10.000 ταλάντων, αφού με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου χαρίζοντάς του τις 100 δραχμές, καθώς σε ελέησα κι εγώ?» Μετά από αυτά ο βασιλιάς διέταξε να τον βάλουν στη φυλακή και να τον τιμωρήσουν έως του αποδοθεί όλο το χρέος. Μετά την παραβολή αυτή ο Σωτήρ είπε το συμπέρασμα αυτής και το νόημα συγχρόνως, ότι δηλαδή τι ουτοτρόπος θα πράξει και ο Θεός εάν δεν συγχωρήσει ο καθένας από την καρδιά του τα ασφάλματα του αδελφού του.

Με την παραβολή αυτή, αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός μας κατέδειξε πόσο μας συμφέρει να συγχωρούμε εκείνους οι οποίοι μας έφτεξαν. Διότι ενώ θα συγχωρούμε ένα φταίξιμο του πλησίον μας, θα συγχωρεί και ο Θεός μύρια αμαρτήματα δικά μας προς Αυτόν. Διότι εμείς ήδη είμαστε χρεώστε προς τον Θεό, αμαρτάνοντας καθημερινώς με το νου, με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας. Τα δε αμαρτήματά μας προς τον Θεό είναι απείρως μεγαλύτερα από τα αμαρτήματα προς τον πλησίον μας, διότι προσβάλλουμε με αυτά το άπειρο, το καταπληκτικό ύψος της μεγαλοσύνης Του. Άλλωστε, έχει άλλη βαρύτητα η παραβολή, για παράδειγμα προς έναν απλό άνθρωπο, και άλλη βαρύτητα η ύβρις προς ανώτατο άρχοντα του κράτους.

Βέβαια, ο Θεός δεν κατέχεται από πάθη και μικρότητες όπως εμείς. Ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη αυτή μεταφέρεται στον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη του Θεού στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα. Καλείται χάρις, διότι ο Θεός παρέχει σε μας δωρεάν τα διάφορα χαρίσματα. Καλείται ευσπλαχνία, διότι έρχεται σε βοήθεια και μας σώζει φυσικός και ηθικός. Καλείται μακροθυμία, διότι αργεί να αναβάλει την τιμωρία των αμαρτωλών, αναμένοντας την μετάνοια. Γι' αυτό και στους πρωτοπλάστους δεν προέβη αμέσως την τιμωρία τους, αλλά υποσχέθηκε σε αυτούς τον σωτήρα. Αν ο Θεός μας τιμωρούσε, αγαπητοί φίλοι, κάθε φορά για κάθε αμαρτία μας που πράττουμε, ασφαλώς όλος ο κόσμος θα κατέληγε στην ανυπαρξία της Αβύσσου. Θα είχαμε εξαφανιστεί όλοι από προσώπου της γης. Κάθε άνθρωπος ψευδόμενος θα έπεφτε νεκρός σαν τον Ανανία και τη Σαμφύρα. Υπερηφανευόμενος θα καταποντιζόταν όπως ο Φαραώ. Συκοφαντώντας θα καταπίνονταν από τη γη σαν τον Δαθάν και τον Αβυρών. Και σαν τους Σοδομίτες θα κατακαίονταν δια του πυρός όλοι οι ακόλαστοι. Αυτά τα έκτακτα αποτελέσματα της Θείας Δικαιοσύνης δυστυχώς σπάνια τα βλέπουμε προς παραδειγματισμό. Ο Θεός ενεργεί δια της Θείας Μακροθυμίας.

Κάποτε ο σοφός Νεύτων είχε φέρει εις πέρας κάποιο σύγγραμμά του. Ο σκύλος του όμως, κατά την απουσία του, έριξε ένα αναμένο κερί στο τραπέζι όπου είχε αφήσει το σύγγραμμά του και κάηκε. Ο Νεύτων τότε, ατάραχος, υπέμεινε τη μεγάλη ζημία που του έγινε. Αρκέστηκε μόνο να πει στον σκύλο: «Αγνοή σκύον, πόση μεγάλη ζημία μου προξένησες». Θαυμάζουμε ασφαλώς αυτήν την μακροθυμία του Νεύτωνα. Απείρως μεγαλύτερη είναι η υπομονή και η μακροθυμία του Θεού. Διότι στην περίπτωση του Νεύτωνα, αλόγω ζώο ήταν αυτό που έκαμε τη ζημιά. Εδώ όμως διαπράττει την αμαρτία ο άνθρωπος, ο οποίος είναι λογικόν, έχει νου και συνείδηση.

Άπειρα είναι τα παραδείγματα της μακροθυμίας του Θεού. Σαν παράδειγμα της θείας μακροθυμίας, ας φέρουμε τον Απόστολο Παύλο. Άλλωστε ο ίδιος ως ένδειξη της μακροθυμίας του Θεού προβάλλει συχνά τον εαυτό του. Λέγει «Δια τούτο ελεήθην, ή να εν εμή πρώτο ενδείξετε Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύει επ' αυτό εις αιώνιον ζωήν». Ήτι ακριβώς γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του την μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα δια εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Ως γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος, πριν επιστρέψει στον Χριστό, παρέστη στον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Εν συνεχεία, ο ίδιος έγινε διώκτης των χριστιανών. Έτρεχε εντός των οικειών των χριστιανών και έσυρε βία στις φυλακές άνδρες και γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν διώκει, φυλακίζει και κακοποιεί. Και εν τούτης, αντί να τιμωρηθεί από την Θεία Δίκη, ενεργεί σε αυτόν η Θεία Μακροθυμία, διότι ήθελε να τον κερδίσει, να τον κάνει σκεύος εκλογής για το Ευαγγέλιο, για να σωθεί και ο ίδιος. Χωρίς την Θεία Μακροθυμία, δεν θα είχαμε σήμερα Απόστολο Παύλο.

Προς όλους ο Θεός μακροθυμεί, φίλοι μας. Προς όλους τους αμαρτωλούς φαίνεται επιοικής, ενώ πολλές φορές παρίσταται αυστηρός προς τους δικαίους. Αυτό φυσικά το κάνει για παιδαγωγικούς σκοπούς, κατά το «Ον αγαπά ο Κύριος, παιδεύει». Με την θεία του μακροθυμία ο Θεός αναβάλει την τιμωρία του αμαρτωλού για να δώσει σε αυτόν τον καιρό να συνήλθει, να έλθει σε αυτόν και να βδεληχθεί την αμαρτία, να μετανοήσει, να δείξει τόση αγάπη προς τον Χριστό, όση έχθρα πρέπει να δείξει και προς την αμαρτία.

Μια άλλη παραβολή που είπε ο Χριστός μας δείχνει το σχέδιο του Θεού μέσω της μακροθυμίας του. Ας την ακούσουμε κι αυτήν. Κάποιος είχε μια σικιά φυτεμένη στο αμπέλι του και ήρθε και ζητούσε καρπό σε αυτήν και δεν βρήκε. Τότε είπε στον αμπελουργό: «Να, 3 χρόνια έρχομαι και ζητώ καρπό στη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψ' την και ξερίζωσέ την. Γιατί να αχρηστεύει τη γη?» Ο αμπελουργός όμως αποκρίθηκε: «Κύριε, άφησέ την κι αυτόν τον χρόνο, έως ότου σκάψω γύρω από αυτήν και ρίξω και λίπασμα εν συνεχεία. Και αν μεν κάμει καρπό, την αφήνουμε. Εάν όμως δεν κάμει, τότε θα την κόψουμε στο μέλλον». Σικιά άκαρπη είναι κάθε χριστιανός αμαρτωλός, ο οποίος έχει μεν φυτευθεί στον αμπελώνα του Χριστού, στην Αγία του Εκκλησία, όμως έχει μόνο φύλλα, χωρίς καρπό. Έρχεται ο Θεός και ζητεί κατ' επανάληψη από όλους μας ταπείνωση, ελεημοσύνη, υπομονή, δηλαδή ζητεί αγαθούς, ηθικούς καρπούς και δεν βρίσκει. Όμως η Θεία Δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί «έκοψον αυτήν», όπως είπε για τη σικιά. Αλλά να, η Θεία Μακροθυμία μεσητεύει και ο αμαρτωλός ακόμα περιμένει ατιμόρυτος. «Όχι, Κύριε, μακροθύμησον έτη μικρόν». Ίσως ο αμαρτωλός μεταμελήσει. Ίσως το πλανόμενο αυτό πρόβατο επιστραφεί. Πρέπει εδώ, φίλοι μας, να διευκρινίσουμε ότι η Θεία Μακροθυμία δεν αναιρεί τη Θεία Δικαιοσύνη, μάλλον την υπηρετεί, διότι η Θεία Δικαιοσύνη στην ουσιώδη έννοιά της σκοπό έχει να επανορθώσει και όχι να εξοντώσει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό η μακροθυμία αναβάλει ώστε η δικαιοσύνη να δικάσει δίκαια τους αμετανοήτους και αδιόρθωτους αμαρτωλούς, κυρίως εν εκείνη τη ημέρα ως δίκαιος κριτής. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, περιμένει την επιστροφή μας σε Αυτόν. Είναι άλλωστε πολυέλεος και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι τον ήλιο που είναι δικός του ανατέλει αδιακρίτως σε πονηρούς και σε αγαθούς και βρέχει την βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Είναι τέλος και πολύ εύσπλαχνος, διότι συγχωρεί και καλύπτει πλήθος αμαρτιών μας. Ήθε να είμαστε μακρόθυμοι και ανεξίκακοι προς τους συνανθρώπους μας, ελεήμονες προς όλους ανεξαρτήτως τους ανθρώπους και ευσπλαχνικοί, δίνοντας την συγχώρηση σε εκείνους που μας έφτιαξαν, όπως ο Θεός συγχωρεί εμάς.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Προσφυλής μας ακροατέ, μία από τις γνωστές εικόνες που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στις επιστολές του για την Εκκλησία είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός και διάφορα μέλη του σώματος είναι οι χριστιανοί. Η κεφαλή και τα μέλη, ο Χριστός και η πιστή είναι το σώμα, σε μια ζωντανή και αδιάσπαστη ενότητα, σε μια κοινωνία προσώπων, την Αγία Κοινωνία της Εκκλησίας. Με αυτή την εικόνα μπορούμε να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός εις τον οποίον η κεφαλή και τα μέλη αποτελούν ένα οργανικό και αρμονικό σύνολο, καθώς ακριβώς συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κεφαλή συνδέεται με τα μέλη και τα μέλη συνδέονται με την κεφαλή και μεταξύ τους και συνεργάζονται για την προαγωγή όλου του σώματος σε μια μοναδική και υποδειγματική συνεργασία. Το κάθε μέλος έχει στο σώμα τη θέση του και μια ειδική αποστολή, έτσι που ποτέ δεν συμβαίνει το ένα να παρεμποδίζει το άλλο στη λειτουργία του και να ματαιώνει την αποστολή του. Τον αντίον μάλιστα είναι τόσο στενή η συνεργασία και η συνύπαρξη των μελών που αν τύχει ένα μέλος να πάσχει, τότε πάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν πάλι ένα μέλος υγιένει, τότε χαίρουν όλα τα μέλη. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Εκείνος ζωοποιεί τον οργανισμό και συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συνέχει σε αρμονικό σύνολο τη Θεία Κοινωνία της Εκκλησίας. Εκείνο δίνει σε κάθε μέλος μια ιδιαίτερη ικανότητα και διαιρεί ενιακάστο τα χαρίσματα. Για το πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος χρησιμοποιούνται από τον κάθε πιστό δια την προαγωγή του σώματος της Εκκλησίας μας, λέγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της έκτης Κυριακής του Ματθαίου, που ερχόμαστε τώρα να το εξηγήσουμε. Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκον εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελεών εν ηλερότητη. Το ίδιο τώρα στη δική μας γλώσσα. Αδελφοί, έχοντας διάφορα χαρίσματα ανάλογα με τη χάρη που μας έδωκε ο Θεός, ας τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όποιος έχει προφητικό χάρισμα ανάλογα με την πίστη του, αυτός να είναι προφήτης. Όποιος έχει το χάρισμα της διακονίας, αυτός να είναι διάκονος. Όποιος έχει το χάρισμα να διδάσκει, αυτός να είναι διδάσκαλος. Όποιος έχει το χάρισμα της παρηγοριάς, αυτός να παρηγορεί τους θλιμμένους. Όποιος έχει το χάρισμα και καταστάθηκε από την Εκκλησία να μοιράζει τα ελαίη στους φτωχούς, αυτός να κάνει το έργο του με καλοσύνη.
ο προεστός της Εκκλησίας να είναι ανίσταχτος και πάντα πρόθυμος. Όποιος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, αυτός να κάνει το έργο του με καλή καρδιά και με χαρούμενο πρόσωπο. Όταν βλέπουμε προσφυλής μας ακροατέ, τον Μεγάλο Απόστολο να κατεβαίνει σε λεπτομέρειες και να δίνει οδηγίες για την καλή χρησιμοποίηση των χαρισμάτων, καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει για την Εκκλησία η ενότητα, η συνεργασία των μελών για την προαγωγή του σώματος. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Πως το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, θα είναι ενωμένη, πως το κάθε μέλος με το χάρισμά του θα ξέρει τη θέση του και θα εκτελεί το έργο του. Αμέσως παραπάνω έγραψε για τον κάθε πιστό, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια: μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή ο καθένας να ξέρει τα μέτρα του και να μην τα ξεπερνά, να μην έχει γνώμη για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σοφρονεί, δηλαδή να σκέπτεται και να φρονεί σωστά για τον εαυτό του. Η αυτογνωσία είναι πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη, η σοφροσύνη που οδηγεί στην αυτογνωσία. Όταν ξέρεις τι είσαι, ξέρεις πως να σκέπτεσαι για τον εαυτό σου. Είναι πολλοί λόγοι μέσα μας που μας πείθουν πως ποτέ δεν είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είμαστε. Η Εκκλησία πάσχει πάντα και υποφέρει από την έλλειψη αυτογνωσίας και σοφροσύνης πολλών, και από τους λαϊκούς και από τους ιερωμένους. Ο καθένας έχει το χάρισμά του και τις ικανότητές του. Μα συμβαίνει ο καθένας να θαρρεί πως είναι για όλα και καλύτερος από όλους. Έτσι βεβαίως δεν μπορούν να προαχθούν οι σκοποί της Εκκλησίας. Χάνεται η συνεργασία και καταστρέφεται η ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τον τελευταίο καιρό ακούμε παράπονα μάλιστα από πολλούς ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Εκκλησία ως λαϊκοί και ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διοίκηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ποιος είπε τάχα το αντίθετο? Όμως στο κείμενο που ερμηνεύουμε, ο Απόστολος Παύλος δεν ομιλεί για δικαιώματα αλλά για χαρίσματα πνευματικά, τα οποία γίνουν αντίστοιχα χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό, και ομιλεί ακόμη για αυτογνωσία και σοφροσύνη, που θα πει πως ο καθένας πρέπει να ξέρει για τι κάνει και να μην παραλείπει να κάνει το χρέος όπου τον έταξε η Εκκλησία. Στον καιρό μας όλοι μιλάνε για δικαιώματα και κανένας δεν θυμάται τις υποχρεώσεις του. Έτσι ο κόσμος είναι άνω κάτω. Αυτή η επιδημική αρρώστια μεταδόθηκε και στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μέρα και περισσότερο χάνεται η ενότητα και η συνεργασία των μελών εις το σώμα της Εκκλησίας. Προχωρώντας, προσφυλής μας ακροατέ, στην εξήγηση της περικοπής, βλέπουμε τον Απόστολο να επιμένει, δίνοντας οδηγίες εις τους πιστούς για τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποιήσεως των πνευματικών τους χαρισμάτων. Αυτός ο τρόπος
δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμπεριφορά, αλλά μια ειλικρινής εσωτερική αγαθή διάθεση. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μειοκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Παρόλο που τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ απλά ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι, όμως εμείς κατά τη συνήθειά μας θα μεταφέρουμε στη δική μας απλή γλώσσα. Η αγάπη σας να είναι χωρίς υπολογισμό και χωρίς υποκρισία. Έξω και μακριά από σας το κακό, και η ψυχή σας να είναι κολλημένη στο καλό. Να έχετε μεταξύ σας στοργή και αγάπη σαν αδέλφια. Να παραβγαίνετε μεταξύ σας ποιος πρώτος θα τιμήσει τον άλλον. Να μη σας πιάνει οκνηρία στη σπουδή για τη σωτηρία σας. Να είσαστε θερμοί στα αισθήματά σας και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Να έχετε χαρά στην ελπίδα, υπομονή στη θλίψη και επιμονή στην προσευχή. Να συντρέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε τη φιλοξενία. Να λέτε τον καλό λόγο για εκείνους που σας βλάπτουν. Πάντα να λέτε τον καλό λόγο και ποτέ να μην καταριώσαστε. Εκείνο που αποτελεί γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Όχι απλώς μια εξωτερική επίπλαστη ευγένεια και δήθεν καλοσύνη, αλλά το βάθος της καρδίας, οι προθέσεις και τα αισθήματα. Σε αυτά που μας λέγει παραπάνω, ο Απόστολος δεν ενδιαφέρεται να μας διδάξει κανόνες εξωτερικής καλής συμπεριφοράς, αν και δεν αδιαφορούν και για αυτούς οι χριστιανοί, αλλά να μας πει για κάτι εσωτερικό και πιο βαθύ που πρέπει να αποτελεί πνευματικό κεφάλαιο της χριστιανοσύνης μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την εικόνα του σώματος, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ένα ζωντανός οργανισμός σε μια απόλυτη ενότητα και συνεργασία των μελών του. Αυτή ακριβώς η ενότητα και συνεργασία δεν μπορεί να νοηθεί και δεν κατορθώνεται παρά με την ειλικρινή και ολόψυχη διάθεση της καρδιάς. Όχι μόνο με εξωτερικούς καλούς τρόπους που συμβαίνει να είναι υποκρισία και απάτη, αλλά με απλότητα στη σκέψη μας, με αγνότητα στα αισθήματά μας και με αγάπη στις πράξεις μας. Αυτή πια η αγάπη κατάντησε να μην υπάρχει μεταξύ μας και ας λέμε κάθε ώρα και στιγμή το όνομά της. Όλοι ομιλούν για αγάπη, μα η αγάπη δεν φαίνεται και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν βεβαίως εξωτερικοί καλοί τρόποι, διαχειτικές φιλοφρονήσεις και τυπικά καλά λόγια κάτω από τα οποία όχι αγάπη δεν υπάρχει, αλλά πολύ επιπολαιότητα, όχι δε σπάνια και πολύ περιφρόνηση του ενός για τον άλλον. Εδώ προς φιλής μας ακροατέ, υπάρχει τώρα κίνδυνος να ξεπέσουμε σε μια ρηχή ηθικολογία
αν συνεχίσουμε να περιγράφουμε εικόνες από τον καθημερινό μας βίο. Γι' αυτό ας γυρίσουμε στο κείμενο του Αποστόλου. Είναι πολύ απλό και μάλιστα καθώς το εξηγήσαμε για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως ομιλεί για τη συμπεριφορά των χριστιανών προς αλλήλους, μα αυτή η συμπεριφορά, όπως είπαμε, δεν πρέπει να την πάρουμε σαν μια απλή κοινωνική σχέση, κάτι σαν τους καλούς τρόπους της εθιμοτυπίας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος διαγράφει την κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών είναι η Εκκλησία, το σώμα και ο ζωντανός οργανισμός, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς τα μέλη. Έτσι, οι σχέσεις μας δεν είναι απλώς κοινωνικές, αλλά εκκλησιαστικές. Για μας αυτό που λέγεται κοινωνία είναι η Εκκλησία, κοινωνία προσώπων που τέλειο πρότυπο της έχει την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, κοινωνία αδελφών, κοινωνία Αγίων. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που επιβάλλονται έξωθεν και εκτελούνται καταναγκαστικά, αλλά είναι χρέη που υπαγορεύονται έξωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστεως. Το καθήκον είναι η δουλεία του νόμου, το χρέος είναι η ελευθερία της χάριτος. Το καθήκον είναι η δικαιοσύνη, το χρέος είναι η αγάπη. Στην Εκκλησία δεν θα πρέπει να ομιλούμε για καθήκοντα και πολύ περισσότερο για δικαιώματα, αλλά για αγάπη, που δεν είναι ένας λόγος, αλλά η μεγάλη οφειλή και το εκούσιο και ανεξόφλητο χρέος προς τους ανθρώπους, καθώς έτσι το λέγει ο Απόστολος, μηδενή, μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλους. Η ζωή μας προς φιλής μας ακροατέ είναι η Εκκλησία, η σωτηρία μας είναι η Εκκλησία, τα πάντα σε μας είναι η Εκκλησία. Αυτό πρώτο πρέπει να καταλάβουμε και να το ζήσουμε. Όλα τα άλλα έπειτα και το εσωτερικό μας φρόνημα και η εξωτερική μας προς αλλήλους συμπεριφορά είναι αυτονόητα και έρχονται μόνα τους. Όχι σαν επαχθές καθήκον, αλλά σαν εκούσιον χρέος. Όταν λέμε Εκκλησία πρέπει και τούτο να το καταλάβουμε, πως η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη οργάνωση ή μία υπηρεσία σαν τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι η Εκκλησία άλλη και άλλοι εμείς, αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε η Εκκλησία. Ο Χριστός και εμείς ένα σώμα, εκείνος η κεφαλή και εμείς τα μέλη του σώματος. Όταν αυτό το καταλάβουμε και το ζήσουμε μέσα μας, τότε είναι εύκολο να βρούμε ο καθένας μας τη θέση του μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία. Τότε ξέρουμε πως θα χρησιμοποιήσουμε ο καθένας τα χαρίσματά του και τις ικανότητές του για την προαγωγή του σώματος που είναι σώμα δικό μας. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για τον εαυτό μας πως είμαστε τάχα χριστιανοί έξω από την Εκκλησία, καθώς επίσης είναι αδιανόητο να λέμε πως πιστεύουμε στο Χριστό έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζονται οι αμαρτωλοί. Μέσα στην Εκκλησία δοξάζεται ο Θεός, καθώς το πνεύμα με το στόμα του Αποστόλου λαλεί και λέγει: «Αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία, εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ιστορία μας. Γιατί λαός που γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να καθορίσει πιο σωστά και το μέλλον του. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, πάντοτε με την βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικού και συγγραφέως, εδώ σε αυτή τη συχνότητα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε λοιπόν, μαθαίνοντας το παρελθόν, το μέλλον αυτής της πατρίδας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, για την επικοινωνία μας αυτή και για την ευκαιρία βέβαια που μας δίνει ο αγαπημένος μας σταθμός της Λιδίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός, να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας και να συζητάμε για θέματα από την ιστορία μας, από την εθνική μας ιστορία, από τις διάφορες περιόδους της. Τώρα είμαστε, νομίζω, αυτό το διάστημα συζητάμε για την περίοδο της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο επηρέασε την εθνική μας ιστορία αυτή η μεγάλη περίοδος, η υπερχιλιετής περίοδος. Μην ξεχνάμε, άρχισε η ιστορία αυτής της μεγάλης περίοδου από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως τον 15ο, τα μέσα του 15ου μετά Χριστόν αιώνα, με έναν άλλο Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, που γράφτηκε ο επίλογος αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας.
0: Ναι, ήταν και η τελευταία μας έτσι εκπομπή που αφορούσε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο
1: Βραχάτση. Ναι,
0: τώρα, κύριε Παπαλαζάρου, έτσι αυτή την περίοδο πάλι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε πολλά γεγονότα ιστορικά.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και πολλούς λαούς, οι οποίοι εμφανίζονται από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και επηρεάζουν φυσικά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε πολλά θέματα. Έτσι, σήμερα θα μιλήσουμε, νομίζω δεν έχουμε αναφερθεί στις επιδρομές που υπέστη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην κάθοδο και στην εγκατάσταση των βουλγαρικών και των σλαβικών φυλών στα Βαλκάνια και φυσικά σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Μάλιστα, ναι, να το ακούσουμε.
1: Έτσι, έτσι. Θα μιλήσουμε για την κάθοδο λοιπόν και την εγκατάσταση των Βουλγάρων, ας αρχίσουμε από αυτούς, στα Βαλκάνια. Οι Βουλγαροί είναι οι κοντινοί μας γείτονες, ζουν εδώ και πολλούς αιώνες δίπλα μας, στα βόρεια σύνορά μας. Ιστορικά βέβαια οι διαμάχες των Βουλγάρων με τους Έλληνες υπήρξε ένα φαινόμενο αρκετά συχνό, το οποίο μέχρι πριν από 80 περίπου χρόνια βρισκόταν κατά καιρούς σε εξάρσεις. Οι πιο πρόσφατες προστριβές Ελλήνων και Βουλγάρων συναντώνται κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908, του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου 1913 και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1944. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με τη Βουλγαρία βρισκόμαστε σε μια περίοδο καλών και στενών ειρηνικών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι όμως ακριβώς αυτοί οι γειτονές μας, πώς και πότε εμφανίστηκαν μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε των Βαλκανίων και της Ευρώπης, έχει ενδιαφέρον να τους γνωρίσουμε.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Οι Βούλγαροι, αγαπητοί ακροατές, κατάγονται από την Κεντρική Ασία και ανήκουν στην τουρκο-αλταϊκή γλωσσική οικογένεια. Στις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ή γνωστοί συμβατικά ως πρωτοβούλγαροι, κατοικούσαν βόρεια της Αζωφικής θάλασσας και ήταν υποτελείς των Αβάρων. Οι Άβαροι, πρέπει να ξέρουμε, ήταν ένας νομαδικός λαός ευρασιατικής προέλευσης από την περιοχή της Κασπίας και ο οποίος από τον 6ο έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα κατέλαβε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, κάπου στην περιοχή της Ουγγαρίας και τις περιοχές γύρω από τον Δούναβη. Η παρακμή λίγο αργότερα των Αβάρων στις αρχές του 7ου μετά Χριστόν αιώνα επέτρεψε στους Βουλγάρους να δημιουργήσουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος, το γνωστό ως Παλαιά Βουλγαρία, το οποίο εκτινόταν κάπου στη Νότια Ρωσία, στις στέπες της Νότιας Ρωσίας, ανάμεσα στον ποταμό Δνίπερο και στην Αζωφική θάλασσα. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο Κουβράτ, διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και μάλιστα βαφτίστηκε ο ίδιος χριστιανός, αν και οι ομοεθνείς του παρέμειναν για πολύ καιρό ακόμα ειδωλολάτρες. Μάλιστα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απένειμε στον Κουβράτ τον τιμητικό τίτλο του Πατρικίου. Ο Κουβράτ λοιπόν, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, πέθανε πιθανότατα στα 650 μετά Χριστόν. Κάτω από την πίεση των Χαζάρων, οι Χαζάροι, οι Χάζαροι, είναι και αυτός ένας λαός τουρκοασιατικής καταγωγής, ο οποίος από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα εγκαταστάθηκε μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Νοτιοδυτικής Ασίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν υπό την πίεση των Χαζάρων διασπάστηκαν. Ένα τμήμα τους παρέμεινε στις περιοχές αυτές, μία μεγάλη ομάδα τους όμως, με αρχηγό τον ηγεμόνα τους, τον Ασπαρούχ, που ήταν ένας από τους γιους του Κουβράτ, μετακινήθηκε δυτικά και εγκαταστάθηκε στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, που τότε αποτελούσαν οι εκβολές αυτές το βόρειο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι πόλεμοι μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων ξεκίνησαν με την εμφάνιση των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκαν και αυτό βέβαια αποτελούσε κίνδυνο για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Η εμφάνιση των βουλγαρικών φυλών στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως καταλαβαίνουμε, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής που ήταν ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Ο ηγεμόνας της βουλγαρικής αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, κατάφερε γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος του μέχρι τα σημερινά Σκόπια, τα οποία μάλιστα έκανε και πρωτεύουσά του για ένα διάστημα. Γύρω στο 680 μετά Χριστόν, ο Ασπαρούχ διέσχισε τον Δούναβη και κατέλαβε τα εδάφη ανάμεσα στον Δούναβη και στην οροσειρά του Έμου, δηλαδή στην περιοχή όπου εκτείνεται σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της σημερινής Βουλγαρίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα ζούσαν φυλές Σλάβων, τους οποίους οι Βούλγαροι ενσωμάτωσαν στις δυνάμεις τους και αύξησαν έτσι σημαντικά την στρατιωτική τους ισχύ. Οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον των Βουλγάρων, αλλά οι πολεμικές αποτυχίες τους οδήγησαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Τέταρτο να συνθηκολογήσει το 681 μετά Χριστόν με τον Ασπαρού. Ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος αποδέχθηκε έτσι την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε μάλιστα σωστό να τους δίνει και ένα ετήσιο φόρο για να συντηρηθεί ως κράτος, το κράτος των Βουλγάρων. Ο αυτοκράτορας υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει σιωπηρά, θα λέγαμε, την εγκατάσταση αυτού του κράτους στα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας του και να υποσχεθεί, όπως είπαμε, και κάποιες χορηγίες για το μέλλον. Αυτό, κατά τους ιστορικούς, αποτελεί και μια πράξη σύνεσης, γιατί στην περιοχή αυτή είχαν διεισδύσει και άλλες σλαβικές φυλές, με συνέπεια να έχει αποσπαστεί ουσιαστικά από τον έλεγχο της αυτοκρατορίας, να κινδυνεύει να χαθεί τέλειως η περιοχή. Το έτος αυτό τώρα που συνήφθη αυτή η συμφωνία και η ειρήνη με το Βυζάντιο θεωρείται και ως η αρχή της κρατικής οντότητας της Βουλγαρίας. Η συμφωνία με τους Βουλγάρους αργότερα ανανεώθηκε. Οι Βούλγαροι μάλιστα βοήθησαν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Λέοντα τον Τρίτο, όταν ήρθε αντιμέτωπος με Άραβες επιδρομής, τον βοήθησαν να τους αντιμετωπίσει και όταν είχαν μάλιστα φτάσει οι Άραβες επιδρομές στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ενθαρρυμένοι τώρα οι Βούλγαροι ξεκίνησαν τις εκστρατείες τους με ένα νέο ηγέτη τους, τον Κρούμο. Μπήκαν μέσα στα εδότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στον χώρο της Ελλάδος, έφτασαν ως την Κατερίνη και πολύ σύντομα ως την περιοχή του σημερινού Βόλου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έπειτα από συνεχείς έτσι ανεπιτυχείς προσπάθειες να τους αναχαιτήσει, ξεκίνησε μια καινούργια αντεπίθεση. Οι αυτοκράτορες ο Λέων ο Έκτος και ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος οργάνωσαν εκστρατείες, κατάφεραν σύντομα να ανακτήσουν τόσο τη Θεσσαλία όσο και τη Μακεδονία και να επαναφέρουν την ησυχία στην περιοχή. Οι Βούλγαροι ταυτόχρονα άρχισαν να αντιμετωπίζουν και κάποιες εσωτερικές ταραχές τους. Τον 8ο αιώνα ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος προσπάθησε με αλλεπάλληλες εκστρατείες να καταλύσει το βουλγαρικό κράτος. Η διεξαγωγή ενός πολέμου που επιχείρησε δεν ήταν τόσο επιτυχής για τους Βουλγάρους, γιατί αντιμετώπιζα μια μεγάλη εσωτερική πολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο παρατάξεων που είχαν δημιουργηθεί μέσα στη Βουλγαρία, η φιλοβυζαντινή παράταξη και η αντιβυζαντινή παράταξη. Η εξασθένιση τώρα των Βουλγάρων, αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής αναταραχής και σύγκρουσης, συνέβαλε στην αποκατάσταση της βυζαντινής υπεροχής στην Βαλκανική Χερσόνησο. Αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, δεν εκμεταλλεύτηκε τα γεγονότα και δεν μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς του. Με τον νέο τώρα τσάρο τους, τον Κρούμο, η Βουλγαρία ισχυροποιήθηκε σημαντικά περί τον 9ο αιώνα, όταν προσάρτησε ορισμένα αβαρικά εδάφη. Οι Άβαροι, όπως είπαμε, είχαν φτάσει στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε παιδινές εκτάσεις της σημερινής Ουγγαρίας. Εδάφη λοιπόν αυτών των περιοχών κατέλαβαν οι Βούλγαροι και ισχυροποιήθηκαν σημαντικά. Τις εχθροπραξίες τώρα ανάμεσα στους Βουλγάρους και τους Βυζαντινούς ξεκίνησε, εγγενίασε θα λέγαμε, ο τσάρος, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Κρούμος, με την κατάκτηση της Σαρδικής. Η Σαρδική είναι η σημερινή Σόφια, η σημερινή πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Το 809 λοιπόν μετά Χριστόν ο Κρούμος κατέλαβε την Σαρδική, τη σημερινή Σόφια. Αυτοκράτορος Νικηφόρος ο πρώτος εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων, προχώρησε μέσα στη βουλγαρική επικράτεια, αλλά δυστυχώς η επιχείρηση είχε τραγική έκβαση για αυτόν. Στα περάσματα τα ορεινά του αίμου, ο στρατός του δυστυχώς δεν άντεξε και σχεδόν διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Ο ίδιος Αυτοκράτορας έπεσε στο πεδίο της μάχης. Έτσι σύντομα ο τσάρος των Βουλγάρων Κρούμος επανέλαβε τις επιχειρήσεις του κατακτώντας λιμάνια στον Εύξηνο Πόντο. Η εμφάνισή του μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολεως αποτέλεσε θα λέγαμε και το αποκορύφωμα των επιθετικών ενεργειών του. Όμως ο Βούλγαρος ηγεμόνας Κρούμος πέθανε ξαφνικά το 814 και έτσι το Βυζάντιο απαλλάχτηκε από έναν ισχυρό αντίπαλο. Ο διάδοχος του Κρούμου, ο Μουρτάγ, συνήψε μια συνθήκη ειρήνης, μάλιστα 30 ετής διάρκειας, με τους Βυζαντινούς. Μετά τη σύναψη αυτής της ειρήνης επικράτησε σχεδόν ως τα τέλη του 9ου αιώνα μια αδιατάρακτη ειρήνη. Ας δούμε λίγο τη δομή και την οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους. Το Βουλγαρικό κράτος ως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν χαρακτηρίζεται από την διαφορετική συμμετοχή στην κυβέρνηση της χώρας δύο φυλετικών στοιχείων που συνέθεταν τον πληθυσμό του. Τα στοιχεία αυτά ήταν οι πρωτοβούλγαροι, οι παλαιοί βούλγαροι που είχαν έρθει από την Ευρασία όπως είπαμε, και ήταν και οι σλαβικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί στην επικράτεια της Βουλγαρίας και είχαν οργανωθεί σε γνωστές ομάδες πληθυσμιακές, τις λεγόμενες σκλαβινίες ή σλαβινίες, οι οποίες διατηρούσαν μια ορισμένη αυτονομία και συμμετείχαν ως ένα βαθμό και στη διοίκηση του κράτους. Στη διάρκεια του 9ου αιώνα ενισχύθηκε η κεντρική εξουσία, ενώ σταδιακά υποχώρησε η δύναμη αυτών των σλαβικών σχηματισμών, των σλαβικών ομάδων, των σλαβινιών. Από την άλλη πλευρά, η αριθμητική υπεροχή των Σλάβων είχε ως αποτέλεσμα κυρίως τον γλωσσικό εξσλαβισμό των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι, δηλαδή πρέπει να το τονίσουμε αυτό, από τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα εξσλαβίζονται ως προς τη γλώσσα. Κατά τα άλλα έμειναν ένα συμπαγές έθνος. Σχετικά τώρα με τους Βυζαντινούς με τους Βυζαντινοβουλγαρικούς πολέμους θα κάνουμε μια έτσι καλύτερη ανάλυση, που ήταν μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της πρώτης Βουλγαρικής και της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας από το 681 μετά Χριστόν έως το 1395 μετά Χριστόν. Οι πόλεμοι αυτοί ξεκίνησαν με την εμφάνιση βέβαια των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι όπως είδαμε επεκτάθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό βέβαια ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έπειτα από 685 χρόνια περίπου οι πόλεμοι αυτοί έληξαν με την αποδυνάμωση και βέβαια με την κατάκτηση των δύο αυτοκρατοριών, τόσο της Βυζαντινής όσο και της Βουλγαρικής, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την εγκατάσταση τώρα των Βουλγάρων στα Βαλκάνια έχουν ενδιαφέρον κάποια στοιχεία. Η εμφάνιση του βουλγαρικού φύλου στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως είπαμε, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής, τον Κωνσταντίνο τον Τέταρτο. Ο ιδρυτής της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, τον είδαμε να καταφέρνει πολύ γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος μέχρι τα Σκόπια, που την έκανε και, και πρωτεύουσά του, ενώ ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος αποδέχτηκε την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε βέβαια σκοπό και να τους ενισχύσει και να τους συντηρήσει. Ενθαρρυμένοι οι Βούλγαροι ξεκίνησαν εκστρατείες με τον Κρούμο, έφτασαν όπως είδαμε στην, μέχρι την κεντρική και την κεντρική Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία, με τις αντεπιθέσεις τώρα του Λέοντα του Έκτου και του Κωνσταντίνου του Έβδομου αποκαταστάθηκε η τάξη και επανήλθε η κυριαρχία του Βυζαντίου σε αυτές τις περιοχές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ένας νέος ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο πανίσχυρος αυτός ηγεμόνας ο Σιμεών ο πρώτος, και ποια ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν από πλευράς των Βουλγάρων. Ενώ τα πράγματα λοιπόν είχαν ησυχάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, οι Βούλγαροι με τον ηγεμόνα του Σιμεών τον πρώτο ξεκίνησαν νέες εκστρατείες και νέες επιδρομές. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο Ρωμανός ο πρώτος, και έπειτα μετά από αυτόν ο Ρωμανός ο δεύτερος, τους αντιμετώπισε, αλλά δεν κατάφεραν να τους, και δεν κατόρθωσαν τίποτα το αξιοσημείο του. Ο Βόρης, ο τσάρος των Βουλγάρων, Βόρης ο πρώτος, έφτασε την πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία του στο απόγειο της ακμής της, κάνοντάς την μάλιστα μία από τις υπερδυνάμεις των Βαλκανίων. Μετά από πολλές στρατιωτικές συγκρούσεις, ο γιος του Βόρη, του πρώτου, ο Σιμεών Πέτρος, αναγνωρίστηκε από τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον πρώτο, τον Λεκαπινό, ως βασιλεύς των Βουλγάρων. Στα βουλγαρικά είναι τσάρος, που προέρχεται από το λατινικό τσέζαρ ή το ελληνικό κέσαρ. Αργότερα, και ενώ οι δύο αντίπαλοι αυτοκράτορες, ο Πέτρος ο πρώτος της Βουλγαρίας και ο Νικηφόρος Φωκάς του Βυζαντίου συνεχίζουν τις μάχες, πεθαίνουν και οι δύο τον ίδιο χρόνο, ενώ δύο διαδοχικές εισβολές σημειώνονται από μία καινούρια δύναμη από βορρά, τον Ρος ή των Ρώσων όπως ξέρουμε. Ρος ήταν το παλαιό τους όνομα, Ρώσοι είναι γνωστοί σήμερα. Αυτοί λοιπόν σημειώνονται οι εισβολές των Ρώσων, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να καταλάβουν την Βουλγαρία μετά από πρόσκληση. Μάλιστα τους Ρώσους τους κάλεσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, επειδή υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της Βουλγαρίας, κάλεσαν τους Ρώσους, τους οποίους είχαν συμμάχους σε ένα διάστημα, για να εισβάλλουν στη Βουλγαρία. Έτσι εισέβαλαν οι Ρώσοι στη Βουλγαρία και ο Βυζαντινός στρατός κατέλευε μάλιστα και την πρωτεύουσά του το 971, που ήταν τότε η πρωτεύουσά του, ήταν η Πρεσλάβα. Τα επόμενα χρόνια τώρα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης ο Τσιμισκής μαζί με τους στρατηγούς του, τον Πέτρο Φωκά και τον Βάρδα τον Σκληρό, κατατροπώνουν τους Βουλγάρους και τους Ρώσους, τους Ρώσους δηλαδή, στο 971, στις μάχες της Αρκαδιούπολης. Η Αρκαδιούπολη είναι μια πόλη στην Ανατολική Θράκη, προς την Κασπία, προς την Μαύρη Θάλασσα, και της Μεγάλης Πρεσλάβας, που είναι επίσης πόλη επί της, κοντά στη Βάρνα. Και το Δωρίστολο, μια άλλη μεγάλη βουλγαρική πόλη, που είναι η σημερινή πόλη Σιλίστρα, πάνω στον ποταμό Δούναβη. Όλη λοιπόν η Ανατολική Βουλγαρία ενσωματώνεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λίγα χρόνια αργότερα, στην Δυτική Βουλγαρία ξεσπάει μια επανάσταση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να ανακτηθούν κάποια τμήματα της Ανατολικής Βουλγαρίας υπό τον Τσάρο Σαμουήλ. Η Βουλγαρία είχε ως αποτέλεσμα ανέκαμψε από κάτω από αυτές τις επιθέσεις και κατόρθωσε να καταλάβει η Βουλγαρία τμήματα της Σερβίας και της Αλβανίας, ενώ με επιδρομές του Σαμουήλ οι Βούλγαροι κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι τη Λάρισα και μέχρι τη Βιωτία. Αλλά αυτή η άνοδος των Βουλγάρων τερματίστηκε όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο γνωστός ως Βουλγαροκτόνος, τον έχουμε γνωρίσει σε παλαιότερη εκπομπή, κατατρόπωσε οριστικά τον τσάρο των Βουλγάρων, τον Σαμουήλ, στη μάχη του Σπέρχιου και στην τελική μάχη στο Κλειδί που έγινε εδώ στην Μακεδονία το 1014, τότε ήταν που πήρε και το προσωνύμιο Βουλγαροκτόνος. Ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ πέθανε λίγο μετά τη μάχη αυτή το 1018 και οι Βυζαντινοί κατέλησαν την πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία. Έτσι τελείωσε και η πρώτη σειρά των πολέμων μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βασίλειος τώρα ο δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος,

0: τον 85 οι ευγενείς των Βουλγάρων που κατάγονταν από τη δυναστεία του Ασέν, τον Ασέν, της μεγάλης βασιλικής οικογένειας των Ασέν, ο Ιβάν Ασέν ο πρώτος, ο Πέτρος ο τέταρτος, οργάνωσαν μια μεγάλη εξέγερση με αποτέλεσμα την επανίδρυση του βουλγαρικού κράτους. Ο Ιβάν Ασέν και ο Πέτρος Ασέν έβαλαν τα θεμέλια για την δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία με πρωτεύουσα το Τίρνοβο. Όμως όλα έχουν κάποτε κάποιο τέλος, έτσι και η πτώση της Βουλγαρίας αρχίζει τμηματικά να επέρχεται. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν μέχρι το 1185 υπήρξαν πολλές απόπειρες επαναστάσεις των Βουλγάρων χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 1185 οι Βούλγαροι επαναστάτες κέρδισαν και ίδρυσαν τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία με αρχηγό και πρώτο αυτοκράτορά τους τον Πέτρο τον Τέταρτο από την οικογένεια Ασέν. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ισάκιος ο δεύτερος ο Άγγελος δεν κατάφερε να καταπνίξει την επανάσταση αυτή και αναγκάστηκε τελικά να αναγνωρίσει την κυριαρχία αυτής της δεύτερης βουλγαρικής αυτοκρατορίας. Μετά τον θάνατο του Πέτρου του Τέταρτου της Βουλγαρίας ξεκινάει μια νέα γενιά για τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία με αυτό τον βασιλικό οίκο τον Ασέν. Οι Βούλγαροι έκαναν νέες εκστρατείες στον ελλαδικό χώρο και ανέβασαν τη δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία στο απόγειο, θα λέγαμε, της ακμής της και εδαφικά και πολιτικά. Κατά την περίοδο όμως της ηγεσίας των Βουλγάρων από τον Ιβάν Ασέν τον δεύτερο και στο Βυζάντιο ήταν τότε αυτοκράτορος ο Αλέξιος Πέμπτος ο Δούκας, ξεκίνησαν οι σταυροφορίες και μάλιστα ειδικότερα η τέταρτη σταυροφορία, η οποία όπως ξέρουμε είχε σκοπό και στόχο τάχα την κατάκτηση των ιερών τόπων από τους Άραβες, αλλά τελικά όπως ξέρουμε η σταυροφορία αυτή οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και κατέλαβε το 1204 ιδρύοντας την λεγόμενη Λατινική Αυτοκρατορία. Το 1200 θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια ιδιαίτερη έτσι, εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, για την σταυροφορία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 8ος ο Παλαιολόγος με τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο κατάφεραν χωρίς μάχες να μπουν στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι Λατίνοι από την Κωνσταντινούπολη και από τη Θράκη. Από το 1270 συνεχίστηκαν οι μάχες μεταξύ Βουλγάρων και Βυζαντινών μέχρι την εμφάνιση των Οθωμανών Τούρκων. Το 1395 λοιπόν η δεύτερη βουλγαρική αυτοκρατορία υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτο. Είναι η εποχή που κατελήφθη σιγά σιγά και η Θράκη, η Μακεδονία και όλα τα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία, για να την δούμε έτσι με ένα σύγχρονο μάτι, ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία μετά το 1870, οπότε και η εκκλησία της αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως η Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία, η Εξαρχία. Όπως τονίσαμε και στο προλογικά, οι σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας τα τελευταία 70-80 χρόνια είναι σχέσεις καλών γειτόνων, σχέσεις φιλικές και ειρηνικές. Είπαμε όμως ότι δεν συνέβαινε το ίδιο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Βουλγαρία σε πολλές ιστορικές περιόδους, άλλοτε μόνη της, άλλοτε με τη στήριξη μεγάλων δυνάμεων όπως της Ρωσίας κατά το 1878, τότε που

0: με τη βοήθεια της Ρωσίας της δόθηκε μια τεράστια έκταση στα Βαλκάνια από, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αδριατική. Mm-hmm. Άλλοτε συμμαχώντας η Βουλγαρία με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως με τη Γερμανία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-18 και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-44, πάντα πίσω από τη Γερμανία. Γιατί επεδίωκε να επωφεληθεί και να καρποθεί για λογαριασμό της ελληνικές περιοχές, τις οποίες πάντα είχε έτσι, την επιθυμία της, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία ολόκληρη.
1: Ναι, από πάντα.
0: Από πάντα ναι. Ακριβώς. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, που άρχισαν αρχές Οκτωβρίου του 1912 και τότε, η στάση της Βουλγαρίας ήταν ανέντιμη, θα λέγαμε. Ενώ είχε συμφωνήσει με τα άλλα βαλκανικά κράτη, με την Ελλάδα, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο για κοινή και ταυτόχρονη κήρυξη πολέμου κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα είχαν συμφωνήσει τα κράτη αυτά, όποια εδάφη κατακτούσε η κάθε χώρα θα περιέρχονταν αυτόματα στην κυριαρχία της. Η Βουλγαρία μετά τη λήξη αυτού του πολέμου δεν αποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1913, κήρυξε τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο κατά της Σερβίας αλλά ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος, γιατί όπως είπαμε μεγάλη της επιθυμία και επιδίωξη ήταν η κατάληψη της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν το είχε πετύχει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Σε αυτό τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, τον Έλληνο-Βουλγαρικό, με τις μεγάλες νίκες του στρατού μας στο Κιλκής και στο Λαχανά από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου του 1913, κατανικήθηκαν τα βουλγαρικά στρατεύματα με περηφανείς νίκες του στρατού μας και έτσι η Βουλγαρία έχασε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Καβάλα βέβαια που κατήχε ως τότε. Αυτά αγαπητοί ακροατές για τους γείτονές μας, τους νυν φίλους μας Βουλγάρους και την εμφάνισή τους, τις επιδρομές τους, την εγκατάστασή τους στα Βαλκάνια, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη γειτονιά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου, γνωρίζοντας πραγματικά την ιστορία και βλέποντας πόσο πρόσφατη ας πούμε ιστορικά είναι αυτοί οι λαοί, ξεκαθαρίζουν και όλα τα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ιστορία μας.
0: Να ξέρουμε ποιους έχουμε δίπλα μας, τι προηγήθηκαν, τι ακολούθησαν και ποια είναι η κατάσταση σήμερα μαζί τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Θα περιμένουμε να παρακολουθήσουμε και την εμφάνιση των Σέρβων.
0: Των Σλάβων, βέβαια.
1: Των Σλάβων, ναι.
0: Θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή μας.
1: Ναι, για να γνωρίζουμε έτσι ακριβώς τους γύρω μας, γιατί έτσι, οι γείτονές μας είναι οι πιο...
0: Σωστά.
1: Ήταν φίλοι μας, ήταν εχθροί μας, ένα από τα δύο. Ωραία. Σας χαιρετούμε προς το παρόν και εσάς και τους φίλους ακροατές και θα αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

χωρίς Ελλάδα. Αλήθεια, φίλοι μας, τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς την Ελλάδα μας, που αιώνες πριν μίλησε για τη δημοκρατία ως την πιο ιδανική προϋπόθεση για πρόοδο, ευημερία, ευνομούμενη πολιτεία. Τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς Ελλάδα, μια χώρα που όλες τις μεγάλες αξίες της ζωής τις λάτρεψε σαν θεούς. Την ελευθερία την χαρακτήρισε υπέρτατο αγαθό, την φιλοπατρία την βίωσε ως την πιο όμορφη έκφραση αγάπης στη ζωή. Την φιλοξενία την έθεσε υπό την προστασία Θεού. Την αγάπη στο ωραίο την έκανε πολιτισμό, έργα τέχνης εκθαμβωτικά με το κάλος και την αρμονία τους. Είπαν για την Ελλάδα, ασφαλώς ο τουρκικός στρατός είναι μεγαλύτερος των Ελλήνων, αλλά η Ελλάδα έχει την Ακρόπολη. Και όσα τάγκς και αν διαθέτει η Τουρκία, το βάρος της δεν φτάνει το βάρος της Ακροπόλεως. Τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς Ελλάδα? Εδώ φύτρωσαν οι σπόροι όλων των επιστημών, της φιλοσοφίας, της γεωμετρίας, των μαθηματικών, της φυσικής, της αστρονομίας. Τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς την Ελλάδα, που κατέκλυσε με το πνεύμα της και τον πολιτισμό της τους κατακτητές της? Την Ελλάδα που όταν οι άλλοι είχαν μόνο κραυγές για να συνεννοούνται, εδώ δημιουργήθηκε η πιο υπέροχη γλώσσα σε πλούτο λέξεων και λεπτών εννοιών. Η γλώσσα που έγινε το όχημα να μεταδοθεί ο σωστικός, λυτρωτικός λόγος του Ευαγγελίου στα πέρατα του κόσμου. Ίσως από την Ελλάδα δεν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αλλά η επανάσταση για άλλη θεώρηση της ζωής, της ζωής που καταξιώνεται όταν υπηρετεί ιδανικά, όταν θυσιάζεται για ιδανικά, όταν εμπνέεται από ιδανικά. Και με αυτήν την αγάπη της στις μεγάλες αρετές διαποτίζει την γλυπτική, τα τραγούδια της, την ποίησή της, τα νανουρίσματά της, την πεζογραφία της, τους χορούς της, τα έπι της, τα δράματά της, τις κωμωδίες της, τα παραμύθια της, όλα όσα συνθέτουν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Χωρίς Ελλάδα ο κόσμος μας με λιγοστό φως, χωρίς Ελλάδα ο κόσμος χωρίς ηρωισμούς, χωρίς Ελλάδα ο κόσμος χωρίς οράματα. Γι' αυτό και ομολογούν πολλοί μελετητές πως κάθε άνθρωπος έχει δύο πατρίδες, οποιαδήποτε κι αν είναι η μία, η άλλη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι φως. Χωρίς Ελλάδα δεν θα ακουγόταν το «ήταν η επιτάς», δεν θα υπήρχε το «ελεύθερον το εύψυχον», δεν θα υπήρχε το «μολόν λαβέ», δεν θα υπήρχε το «συλλογάτε καλά, όποιος συλλογάτε ελεύθερα», δεν θα ακουγόταν το «ελευθερία η θάνατος», ούτε το «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, για αυτά τα δύο πολεμώ, και αν δεν τα αποκτήσω τι μου ωφελεί να ζήσω», δεν θα ακουγόταν το «ου συνέχθην αλλά συμφιλήν έφην» και τόσα άλλα. Η ελλαδική ψυχή είναι ασυνθηκολόγητη, μένει όρθια, είναι ανυπότακτη, γιατί έχει βαθιές ρίζες στις Θερμοπύλες και στους Μαραθώνες, στην Πέλα και στον Χάνδακα, στο Μανιάκι και στο Μεσολόγγι, στο Αρκάδι και στο Σούλι, στο Καλπάκι και στο Ρούπελ, στην Σαλαμίνα και το Κιλκίς. Χωρίς Ελλάδα, κάνε Θεέ μου να μην σβήσουμε εμείς το φως της με την υπογεννητικότητα, να μην τη συρρυκνώσουμε με τον ενδοτισμό μας, να μην την προσαρτήσουμε σαν μια φτωχή γειτόνισσα στην αδυσόπιτη και καταλυτική παγκοσμιοποίηση,
να μην αλλάξουμε το ήθος της με την άκρητη ξενομανία μας. Χωρίς Ελλάδα, Θεέ μου, προστάτευέ την.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 395 και 6987 117 867.

0: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κυλκισίου, Ιερός Ναός, Υπαπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Σεσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σεσανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος της Εορτής και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν όλοι μας αντιμετωπίζουμε καταστάσεις δύσκολες και βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε τραγικά γεγονότα. Γεγονότα τα οποία μέσα μας ξεσηκώνουν κάποιες σκέψεις και κάποια συναισθήματα και κάποιες απορίες και κάποια γιατί. Και λέμε, γιατί έγινε αυτό το γεγονός, το τόσο θλιβερό, για ποιο λόγο να επιτρέψει ο Θεός μια μεγάλη δοκιμασία και πολλά άλλα ερωτήματα, τα οποία όσες φορές πάμε να τα απαντήσουμε, μάλλον πιο πολύ μπερδευόμαστε παρά βρίσκουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και το ακούμε πολύ συχνά αυτό από τους ανθρώπους, ιδίως στην περίπτωση που χάνεται ένας νέος συνάνθρωπός μας και πολύ περισσότερο όταν μία μάνα θα χάσει το παιδί της. Και τότε ακούμε τη μάνα πολλές φορές να λέει γιατί Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Αυτό το ερώτημα το οποίο απευθύνει η μάνα ή κάποιος συγγενής για ένα προσφυλές του πρόσωπο το οποίο έχει χαθεί δεν είναι απλά μία απορία, αλλά είναι κάτι περισσότερο, κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι και θα δούμε αν τελικά οι άνθρωποι όντως έχουν δίκιο να απευθύνουν αυτό το γιατί στο Θεό ή όχι. Να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στην εκπομπή μας και να τα καλωσορίσω. Έχουμε κοντά μας τη Χριστίνα.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευαγγελία.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, τη Χριστίνα.
1: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Χαριτίνη.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα, λοιπόν, θα συζητήσουμε για αυτό το απλό ερώτημα. Απλό έτσι όπως φαίνεται, διότι είναι μία απλή λεξούλα, γιατί. Γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αυτό το γιατί έχει μέσα του κρύβει πολλά και συναισθήματα και άλλα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Όταν λοιπόν μία μάνα χάνει το παιδί της και απευθύνει, βγαίνει από μέσα της αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, τι σημαίνει αυτό για μια μάνα, για ποιο λόγο το λέει αυτό και αν το λένε όλες οι μάνες, αν το λένε όλοι οι άνθρωποι για κάποιον άνθρωπο που χάνουνε.
1: Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όταν κάποιος από εμάς αντιμετωπίζει μια δυσκολία η οποία του φαίνεται δυσβάστακτη, από μέσα του βγαίνει αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, για ποιο λόγο να έγινε σε μένα και να μην έγινε σε κάποιον άλλον, γιατί να έγινε τώρα. Οπότε σίγουρα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, αλλά πίσω από αυτό το ερώτημα πολλές φορές κρύβεται και εγωισμός.
0: Μάλιστα. Να κρύβεται ο εγωισμός, λες, Χριστίνα. Καταρχάς, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο να απευθύνει στο Θεό αυτό το γιατί.
2: Σε τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του.
0: Όπως?
2: Είτε είναι η απώλεια, είτε είναι οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Το θέμα είναι το ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός είναι να μας ταπεινώσει μέσω των δοκιμασιών και των δυσκολιών που μας βάζει στη ζωή.
1: Στην ουσία το γιατί, Θεέ μου, όμως δεν είναι πραγματική απορία. Είναι παράπονο προς τον Θεό. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Άρα ένας άνθρωπος που το λέει αυτό, μία μάνα που το λέει στο Θεό, που το απευθύνει στο Θεό, δεν περιμένει απάντηση από τον Θεό?
1: Πιστεύω πως περισσότερο είναι ο πόνος που βγαίνει με το γιατί, Θεέ μου, παρά να περιμένει μια πραγματική απάντηση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι έτοιμη η μάνα, αν ο Θεός με κάποιο τρόπο την απαντούσε, να δεχτεί αυτή την απάντηση του Θεού ή απλώς το κάνει σαν παράπονο?
2: Νομίζω ότι ο πόνος όταν είναι πάρα πολύ μεγάλος και στην περίπτωση μιας απώλειας και πόσο μάλλον στην περίπτωση της απώλειας ενός παιδιού, που νομίζω είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, είναι πολύ έντονο και δύσκολο, περισσότερο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι θέλει να εκφράσει αυτό που του βγαίνει από μέσα του, οπότε ίσως και η απάντηση να ερχόταν να μην μπορούσε να την αποδεκτεί, γιατί και πάλι δεν θα μετρίαζε τον πόνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Ωραία, άρα το «γιατί, Θεέ μου» κρύβει μέσα ένα παράπονο.
2: Ακριβώς.
0: Μία επίθεση ίσως στο Θεό.
2: Ίσως έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό την απώλεια πολλοί άνθρωποι την αντιμετωπίσουν πιο εύκολα όταν είναι μέσα, κοντά τους ο Θεός. Γιατί εμπιστεύονται το γιατί τους έχει φέρει αυτή τη δυσκολία και ίσως κάποιοι λίγο πιο δύσκολα όταν είναι μακριά από το Θεό. Αλλά στην εμπιστοσύνη, σχετικά με την εμπιστοσύνη του Θεού και το σχέδιο του Θεού και όντως κάποιες φορές όταν οι μεγάλες δυσκολίες έρχονται, ένα παράδειγμα μου είχε πει νομίζω η γιαγιά μου, είναι το πώς να σκεφτούμε εμείς το σχέδιο και το πώς ότι αρχικά ο Θεός θέλει όλους να μας σώσει. Οπότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχέδιό Του. Γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα σε ένα κουβαδάκι μικρό, ένα κουβαδάκι γεμάτο με άμμο και να καταλάβουμε όλες τις παραλίες του κόσμου. Δεν γίνεται να το καταλάβουμε αυτό. Οπότε πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Άρα λείπει η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο Θεό.
2: Ναι.
0: Μια μάνα που λέει αυτή την έκφραση, σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Αν τη ρωτήσει, θα πει ναι, πιστεύω. Αλλά όμως λέω στο Θεό, γιατί μου το έκανες αυτό. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να λέει ότι πιστεύει και από την άλλη να κάνει επίθεση στο Θεό? Τι δείχνει?
1: Αυτό μάλλον δείχνει μια αδυναμία, την αδυναμία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι πιστεύουμε όταν όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι όμορφα και καλά και πάνε κατευχήν. Αλλά όταν έρχονται οι δυσκολίες, εκεί πέρα πραγματικά φαίνεται ο αγώνας και η πίστη που έχει ένας άνθρωπος. Οπότε μέσα σε μια δυσκολία, ένας άνθρωπος μπορεί να απιστήσει, μπορεί να νευριάσει, μπορεί να θυμώσει με το Θεό. Οπότε αυτή η ερώτηση μάλλον είναι αυτό. Ίσως η απιστία που εμφανίζουμε εκείνη τη στιγμή προς το θέλημα του Θεού.
2: Επίσης πολλές φορές λέμε γιατί σε μένα και όχι σε κάποιον άλλον. Ναι, όμως και όλος το ίδιο θα σκεφτόταν.
0: Συνήθως δεν το λέμε έτσι γιατί όχι σε κάποιον άλλον. Γιατί λέμε ούτε εγώ ούτε κι άλλος να το πάθει. Έτσι. Λέμε αυτό το κακό και στο χειρότερο εχθρό μου να μην συμβεί. Το λέμε και σαν έκφραση αυτό. Αλλά όμως λέμε ούτε και σε μένα. Δεν το θέλω κι εγώ. Και μάλιστα αυτό το γιατί πολλές φορές το συνεχίζουν οι άνθρωποι και λέμε είσαι Θεέ μου άδικος. Αυτό πώς σας ακούγεται εσάς? Δηλαδή ένας άνθρωπος να πει το Θεό άδικο. Είναι σωστό αυτό? Μήπως όντως είναι άδικος ο Θεός? Μήπως κάποιος τους αδικεί?
2: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, Πάτερ, ότι πέρα από το κομμάτι της απώλειας που βιώνουμε οι άνθρωποι σε πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα, έχουμε αυτή την τάση να τα βάζουμε εντός εισαγωγικών με το Θεό γιατί τα επιτρέπει ή γιατί τα φέρνει έτσι. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που είπατε, ότι τον βλέπουμε σαν να είναι άδικος, σαν να πρόκειται για μια αδικία που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού και την ελευθερία που μας έχει δώσει.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να είναι άδικος? Μήπως να το δούμε και αυτό. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Δεν μπορεί ο Θεός να είναι άδικος, γιατί ο Θεός είναι ο απόλυτα δίκαιος.
0: Ωραία. Άρα...
1: Εξάλλου με το να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, πολλές φορές δίνουμε την ευθύνη στο Θεό και δεν την αναλαμβάνουμε εμείς.
0: Α, να και αυτό ένα άλλο μεγάλο θέμα, Ευαγγελία. Γιατί όταν γίνεται κάτι κακό, είτε μεγάλο είτε και μικρό ακόμα, εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει και ποτέ όμως δεν κοιτάμε μήπως φταίμε εμείς. Δεν λέω ότι αν πεθάνει ένα παιδάκι θα πει η μάνα μήπως φταίω εγώ, αλλά όμως ας δούμε γενικότερα και τις δικές μας ευθύνες και στα μεγάλα και στα μικρά τα γεγονότα τα οποία έρχονται μπροστά μας. Μήπως οι δικές μας αμαρτίες έχουν επηρεάσει και έχει γίνει κάποιο κακό. Μήπως δεν ήμασταν τόσο κοντά στο Θεό και ο Θεός χτυπάει κάποιο καμπανάκι και μας λέει «Επ, για πρόσεξε, δεν πας καλά, κοίταξε, διόρθωσε τη ζωή σου, διόρθωσε το δρόμο σου». Έτσι δεν είναι, παιδιά?
1: Ναι, γιατί και ένα συνηθισμένο επιχείρημα κατά του Θεού είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, πολλοί άνθρωποι που πεινάνε, όμως εμείς τι κάναμε με την ελεημοσύνη για να τους βοηθήσουμε?
0: Έτσι, προστάπτουμε στο Θεό αυτή την μορφή ότι είναι άδικος, γιατί κάποια παιδάκια πεινάνε και δεν κοιτάμε εμείς αν ποτέ βοηθήσαμε. Όχι τα παιδάκια που είναι μακριά μας, ένα παιδάκι που είναι δίπλα μας, στη γειτονιά μας, το βοηθήσαμε ποτέ? Και ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά που είναι μακριά?
2: Ή επίσης πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι
1: η Εκκλησία και ο Θεός μας περιορίζει και ότι θέλουμε απεριόριστη ελευθερία στις κινήσεις μας. Εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Όταν όμως έρχεται, όταν έρχονται τα αποτελέσματα των πραξεών μας, τότε δεν έχουμε συνήθως το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε κατευθείαν λέμε, γιατί το έκανες αυτό, Θεέ μου, σε μένα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι πιο πριν ζητούσαμε την απόλυτη ελευθερία και λέγαμε ότι θέλω να πάω μόνος μου, θέλω να το κάνω μόνος μου, δεν θέλω να με ελέγχει κανένας και τίποτα. Οπότε όταν έρχονται οι συνέπειες των πραγμάτων, τότε επειδή ίσως δεν θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη στον εαυτό μας και δεν το σκεφτόμαστε, τα ρίχνουμε όλα στο Θεό.
0: Μάλιστα. Και επειδή μου τώρα υπάρχει περίπτωση να πούμε στο Θεό το γιατί, γιατί Θεέ μου έγινε αυτό, να ρωτήσουμε το Θεό έτσι απλά. Ή πάντοτε πρέπει αυτή την έκφραση να μην την έχουμε καθόλου στο στόμα μας, ποτέ να μην πούμε στο Θεό γιατί το έκανες αυτό, γιατί Θεέ μου. Τι λέτε εσείς?
2: Μπορούμε να απευθύνουμε αυτή την ερώτηση στο Θεό, όταν όμως το κάνουμε με καλή προαίρεση και ειλικρινή απορία για κάτι που συμβαίνει. Και αυτό μας το διδάσκει και ένα περιστατικό μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν οι μαθητές του Χριστού τον ρώτησαν για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που συνάντησαν γεννήθηκε τυφλός, ήταν τυφλός. Και επειδή οι μαθητές πραγματικά ήθελαν να μάθουν, τότε και ο Χριστός τους απάντησε και τους έλυσε αυτή την απορία.
0: Θυμάστε τότε ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς των μαθητών?
2: Ναι, τον είχαν ερωτήσει αν έφταιγαν οι αμαρτίες των γονιών του ή του ίδιου που ήταν τυφλός.
0: Για να γεννηθεί τυφλός, ναι. Μάλιστα. Και τι απάντησε ο Χριστός?
2: Ο Χριστός τους εξήγησε ότι ούτε οι αμαρτίες των γονιών του αλλά ούτε και του ίδιου ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, αλλά συνέβησαν έτσι τα πράγματα, γεννήθηκε τυφλός προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Από αυτό το παράδειγμα που πολύ όμορφα μας είπες, Χριστίνα, φαίνεται ότι όταν ρωτάμε το Θεό για κάτι, αλλά αν το ρωτάμε με ταπείνωση, με όμορφο τρόπο και χωρίς βέβαια να του κάνουμε παρατήρηση ή να εκφράσουμε παράπονο ή γκρίνια, τότε ο Θεός μας δίνει απαντήσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό πώς προσερχόμαστε στο Θεό, με ποια διάθεση και αναλόγως αν η διάθεσή μας είναι καλή και ταπεινή και με πολύ πολύ ευλάβεια και καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και τον ρωτάμε, τότε θα μας απαντήσει ο Θεός. Όπως πολλές φορές λέμε, Χαριτίνη, αυτό Θεέ μου, πώς να το κάνω, τι να κάνω, δώσ' μου απαντήσεις. Και μας απαντάει ο Θεός. Πώς απαντάει ο Θεός?
3: Με ιδιαίτερους τρόπους. Είτε
0: όπως, ναι,
3: μέσω μιας συμβουλής ενοφύλου ή μέσω κάτι που θα διαβάσουμε κάπου και θα μας δώσει την απάντηση στο πρόβλημα που προσευχόμασταν να μας απαντήσει. Και όταν καταλαβαίνεις ότι σε έχει βοηθήσει ο Θεός, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου και ότι πάντα έχεις ένα στήριγμα. Οπότε, ναι.
2: Επίσης, πολλές φορές, Πάτερ, μπορεί να έχουμε μία πορεία ή να μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και να ψάχνουμε μία απάντηση, μία καθοδήγηση. Και συμβαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο να εμφανίζεται μπροστά μας, να μας τη φανερώνει ο Θεός, είτε μέσα από την Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε, να βρούμε την απάντηση που ψάχνουμε, είτε μέσα από το πνευματικό μας που θα έχει την απάντηση να μας δώσει και μέσα από το λόγο του θα φανερωθεί το θέλημα του Θεού σε εμάς.
0: Το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερες τώρα, το θέλημα του Θεού, διότι πολλές φορές όταν ρωτάνε οι άνθρωποι γιατί πέθανε το παιδί μου, γιατί μου συνέβη αυτό το μεγάλο κακό, γιατί καταστράφηκα οικονομικά, ένα σωρό τέτοια ερωτήματα, πολλοί πιστοί απαντούν στον άνθρωπο που θέτει αυτό το ερώτημα, του λένε άστο, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εκεί κάποιοι αντιδρούν και λένε τι σημαίνει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός με θέλει εμένα να είμαι καταστραμμένος, με θέλει να μην έχω παιδί, να έχει φύγει το παιδί από τη ζωή μου. Αλλά στην πραγματικότητα, όντως, το θέλημα του Θεού είναι πάνω από το δικό μας το θέλημα και πάνω από το δικό μας, από τη δική μας τη λογική. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Όταν λέμε αυτό θέλει ο Θεός, τι σημαίνει αυτή η έκφραση?
2: Ίσως ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί ώστε να σωθούμε.
0: Ωραία, αυτό μπορείς να το εξηγήσεις πιο καλά.
2: Ίσως,
0: δηλαδή όταν χάνετε ένα παιδάκι, ποιος θα σωθεί με την απώλεια αυτού του παιδιού?
2: Το ίδιο το παιδί ίσως, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός φροντίζει ώστε τη στιγμή που θα πάρει έναν άνθρωπο να είναι κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία της ψυχής του. Και επίσης και μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία και τη δοκιμασία μπορεί οι γονείς και κάποιοι άλλοι κοντινοί άνθρωποι ίσως να πλησιάσουν περισσότερο το Θεό.
3: Ακριβώς, γιατί μπορεί αν μεγάλουν παραπάνω να γινόταν κάτι πολύ χειρότερο και να έχανε την αιώνια βασιλεία, που αυτός είναι ο σκοπός στην τελική.
4: Ναι, υπάρχει μία ιστορία που ένας μοναχός προσευχόταν στο Θεό και το ρωτούσε γιατί υπάρχει τόση αδικία στον κόσμο. Και ο Θεός έστειλε τον μοναχό ξαφνικά, τον έκρυψε μέσα σε ένα δέντρο και τον άφησε να δει ένα περιστατικό. Σε αυτό το περιστατικό υπήρχε μία βρύση και στην αρχή πέρασε ένας πλούσιος πάνω στο άλογό του, είχε στα αριστερά του ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα και πέρασε από τη βρύση για να πιει λίγο νερό. Του έπεσε το πουγγί με τα νομίσματα και καθώς έφυγε ο πλούσιος και δεν αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει τα λεφτά του. Αμέσως μετά τον ακολούθησε ένας της μεσαίας τάξης και του πήρε το πουγγί με τα χρήματα και έτρεξε μέσα στα χωράφια να χαθεί, να μην καταλάβει ο πλούσιος ότι του έκλεψε τα νομίσματα. Τέλος πέρασε ένας φτωχός, κάθισε στο πηγάδι για να πιει λίγο νερό και ο πλούσιος γύριζε εκείνη τη στιγμή για να βρει τα χρήματα τα οποία είχε χάσει και φώνασε στο φτωχό: «Γιατί μου πήρες τα χρήματα, μου έκλειψες τα χρήματα, δώστε μου πίσω». Και από το θυμό που είχε για αυτό που είχε συμβεί, ξεκίνησε να τον χτυπάει μέχρι θανάτου. Μόλις λοιπόν τον ξυλοκόπησε και κατάλαβε ότι δεν έχει τα χρήματα, έφυγε μετανιωμένος για την πράξη που έκανε. Τώρα αυτό ρώτησε ο μοναχός: «Γιατί μου το έδειξες, Θεέ μου, αυτό?». Λέει: «Γιατί ο πλούσιος είχε κλέψει τα χρήματα από τις μεσαίες τάξεις, τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είχε έρθει για να πάρει τα χρήματα αυτά πίσω, τα οποία του αντιστοιχούσανε. Ο πλούσιος, φεύγοντας μετανιωμένος για την πράξη του, θα μετανοούσε στον Κύριο. Και ο φτωχός, όταν ήταν νεότερος, είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο. Οπότε προσευχόταν στο Θεό να φύγει με τον ίδιο τρόπο, ενώ τον είχε συγχωρήσει ο Κύριος». Οπότε είναι ένα παράδειγμα πολύ μακάβριο που μας εξηγεί το ότι δεν είναι άδικος ο Θεός και θέλει όλοι να σωθούμε.
0: Βρίσκει τρόπους δηλαδή ο Θεός.
4: Ακριβώς.
0: Για τον κάθε ένα από εμάς να μας σώσει, αναλόγως και με τις πράξεις που έχουμε κάνει στη ζωή. Έτσι, παιδιά. Άρα το θέλημα του Θεού είναι ανεξιχνίαστο, γιατί εμείς πολλές φορές λέμε γιατί Θεέ μου και όλα αυτά, αλλά όσο και να ψάξουμε δεν θα το βρούμε. Εσύ δεν είπες στην αρχή ένα παράδειγμα με την άμμο?
4: Ναι,
0: δηλαδή προσπαθεί τώρα το μικρό μας το μυαλό να καταλάβει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός. Πώς θα το καταλάβει? Δεν μπορεί. Και λένε οι άνθρωποι γιατί, και πάνε και σε ιερείς και σε πνευματικούς: «Γιατί μου πήρε το παιδί, γιατί?». Μπορεί να απαντήσει ο ιερέας? Δεν μπορεί να απαντήσει, δεν ξέρει. Κανείς μας δεν ξέρει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός. Αλλά ο πνευματικός τι θα πει, ο ιερέας τι θα πει? Άστο, ήταν θέλημα Θεού. Μέχρι εκεί εγώ μπορώ να σου πω. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω γιατί ήταν θέλημα Θεού. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Ο Θεός ξέρει από εκεί και πέρα γιατί έκανε κάτι. Άρα εμείς πρέπει να αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να πούμε ότι αφού το θέλει ο Θεός, δόξα τω Θεώ. Να μετατρέπουμε αυτό το γιατί σε δόξα τω Θεώ. Κάθε φορά που πάει να βγει μέσα μας αυτή η έκφραση «γιατί, Θεέ μου», εμείς να την αντιστρέφουμε και να τη λέμε αλλιώς. Να λέμε «δόξα τω Θεώ». Έτσι, παιδιά. Αλλά πρέπει κάπου να προστρέχουμε για να μας πει αυτός ο κάποιος ή το κάτι πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά όλα. Να μας πει αυτός ο κάποιος ότι αυτό είναι θέλημα του Θεού και εμείς να το αποδεχθούμε. Και πού πρέπει να προστρέξουμε? Ποιος θα μας το πει αυτό?
2: Ο πνευματικός μας συνήθως.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι πολύ άμεση. Αισθάνομαι ότι είναι άμεσα η φωνή του Θεού στη ζωή μας και ότι αυτό που θα μας πει και θα μας συμβουλεύσει θα είναι ύστερα από φώτιση του Θεού, προκειμένου να είναι το σωστό για μας και να είναι ωφέλιμο.
0: Μάλιστα. Έχουν όμως σήμερα οι άνθρωποι όλοι το πνευματικό τους, γιατί αν θα ψάξει κάποιος να βρει μετά από κάποια μεγάλη δοκιμασία, ίσως να μην έχει και τη διάθεση, ίσως τότε να μην έχει και την όρεξη να ακούσει κάτι από έναν κληρικό.
3: Μπορεί βέβαια να το κάνει και μόνος του με την Αγία Γραφή, ναι, που είναι κάπως προσωπική υπόθεση και εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να βρούμε για όλα τα ερωτήματα και αν δεν την γνωρίζουμε, στην ουσία βγάζουμε δικές μας υποθέσεις
1: ενώ η Εκκλησία έχει τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Μέσα στην Αγία Γραφή συνεπώς υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Αλλά εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε την Αγία Γραφή να την ερμηνεύουμε σωστά. Ή μπορεί υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σαν τους Προτεστάντες που ο καθένας παίρνει την Αγία Γραφή, την ανοίγει και όπως νομίζει την εξηγεί.
1: Το καλύτερο μάλλον θα ήταν να έχει ο άνθρωπος ήδη μια σχέση με το πνευματικό του πατέρα ή με την Εκκλησία. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα βιώματα, μέσα από τα βιώματα με την Εκκλησία, μέσα από τους λόγους που έχει ακούσει από τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτήν, ξέρει να ερμηνεύει καλύτερα τα γεγονότα και τα πράγματα στη ζωή του και έτσι και είναι και πιο προετοιμασμένος για τις δυσκολίες που μπορούν να έρθουν, αλλά ξέρει και να ερμηνεύει καλύτερα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ξέρει δηλαδή πώς να τα διαβάσει, πώς να τα καταλάβει, προκειμένου να τον βοηθήσουν και να ωφεληθεί από αυτά.
4: Επίσης, ακόμα και αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μόνοι μας, πρέπει πάντα να σπέβδουμε στο τι έχουν μεταφράσει οι Άγιοι, πώς έχουν μεταφράσει οι Άγιοι την Αγία Γραφή. Και να έχουμε ίσως μία απάντηση πιο καθαρή και πιο σίγουρη και να είμαστε πιο ασφαλείς στο τι διαβάζουμε και στο πώς πραγματικά ερμηνεύεται η Αγία Γραφή.
0: Και οι Άγιοι πολλές φορές έχουν δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις όταν βρισκόμαστε σε κάποια μεγάλη δοκιμασία στο πώς να ενεργούμε και το τι να κάνουμε. Γιατί οι δοκιμασίες δεν είναι μόνο τώρα. Πάντοτε οι άνθρωποι περνούσαν δοκιμασίες μεγάλες και αν ανοίξουμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων θα δούμε εκεί πώς μας συμβουλεύουν, το τι πρέπει να κάνουμε σε μια δοκιμασία. Όχι να κάνουμε επίθεση στο Θεό και να λέμε γιατί Θεέ μου και να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε και με το Θεό και με τους ανθρώπους, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο τον εαυτό μας, να δούμε και σε εμάς πόσο μπορεί να μας ωφελήσει αυτή η δοκιμασία. Έτσι παιδιά. Και ένα που επιπλέον πρέπει να κάνουμε πολύ είναι η προσευχή. Χριστίνα.
1: Ναι, Πατέρη, η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι δυσκολία και να έρθει. Και όταν ένας άνθρωπος περνάει μια δοκιμασία, μια θλίψη, όσο μεγάλη και αν είναι, θα βρει παρηγοριά στην προσευχή, θα βρει παρηγοριά στο να γυρίσει και να κοιτάξει την Παναγία, θα βρει αυτή την παρηγοριά που του λείπει. Και αντί να τα βάζουμε με το Θεό, ας πούμε, για μια δυσκολία που ήρθε, να στραφούμε προς Αυτόν, ώστε να πάρουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε.
0: Ωραία. Να πω και κάτι τελευταίο. Να σας ρωτήσω εσάς, τις ίδιες. Αν έρθει μια δοκιμασία στη ζωή σας, μεγάλη, εσείς είστε έτοιμες να πείτε, να είναι ευλογημένο, δόξα τω Θεώ που ήρθε. Χαριτίνη.
4: Ελπίζω εκείνη τη στιγμή να με φωτίσει ο Κύριος.
0: Ωραία.
4: Και να μου δείξει το σωστό δρόμο και να καταλάβω ότι όντως είναι θέλημα Θεού και να μην φέρω αντίρρηση και να μπορέσω να έχω υπομονή πάνω στη δοκιμασία που μόλις ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
0: Ναι, πολύ σωστά το λες, το ότι ελπίζω και το εύχομαι να μου δώσει εδώ στη δύναμη, γιατί αν από τώρα, αν σε αυτήν την ερώτηση πούμε ναι, εγώ θα τα καταφέρω, θα έρθει η ώρα που τελικά βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί δεν πρέπει να βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι δυνατοί και ότι αν θα έρθει μια δοκιμασία εμείς θα τα καταφέρουμε.
1: Ναι, συνήθως όταν δεν συμβαίνει σε εμάς νομίζουμε ότι θα ήμασταν πολύ δυνατοί στη θέση τους, αλλά όταν έρχεται η ώρα...
0: Λέμε και λόγια μεγάλα, λέμε ναι, εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο, αλλά αν έρθει η δοκιμασία...
1: Στα λόγια όλα είναι εύκολα, αλλά στην πράξη είναι το τι γίνεται όντως. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και πώς θα δείξουμε ότι έχουμε όντως αληθινή πίστη και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
0: Και επειδή οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, μπορεί να έρθουν όντως δύσκολες καταστάσεις, τι θα πρέπει να κάνουμε από τώρα για να είμαστε τότε έτοιμοι?
4: Προσευχή, φυσικά. Να εκκλησιαζόμαστε και να μιλάμε το πνευματικό μας και να κρατάμε συνεχή επαφή, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τη στιγμή που θα έρθει η δυσκολία δεν θα είμαστε μόνοι μας, ότι θα έχουμε κοντά μας το Λόγο του Θεού να μας κατευθύνει ανάλογα.
1: Επίσης να εκτιμάμε ότι έχουμε και να τυπολογίζουμε, όχι να αγχωνόμαστε, απλά να είμαστε προετοιμασμένοι ότι κάποια μέρα θα γίνουν και κάτι που δεν θα μας αρέσει.
4: Ναι.
0: Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για μια τέτοια ημέρα, για μια τέτοια δυσκολία και αν είμαστε έτοιμοι τότε να το αντιμετωπίσουμε. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «Τιμάστην και ούκε ταράχτην». Δηλαδή ετοιμάστηκα και για το χειρότερο ακόμα και δεν ταράχτηκα όταν ήρθε το χειρότερο. Άρα και εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα. Για το οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί στη ζωή. Έτοιμοι να πούμε στο Θεό να είναι ευλογημένο. Δόξα τω Θεώ. Ξέρει ο Θεός. Αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, εγώ το αποδέχομαι και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσω. Έτσι, κορίτσια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο νεανικό μας Αρχονταρίκι. Ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Σε κάποια στιγμή της ζωής του όλοι οι άνθρωποι θα βρούνε κάποια δοκιμασία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Όλοι μας όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην ταραχθούμε στην περίπτωση εκείνη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε την οποιαδήποτε δοκιμασία. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές, που παραμείνετε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους και όλες καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Σάββατο. Να πούμε σήμερα που είναι 11 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Εφημία, στην Όλγα και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι σας να είναι τα πρότυπά σας, να είναι οι συμπαραστάτες σας, να είναι οι καλύτεροι σας φίλοι. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά να ανοίξουμε μαζί την Καινή μας Διαθήκη και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

Επιτέλους, ξημέρωνε η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς. Ξυπνήσα πριν ακόμα χτυπήσει το τάλαντο. Φορέσαμε τη στολή για τις επίσημες γιορτές. Λευκό πουκάμισο και μπλε κοντό παντελόνι. Οι μαθητές της έκτης είχαν και γραβάτα. Ήταν μεγάλη και δεν τη χρειάζονταν και για το γυμνάσιο. Κινήσαμε για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένη εδώ και πολλά χρόνια από Έλληνες που είχαν έρθει παλιά για δουλειές στο Κονγκό. Κάποτε αυτοί οι Έλληνες γύρισαν στην πατρίδα τους και χάρισαν το ναό στη Μισιώνα. Τα περισσότερα από τα παιδιά του οικοτροφείου στέκονταν ήδη στο ψαλτήρι. Πλησίασα και ένωσα τη φωνή μου με αυτές των άλλων που έψαλαν τον όρθρο. Μύρισα το λιβάνι. Ο Χριστόφορος, ο αρχηγός μας του οικοτροφείου, λιβάνιζε τις εικόνες. Έψαξα με το βλέμμα μου την εικόνα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που έχω το όνομά του. Βοήθησέ με να κερδίσω και να έχω ένα άλλο δικό μου ποδήλατο, προσευχήθηκα. Ο μπαμπά Νεκτάριος μας έλεγε κάθε τόσο να μιλάμε στο Θεό για όσα επιθυμούμε και πως είναι προτιμότερο να τα λέμε στους Αγίους να του τα μεταφέρουν. Εσάς τους Αγίους σας κάνει το χατήρι και εγώ θα το δίνω στους φίλους μου να κάνουν μερικές βόλτες. Δεν το θέλω μόνο για μένα. Μετά σκεφτόμουν να τους το δανείζω μόνο για μία βόλτα στο καθένα. Μη τύχει και μου το χαλάσουν. Αυτό βέβαια δεν χρειαζόταν να το πω στον Άγιο Κοσμά. Στην τραπεζαρία ήπια το τσάι. Το ψωμάκι το στριμώξα στην τσέπη του παντελονιού για να το δώσω στο φίλο μου, τον Γρηγόρη. Βαδίζαμε προς το σχολείο. Ακολουθώντας το μονοπάτι μέσα από τη Μισιώνα, φτάσαμε στο προάβλιο. Σε λίγη ώρα είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι μαθητές και οι επίσημοι. Μπήκαμε σε σειρές. Κάναμε προσευχή και είπαμε τον εθνικό ύμνο του Κονγκό. Σου έφερα το ψωμί, ψιθύρισα στο Γρηγόρη που ήταν στη σειρά μπροστά από μένα. Με ευχαρίστησε και κρυφά από τους υπόλοιπους το έχωσε στην τσέπη του. Όπως τον έβλεπα, παρατήρησα πως το παντελόνι του ήταν φαρδί και του έπεφτε στη μέση. Τα πόδια του είχαν κιόλας αδυνατήσει. Η κατσίκα δεν είχε βρεθεί και ο παπά του έψαχνε για δουλειά.

Η γιορτή ξεκίνησε με ομιλίες. Πρώτα από την κυρία Μαρία τη διευθύντρια. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο μπαμπά Νεκτάριος. Και τέλος μας χαιρέτησε ο υπουργός. Όλοι στεκόνταν με σεβασμό μπροστά του. Και αυτός είπε πόσο θαύμαζε το έργο που έκανε η μισιόνα στο Κονγκό. Δεν πολύ πρόσεχα τα λόγια των ομιλητών. Γιατί έπρεπε να μιλάνε τόση ώρα? Χειροκροτούσα όποτε έβλεπα και τους υπόλοιπους να χειροκροτούν. Με βάραινε μια ανησυχία. Θα έπαιζα καλά το ρόλο του δασκάλου που η Μαντεμουαζέλ μου είχε δώσει για το θεατρικό έργο της τελευταίας παράστασης της χρονιάς? Επαναλαμβάνω από μέσα μου τα λόγια του ρόλου. Έφτασε κάποτε η σειρά μας να παρουσιάσουμε το έργο «Ο άτυχος δάσκαλος». Στήθηκαν σύντομα τα θρανία, έδεσαν γύρω από το λαιμό μου τη γραβάτα του δασκάλου, του κυρίου Γκόι, και η Μαντεμουαζέλ μου φόρεσε τα δικά της γυαλιά. Έσκυψε στο αυτί μου. Καλή επιτυχία και πρόσεξε μην πέσεις. Ζαλιζόμουν βλέποντας μέσα από τα γυαλιά της. Πήρα σοβαρό ύφος για να αρχίσω. Τότε ήταν που σκόνταψα στο πρώτο θρανίο. Κοκκίνησα από το λάθος. Οι θεατές νόμιζαν πως αυτή η κίνηση ήταν μέρος της παράστασης και γέλασαν. Πήρα θάρρος. Συνέχισα παριστάνοντας τώρα ότι διδάσκω γραμματική. Όποτε γύριζα να γράψω δήθεν στον πίνακα, οι μαθητές μου, τους ρόλους είχαν αναλάβει ο Τιμόθεος και ο Αχίλλιος, με κορόιδευαν. Εγώ γυρνούσα απότομα να δω ποιος προκαλούσε τη φασαρία. Τότε εκείνοι σταματούσαν αμέσως και παίρναν έκφραση αγγελική. Καινούρια γέλια από το κοινό. Κοινό, έλεγε η Μαντεμουαζέλ, αυτούς που μας παρακολουθούσαν. Εκεί που ο μικρός Μελέτιος είχε σηκώσει πίσω από την πλάτη μου το χέρι του και έδειχνε τους συμμαθητές του ότι είμαι ένας τρελός δάσκαλος, γύρισα απότομα. Αυτός, απολύτως σοβαρός, καθώς είχε μείνει με το χέρι σηκωμένο, μετά από μια παύση έκανε πως έδιωχνε μια μύγα. Ήταν πολύ αστείος. Κόντεψα κι εγώ να γελάσω. Στο τέλος του μικρού μας έργου όλοι χειροκροτούσαν. Υποκληθήκαμε. Ήμασταν ευχαριστημένοι. Τα είχαμε καταφέρει. Νομίζω πάντως πως κανείς δεν κατάλαβε πως εγώ χαμογελούσα. Γιατί το στόμα των μεγάλων, όταν έλεγαν μπράβο, φαινόταν πλατή με μεγάλα δόντια μέσα από τα γελιά της Μαντεμουαζέλ. Μάλλον γι' αυτό ήταν και εκείνη συνήθως χαμογελαστή.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε λίγο μετά. Από την προηγούμενη μέρα, ο Καπίτα, ο επιστάτης, είχε ορίσει με μπογιά πάνω στο χώμα το σημείο από όπου θα ξεκινούσαμε για να τρέξουμε τα 2 χιλιόμετρα. Στον αγώνα θα έπαιρναν μέρος μαθητές από όλες τις τάξεις. Μαζευτήκαμε 50. Βγάλαμε τα πουκάμισά μας και έψαξα με τα μάτια μου το Γρηγόρη. Παραξενεύτηκα που φορούσε ακόμα το πουκάμισό του. Με πρόφθασε για να μου ευχηθεί. Μου τότε, καλή επιτυχία. Δεν θα τρέξεις. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου δυνατά. Έφαγες χτες? Ναι, το ψωμάκι που μου έδωσες. Μπουκάρι από πότε έχεις να φας? Δεν απάντησε. Μόνο μου είπε ότι ο πάπα του με ευχαριστεί που στερούμε τα ψωμάκια μου και τα δίνω στο γιο του. Όσο μου εξηγούσε, ψαχούλευε το πρωινό ψωμάκι μέσα στην τσέπη του. Έκοψε μια μπουκιά και την έβαλε στο στόμα του. Αν αντέξω, θα το τελειώσω μέχρι το μεσημέρι. Συχνά όμως το τρώω αμέσως, μου είπε. Τότε ένιωσα πως δεν ήθελα να τρέξω, γιατί δεν με ένοιαζε πια να κερδίσω το ποδήλατο. Δεν με ένοιαζαν ούτε οι βόλτες. Σκέφτηκα ακόμα πως αν ο Γρηγόρης δεν είχε να φάει τις επόμενες μέρες, τα πόδια του θα γίνονταν ακόμα πιο αδύνατα. Το ένα ψωμάκι που του έδινα δεν έφτανε για να έχει δύναμη να κάνει ποδήλατο, και εγώ δεν ήθελα να κάνω μόνος μου ποδήλατο. Οι αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκκίνησης. Μια ιδέα σχηματίστηκε γρήγορα στο μυαλό μου. Γρηγόρη, άλλαξα γνώμη για το ποδήλατο. Θα τρέξω. Και αν εγώ πρώτος και κερδίσω τα λεφτά, θα τα πάρουμε και θα πάμε να αγοράσουμε μια κατσίκα. Θα τη χαρίσουμε στον πάπα σου, για να έχει δουλειά. Το πρόσωπό του φωτίστηκε από ελπίδα. Θα το κάνεις αυτό μου τότε? Αξάντη, ευχαριστώ. Άντε τώρα ξεκινάτε. Μακάρι να νικήσεις. Με καινούργια δύναμη μέσα μου, περίμενα μισοσκυμμένος όπως όλοι το σφύριγμα του Καπίτα για να φύγω μπροστά. Ο ήχος της σφυρίχτρας έφτασε στα αυτιά μου μαζί με τις φωνές όσων παρακολουθούσαν. Στην αρχή μας ήταν κολλητά ο ένας με τον άλλον. Αυτό με εμπόδιζε να τρέχω γρήγορα. Σε λίγα λεπτά όμως αρκετά παιδιά έμεναν πίσω. Κοιτάζα με την άκρη του ματιού μου τους διπλανούς μου. Ήταν μαθητές μεγαλύτεροι από μένα. Συνέχιζα. Καταλάβαινα πως πάω καλά. Η σκέψη πως θα βοηθούσα το φίλο μου αν έβγαινα νικητής ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου όσο έτρεχα. Περάσαμε τους πρώτους ευκάλυπτους στα δεξιά μας. Σημάδι πως ήμασταν στα μισά της διαδρομής. Ακούγα τις ανάσες των άλλων δίπλα μου. Δεν μπορούσα να τους δω, αλλά τους ένιωτα. Ο υδρότας είχε μου σκέψει τα ρούχα μου. Βρισκόμασταν στην τελική ευθεία. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο και θα τερματίζαμε στο σημείο από όπου είχαμε ξεκινήσει. Πίσω μας διέκρινα αρκετούς που είχαν εγκαταλείψει. Μπροστά τώρα είχαμε απομείνει τρεις. Δύο της έκτης τάξης και εγώ. Πλησιάζαμε στο τέρμα. Οι κραυγές των θεατών μου έδιναν θάρρος. Οι συμμαθητές της δικής μου τάξης, όταν διέκριναν από μακριά πως ήμουν κι εγώ ανάμεσα στους τρεις πρώτους, άρχισαν να χοροπηδούν και να φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη. Κούγια, μου τότο, μπίου, μπίου, έλα μου τότο, γρήγορα, γρήγορα. Η καρδιά μου χτυπούσε έτοιμη να σπάσει. Τα πόδια μου βάρυναν. Με πέρασαν δύο. Δεν θα αντέξεις, είπα στον εαυτό μου. Όλη η προσπάθεια θα πάει χαμένη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή θυμήθηκα τα 4 χιλιόμετρα που έκανα παλιά στο χωριό μου κάθε πρωί για να κουβαλήσω στην καλύβα της θείας νερό με ένα βαρύ τενεκέ στερεωμένο πάνω στο κεφάλι μου. Τώρα τενεκέ δεν είχα. Δεν υπήρχε δικαιολογία αν έχανα. Στιγμιαία είδα τον Γρηγόρη να σφίγγει τις γροθιές του και να έχει τα μάτια του διάπλατα από ελπίδα. «Κούγια μου τότε!» ήρθε στα αυτιά μου η φωνή του φίλου μου. Τα 300 ζαΐρια θα τον έσωζαν. Δεν είχα περιθώρια να βγω δεύτερος. Οι δυο αθλητές στο πλάι μου ψιθύριζαν ξέπνοοι από την κούραση. «Μπουάνα ουρούμια! Μπουάνα ουρούμια!» Κύριε Λέισον δηλαδή. Όταν τους άκουσα το θάρρος μου με εγκατέλειψε. Γιατί να με βοηθήσει εκείνους ο Θεός? Αμέσως όμως έδιωξα αυτή τη σκέψη. Θα τρέξω. Δεν ξέρω ποιανού ευχή θα ακούσει ο Θεός. Έχω τη δική μου πάντως θα την κάνω. Σε δευτερόλεπτα προσπέρασα τον ένα. Είμαστε δύο. Εγώ και ο Μάρκος από την έκτη. Το τέρμα απέχει λίγα μέτρα. Τρέχω όσο αντέχουν η καρδιά και τα πόδια μου. Ο άλλος όμως έχει περισσότερη δύναμη. Δεν τα καταφέρνω. Ανάμεσα σε χειροκροτήματα και σφυρίγματα τερματίζω δεύτερος, με μόλις 2 βήματα διαφορά. Πέφτω εξαντλημένος στο έδαφος. Ταυτόχρονα σωριάζεται Κατάκοπος και ο Μάρκος. Το στήθος του ανεβοκατεβαίνει όπως και το δικό μου. Σε λίγο γονατιστός μου προτείνει το ιδρωμένο του χέρι. Δίκαιος αγώνας. Αξάντη, είπα και έσφιξα το απλωμένο του χέρι. Συγχαρητήρια. Όταν είσαι νικητής, μια χαρά δίκαιο σου φαίνεται ο αγώνας, σκέφτηκα. Οι συμμαθητές μου πέφτουν πάνω μου και με αγκαλιάζουν. Μιλάνε και φωνάζουν όλοι μαζί. Ο Γρηγόρης ακουμπά το κεφάλι του στο δικό μου. Μου δίνει χαϊδευτικά μια μπουνιά στο νόμο. Τα κατάφερες. Έπειτα σκύβει στο αυτί μου. Ακούσε με προσεκτικά. Έχεις ελπίδες να βγεις πρώτος τώρα. Έμαθα πως η δεύτερη δοκιμασία είναι τα αυγά. Φαίνεται απλό, μα δεν είναι. Πρέπει να συγκεντρωθείς. Είναι θέμα ισορροπίας. Θα πας καλά. Ανάσαινα με δυσκολία. Τον κοίταξα παραξενεμένος. Ποια αυγά? Από το μεγάφωνο ακούστηκαν τότε τα ονόματα των δύο νικητών. Σηκωθήκαμε τεινάζοντας τα ρούχα μας από τα χώματα. Οι συμμαθητές μας έσπρωχναν. Βγήκαμε μπροστά. Η κυρία Μαρία μας έδωσε συγχαρητήρια. Η Μαντεμουαζέλ, αφού πήρε το μικρόφωνο, εξήγησε τους όρους του δεύτερου αγωνίσματος. Οι δύο διαγωνιζόμενοι θα χρειαστούν ένα κουτάλι της σούπας. Θα το κρατούν με το στόμα τους, ενώ στο κουτάλι θα τοποθετήσουν ένα αυγό. Χωρίς τη βοήθεια των χεριών θα διανύσουν απόσταση 30 μέτρων με το κουτάλι στο στόμα. Ο Μουτότο, μιας και βγήκε δεύτερος στον αγώνα δρόμου και σύμφωνα με τον κανονισμό, θα ξεκινήσει 5 δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο. Αυτός που θα φτάσει πρώτος στο τέρμα, χωρίς να έχει σπάσει το αυγό του, θα κερδίσει το έπαθλο του νικητή και τα 300 ζαΐρια. Ο δεύτερος θα αποκτήσει ένα ποδήλατο. Η Μαντεμουαζέλ μας στείλε ένα βλέμμα σαν να ευχόταν να πάρω εγώ το ποδήλατο. Δεν γνώριζε ότι είχα αλλάξει γνώμη. Ούτε κατάλαβα πότε βρέθηκε το κουτάλι με το αυγό στο στόμα μου. Ήμουν βέβαιος πως θα μου έπεφτε. Τα δόντια δεν το συγκρατούσαν και πρέπει να σφίξω πολύ τα χείλια μου και με την άκρη της γλώσσας να κρατήσω λίγο την ισορροπία. Ο καπίτα με τη σφυρίχτρα του σήμανε την αρχή του αγώνα. 5 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα σφύριξε ξανά. Ήταν σημάδι για να ξεκινήσω κι εγώ. Το θέαμα ήταν αστείο, με τους δυο μας να περπατάμε με το κουτάλι στο στόμα. Ο αντιπάλος μου προηγούνταν ήδη αρκετά μέτρα. Το κοινό γελούσε με τη στάση που είχε πάρει το σώμα μας ενώ βαδίζαμε. Η δοκιμασία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια μεγάλη μύγα ήρθε και στάθηκε στο μέτωπό μου. Περπατούσα μέρημνη, αδιάφορη στα γέλια των δασκάλων, των επισήμων και των συμμαθητών μου που την είχαν εντοπίσει. Ο κανονισμός απαγόρευε να κουνήσω τα χέρια. Ο υδρότος που έτρεχε και η μύγα που χάζευε τη μύτη μου με ανάγκασαν να ανεβοκατεβάζω τα φρύδια για να ανακουφιστώ από τη φαγούρα. Αυτή η κίνηση ήταν αρκετή για να γυρίσει το κουτάλι. Το αυγό προσγειώθηκε στο έδαφος. Τα χειροκροτήματα ήταν για τον Μάρκο και τα γέλια για μένα. Κοίταξα τον Γρηγόρη. Ερχόταν προς το μέρος μου. Ήμουν δυστυχισμένος. Μετάνιωσα που είχα ζητήσει στην προσευχή μου το ποδήλατο. Μπράβο μου τότε! Είσαι σπουδαίος! Κέρδισες το ποδήλατο! Μου είπε ο Γρηγόρης, χτυπώντας με δυνατά στην πλάτη. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω. Η διευθύντρια μας καλούσε με τα ονόματά μας να ανεβούμε τα σκαλοπάτια για να παραλάβουμε τα δώρα μας. Το μυαλό μου ήταν ζαλισμένο από την κούραση και την απογοήτευση. Μας έδιναν και πάλι συγχαρητήρια και ευχές. Ο Μάρκος σήκωσε ψηλά τα χέρια του δείχνοντας σε όλους το λευκό φάκελο με τα 300 ζαΐρια. Ο καπίτα, ο Αθανάσιος, έφερνε το γυαλιστερό μπλε ποδήλατο στη μικρή εξέδρα που στεκόμασταν.
1: Μουτότο, το κέρδισες με την αξία σου. Σου ανήκει. Ευχόμαι να το χαρείς.
0: Πιστεύω να είστε και οι δυο σας ικανοποιημένοι, είπε με σιγουριά η Μαντεμουαζέλ σε μένα και τον Μάρκο. Ύστερα πήρε το ποδήλατο από τα χέρια του καπίτα και μου το παρέδωσε. Το έπιασα από το τιμόνι. Ήταν βαρύ. Ξανευχαρίστησα. Κυλώντας το πλησίασα τον Γρηγόρη. Ένα χαμόγελο ικανοποίησης φώτιζε το πρόσωπό του. Δεν καταλάβαινα. Και κάτσικα, απόρρισα. Δεν κέρδισα τα ζαΐρια. Τι θα το κάνουμε τώρα το ποδήλατο? Θα το πουλήσουμε.

Μουτότο τη Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, αύριο είναι η έκτη Κυριακή του Ματθαίου, όπως ονομάζεται. Είναι 12 Ιουλίου. Ανοίγουμε λοιπόν το ημερολόγιο να δούμε πού θα ψάξουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα που θα διαβαστούν αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ας ξεκινήσουμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το 12ο κεφάλαιο. Η στοιχή είναι 6 έως και 14. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδή, ο ελαιών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος αποστηγούνται στο πονηρόν κολόμενη το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρείες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Για να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια. Η χάρη του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στους Ρωμαίους με την επιστολή του αυτή, αλλά και σε όλους εμάς. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πιστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής, να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σε ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο, να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό, να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά, να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή, να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδελφούς, να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Τι όμορφα λόγια, παιδιά, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε την ελπίδα, να έχουμε υπομονή στις δοκιμασίες, όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα. Να επιμένουμε στην προσευχή που κάνει θαύματα, μικρή μου φίλη. Να φιλοξενούμε τους άλλους, να δείχνουμε αγάπη ειλικρινή. Πω πω, μικρή μου φίλη, συμβουλές τόσο όμορφες για έναν κόσμο όμορφο. Αν πραγματικά, παιδιά, όλοι μας ακολουθούσαμε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που είναι λόγια Χριστού, τότε ο κόσμος μας θα ήταν πολύ όμορφος, χωρίς αγωνίες, χωρίς ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, χωρίς φτώχεια. Θα ήταν ένας όμορφος κόσμος, θα ήταν μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Πάμε όμως τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα πάμε στο 9ο κεφάλαιο ή αλλιώς θήτα, θα το βρείτε με το γράμμα θήτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 8. Ένα θαύμα του Κύριου μας θα παρακολουθήσουμε. «Και εν βάσης πλοίων διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλην, και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων, και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, θάρση τέκνον, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Και ειδού την εις των γραμματέων, είπον εν εαυτής,
ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτόν είπε, «Ειν ατί ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφαιόντε εσύ εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Ειν αδέη δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου». Και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του, στην Καπερναούμ. Τότε το έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, παιδιά, δείχνοντας την παντογνωσία του, την πανσοφία του και την πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγάπη του, «Είχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέγει στον παράλυτο, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Μικροί μου φίλοι, ένα ακόμα θαύμα του Χριστού μας, δείχνοντας, επαναλαμβάνω, την πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο, την πανσοφία του και την παντογνωσία του. Ήξερε τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα, ήξερε γιατί ήταν παράλυτος άνθρωπος. Ο Χριστός μας έφτιαξε, ξέρει τα πάντα, τι έγινε, τι γίνεται, τι θα γίνει στο μέλλον. Μικροί μου φίλοι, ας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού για τα πάντα. Εκείνος εξάλλου μας είπε να έχουμε θάρρος, να μην φοβόμαστε. Αφού έχουμε τον Θεό, ποιον μπορούμε να φοβηθούμε? Πέρασε όμως η ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο, μικροί μου φίλοι. Χαίρετε!

Οι λέξεις μας έχουν ακρίβεια και δυναμική. Κρύβουν μέσα τους πλούτο μοναδικό. Αυτόν τον θησαυρό προσεγγίζουμε στην εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

Η ρηπή μας φέρει εις εν αλλουμόριζον. Η ρηπή γενική της ρηπίδος, της θείας ρίζης από το ρήμα ρήπτο. Η ρηπή της ρηπίδος. Τι εστίν η ρηπή της ρηπίδος? Είναι ο ανεμιστήρι τρόπον την άχ. Είναι το φυσιτήριον. Εκεί στα τζάκια της συγχρόνου εποχής υπάρχει εκείνο το εξάρτημα, το οποίο ακριβώς χρησιμοποιείται για την έξαψη της φωτιάς, για την ενίσχυση της φωτιάς. Είναι εκείνο ο φυσιτήρας τροποντινά, ώστε η ρηπή της ρηπίδος είναι ο φυσιτήρ, ο οποίος δημιουργεί φύσιμα για να εξαφθεί το πυρ, για να ανάψει, για να ενισχυθεί το πυρ. Είναι επίσης η βεντάγια, το φυσερό που λέμε. Αλλά υπάρχει και το υποκοριστικό αυτού εδώ. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ρηπίδιον, ώστε η ρηπή της ρηπίδος, το υποκοριστικό του, το ρηπίδιον, είναι αυτό με το οποίο κάποιος ρηπίζει, ενισχύει πάλι ενδεχομένως το πυρ, αλλά και εκείνο με το οποίο απομακρύνουμε. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται αέρας. Θα λεχθεί με τη σημερινή. Είναι η μη γο σκο το στρα. Έτσι λέγεται. Και θα αποδειχθεί από τα κατωτέρω. Ώστε και εδώ, και εδώ στο αποκοριστικό έχουμε ενίσχυση του αέρος. Είναι ο ανεμιστήρ, είναι το φυσιτήριον, το οποίο δημιουργεί αέρα, άνεμο τέλος πάντων, είτε για να ενισχύσει το πυρ, είτε για να εκδιώξει αυτά τα ενοχλητικά έντομα. Και μία αναφορά εις το ιστορικό αυτού του ρηπιδίου. Τα ρηπίδια αυτά αρχικώς χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση και εξαφάνιση αυτών των ενοχλητικών εντόμων, δηλαδή των μειών. Δηλαδή με αυτά διώχνουμε τις μύγες. Ας προσέξουμε την περαιτέρω πορεία. Κυρίως όταν αυτά τα έντομα έρχονται και επικάθενται στο Άγιον Ποτήριον της Θείας Μεταλήψεως, επάνω εις την Αγία Τράπεζα δηλαδή. Και προκειμένου να τα εκδιώξουν χρησιμοποιούσαν ρηπίδια. Είπαμε μήκο σκοτώστες τροποντινά, για να μην μολύνουν την περιοχή εκείνη της Αγίας Τραπέζης. Ώστε δι' αυτών των λόγων χρησιμοποιούνται αρχικώς, για να εκδιώξουν τα σμία, όπως λέγει κάποιος, για να μην επικάθυνται στα Άγια Ποτήρια και μολύνουν την Θεία Μετάληψη. Αυτό συνέβαινε κυρίως στην Αίγυπτο, διότι εκεί υπήρχαν πολλές μύγες. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κάποιο διάλειμμα της Θείας Λειτουργίας για να εκδιώκονται αυτά μέσω των ρηπιδίων. Και από τι κατασκευάζονταν? Κατασκευάζονταν από φτερά. Αλλά αργότερα κατασκευάζονταν ή από ασημή ή από χρυσάφι. Δηλαδή από πολύτιμα μέταλλα. Και ήσαν τοποθετημένα επάνω στην Άγια Τράπεζα. Όπως σήμερα τοποθετούνται ορισμένα άλλα εξαρτήματα, τα εξαπτέρυγα παραδείγματος χάρη.
Αυτή η ιστορία του ρηπιδίου, υποκοριστικών της λέξεως η ρηπής της ρηπίδος, το ρηπίδιον, η αρχική χρήση προς εκδίωξη, εξαφάνιση των ενοχλητικών μειών, κοινώς ημιγοσκοτόστρα, και η πρώτη κατασκευή από πτερά πτηνών για να εκδιώκονται από την Αγία Τράπεζα και για να μην μολύνουν το περιβάλλον και ιδίως τα Άγια Σκεύη. Αργότερα όμως αντικαθίστανται με τα μεταλλικά ρηπίδια. Ερχόμεθα τώρα εις μία άλλη περίπτωση. Πάλι η ρήψ γενική της ρηπός είναι η ψάθα. Και αυτό ομόριζον προς τα προηγούμενα. Είναι πλέγμα από καλάμια ή από βούρλα και χρησιμοποιείται όπως και σήμερα για την αντιμετώπιση ή υποκατάσταση κάποιου στοιχειώδους σκαμιού, ας το πούμε, ή επί του εδάφους. Η λέξη αυτή έχει και μία ποιητική μεταγενεστέραν. Εδώ θα μας απασχολήσει ο ρήπος, που είναι και αρσενικών και ουδέτερων. Τι έχει δηλαδή η ρήψ της ρήπος, ή ο ρήπος ή και το ρήπος και αρσενικών και ουδέτερων? Είναι πλέγμα από καλάμια, είναι οι καλαμωτές οι λεγόμενες, η ψάθα όπως τις λέμε.

θα γράψω τώρα το ομόηχον του ρήπος. Ουδε μία σχέση έχουν όμως με αυτό εδώ. Εδώ αν τοποθετηθεί έναντι θα τοποθετηθεί και το ομόηχον. Ρήπος λοιπόν και αρσενικών και ουδέτερων, είπαμε ότι είναι η ψάθα από το ρήμα ρήπτο, από το ηρυπή, από το ηρύπτης ρηπός. Δεν θα μας απασχολήσει τόσον αυτό όσον αυτό εδώ. Ο ρήπος όλοι γνωρίζουμε τη λέξη αυτή. Ακούεται και σήμερα στην χρήση την καθημερινή, ο ρήπος των καυσαερίων. Τι σημαίνει ρήπος? Ακαθαρσία. Δια τούτο έχουμε τα ομόηχα, τα οποία ή τα ομόριζα, τα οποία απομακρύνουν τον ρήπον, το απορρυπαντικόν. Άρα το ρήμα είναι ρηπάνιο ρηπένο, ας το γράψουμε, ρηπάνιο εδώ έχουμε το φαινόμενο της επενθέσεως πάλι. Το G μεταξύ του Α και του Ν θα δημιουργήσει ΑΙ. Ρηπάνιο, ρηπένο. Η ρήπανση. Αυτά τα γραφόμενα εδώ δεν έχουν σχέση με το ρήπτο και την ρηπίδα και την ρηπήν, αλλά επιλέγονται από το ρήπος, το οποίο είναι ομόηχον προς ουδέτερον, το ρήπος, και το οποίο είπαμε σημαίνει ψάθα. Ρηπάνιο, ρηπένο, η ρήπανση, τα απορρυπαντικά.

Θα έρθουμε εδώ πάλι. Το ρήμα ρίπτο, το σύνηθε δηλαδή, και το ρήμα ρίπτο πάλι με ύψιλον. Τι σημαίνουν αυτά? Βλέπετε τα ομόηχα πώς μας βοηθούν κατά την διδασκαλία. Ρίπτο. Οι ρήψεις, το απόρριμα, τα απορρίμματα, το ρήπος, όπως το είπαμε εδώ, η ρήπη, αλλά και εδώ. Ρήπτο σημαίνει καθαρίζω, καθαρίζω. Πλύνω. Και μάλιστα οι αρχαίοι, όταν αναφέρονται σε αυτό το ρήμα, αναφέρονται στην παρουσία σαπουνιού και παλαιότερων με την χρήση στάκτης, της στάχτης. Εγώ ενθυμούμε από διηγήσεις ότι κατά τη διάρκεια πλησίματος των διαφόρων σκευών χρησιμοποιείται και η στάκτη από την τέφρα, το ξύλο δηλαδή, η οποία αποτελούσε από ρυπαντικό της εποχής εκείνης. Αυτό σημαίνει ρήπτο. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Καθαρίζω με σαπούνι ή και με στάχτη. Έχουμε όμως και το μέσον του ρήπτο. Θα το γράψω εδώ. Ρήπτο με. Μήπως δεν έχουμε και μέσον του ρήπτο με. Μέσον ομόηχων του ρήπτο με εδώ εις το ρήπτο. Με γιώτα. Ρήπτο με. Ερήφθη, εδώ παραδείγματος χάρη, ο κύβος ερήφθη. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Το τονίζω ότι τα ομόηχα είναι μια ειδική περίπτωση της ελληνικής γλώσσης, η οποία προσφέρεται προδιδασκαλία με ενδιαφέροντος, διότι όταν ακούει κάποιος το ρήπτομε και δοθεί παραδείγματος χάρη να το γράψει κάποιος μαθητής, θα το γράψει με γιώτα. Ρήπτο, ρίχνω, στα νέα ελληνικά. Αλλά πού να φανταστεί το ρήπτομε με ύψιλον ότι προέρχεται από το ρήπος, το οποίο σημαίνει καθαρσία. Τι σημαίνει ρήπτομε λοιπόν με ύψιλον? Λούζομαι. Λούζομαι σημαίνει το ρήπτομε. Ας επαναλάβουμε. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Ακούετε. Το ρήμα λοιπόν ρυπάνιο, ρυπάνσης από εδώ με την επένθεση ρυπαίνω, ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο ρυπαρός, ακούετε, ρυπαρός και τρισάθλιος δια κάποιον.

Υπάρχει μια παροιμία στους αρχαίους. Παροιμία. Έχουμε δώσει παλαιότερον και την ετυμολογία της λέξης παροιμία, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αυτή είναι η παροιμία. Εξ ότου, εννοείται χρόνου, εξ ότου είναι η αναφορική αντωνυμία, η οποία έχει άλλη μορφή, η όστις δηλαδή, όστις, ούτινος και ότου. Ο άλλος ο τύπος δηλαδή είναι αυτός εδώ, να καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει. Ούτινος, με περισπομένη, και μία παρέκβαση επιβάλλεται εδώ. Μην πείτε ευθύς εξ αρχής ότι η προπαραλήγουσα δεν περισπάται. Δεν είναι προπαραλήγουσα, είναι δύο λέξεις. Ως της ου δια τούτο περισπάται. Επανερχόμεθα. Εξότου γω ρίπτομαι. Εδώ έχουμε και άλλο φαινόμενο τώρα. Τι είναι το εγώ? Το εγώ είναι το εγώ. Πού είναι το εψιλόν? Αφαιρέθη. Φαινόμενον αφαιρέσεως. Τι συμβαίνει φαινόμενον αφαιρέσεως? Σημαίνει ότι όταν προηγείται μακρόν, το ακολουθούν βραχή. Δεν αποβάλλεται. Δεν φεύγει. Αφαιρείται. Δια τούτο λέγεται και φαινόμενον αφαιρέσεως. Και αυτό εδώ δεν είναι η έκθλιψης. Είναι το σημείο της αφαιρέσεως. Είναι γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής. Η αφαίρεση η λεγόμενη. Διότι ο αρχαίος δεν λέγει εγώ έλεγον, εγώ λέγον. Δεν λέγει εγώ έπεμπον το στράτευμα, εγώ πέμπον. Ώστε η αφαίρεση είναι η αφαίρεση του ακολουθούντος βραχαίος φωνήεντος του έψιλον στην προκειμένη περίπτωση όταν προηγείται μακρόν. Είναι το αντίθετο, ο αντίπους της εκθλίψεως. Τι σημαίνει λοιπόν εξότου γω ρίπτομαι? Αυτή στιγμή εξυπακούεται εδώ εξότου χρόνου, εξ ούτινος χρόνου εγώ ρίπτομαι, από τον χρόνο που εγώ άρχισε να λούζομαι, δηλαδή από την βρεφική ηλικία. Αυτό σημαίνει από τις παιδικής, της βρεφικής ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε ένα παράδειγμα. Με αυτόν τον κύριο γνωρίζομαι εγώ, εξότου εγώ ρίπτομαι. Είναι τρόπον την άμια υπερβολή, αλλά λέγεται και μεταφορικός. Είναι εκείνο το οποίο λέγουμε, να δώσουμε και κάτι ανάλογο, εκείνο το παιδιώθεν. Παιδιώθεν. Κάτι ανάλογο είναι με αυτό εδώ. Από τότε που εγώ είμαι παιδάκι. Το ίδιο περιεχόμενο με αυτό εδώ. Και είπαμε ότι το θεν είναι η προέλευση από τις παιδικής ηλικίας. Πολλά θεν, ουρανόθεν, ακούεται στους χαιρετισμούς. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, αλλά και εντός των ύμνων των χαιρετισμών. Γήθεν. Έρχονται αυτά όλα εδώ συνειρημικώς. Όχι ότι έχουν σχέση με αυτό εδώ. Οίκοθεν, εκείθεν, άλλοθεν, παιδιώθεν, γήθεν. Τι σημαίνει γήθεν? Από την γην. Από την γην προς τον ουρανόν.
κάπου αλλού ακούεται πάλι στους χαιρετισμούς. Εις ύψος ήρθημεν του ρήματος έρωμε. Εις ύψος ήρθημεν. Και εκεί ο ιεροψάλτης επιστρατεύει την έντονο φωνή του για να ανεβάσει και το εκκλησίασμα εις των ουρανών. Ναι, δεν είναι τυχαίον αυτό εδώ. Γήθεν εις ύψος ήρθημεν η άρσης, δηλαδή εις των ουρανών. Αλλά έχουμε και κάτι ανάλογο εδώ πάλιν, εκείνο το εξ απαλών ονείχων. Είναι όλα ανάλογα αυτά, δηλαδή εξότου γορύπτωμεν από της παιδικής ηλικίας. Αυτή τη στιγμή εγώ από της παιδικής ηλικίας λούομαι το παιδιόθεν, και το άλλο εξ απαλών ονείχων. Τι σημαίνει πάλι αυτό μεταφορικώς? Όταν οι όνυχες, τα νύχια είναι απαλά, είναι τρυφερά, δηλαδή από της παιδικής ηλικίας

Ήταν η εκπομπή «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας» με τον φιλόλογο Κυριάκο Χρυσοστομίδη. Οι λέξεις μας είναι ψηφίδες στο πανέμορφο μοσαϊκό της ελληνικής γλώσσας. Στην εκπομπή αυτή γνωρίζουμε τις ρίζες τους για να χρησιμοποιούμε με ακρίβεια τον λεξιλογικό μας πλούτο.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, εσπερινός, ιερό ευχέλαιο και παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο ιερός ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο ιερός ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης, πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Ποδιασμό στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Η ακτινοβολία του οσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όσιος κατέστη πόλος έλξης ανθρώπων κάθε ηλικίας και μόρφωσης, που ζητούσαν τις προσευχές και τις διακριτικές συμβουλές του. Πατριάρχες και πολλοί αρχιερείς έτρεφαν βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπό του και αναγνώριζαν την πνευματική του προσφορά. Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας ομολογούσε ανεπιφύλακτα την υπεροχή του πνευματικού του αναστήματος και έλεγε σε ένα πνευματικό παιδί του οσίου: «Αποκαλύπτομαι μπροστά στον γέροντά σου, Αμφιλόχιο». Επίσης, σύγχρονες οσιακές μορφές γερόντων που διακρίθηκαν για την Αγία Βιωτή τους επιδίωκαν την επικοινωνία μαζί του. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος σε επιστολή του μετά την κοίμηση του οσίου εκφράζει την πεποίθηση ότι βρίσκεται ανάμεσα στους Αγίους. Έλεγε ότι ο σύνδεσμός τους ήταν πολύ στενός. Αν και διαβίωναν μακριά ο ένας από τον άλλον, εντούτοις ήταν πάντοτε ενωμένοι πνευματικά. Κάποτε ο γέροντας Φιλόθεος έφτασε στην Πάτμο χωρίς να έχει ειδοποιήσει τον Όσιο, καθώς τότε δεν ήταν ακόμη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία. Όμως με τη φώτιση του Θεού πληροφορήθηκε την άφιξη του πνευματικού του αδερφού και είπε στις αδερφές: «Ας βγούμε, αδερφές, να προϋπαντήσουμε τον πατέρα Φιλόθεο». Ο δε γέροντας Φιλόθεος, όταν βρισκόταν στη μονή του θεολόγου, είπε σε αυτούς που τον συνόδευαν: «Να κατεβούμε γρήγορα στον Ευαγγελισμό, γιατί ο πατήρα Φιλόχιος έχει βγει έξω με τις αδερφές να μας υποδεχθούν». Τέτοια ήταν η μεταξύ τους επικοινωνία. Ο γέροντας Εμιλιανός επισκέφθηκε τον Άγιο νέο χειροτονημένος με την προτροπή του Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονυσίου. «Παιδί μου Εμιλιανέ, να επισκεφθείς την Πάτμον. Εκεί ασκείται ο Άγιος Ιερομόναχος πατήρ Αμφιλόχιος, ο οποίος με την Αγία Ζωή και το πολυχρόνιο πνευματική του πείρα πιστεύω πολύ θα σε ωφελήσει». Και όντως, όπως διηγούνταν ο Όσιος Γέροντας Εμιλιανός, η ολιγοήμερη παραμονή του κοντά στον Άγιο και οι πνευματικές τους συζητήσεις χαράχτηκαν βαθιά στην ψυχή του. Ιδιαίτερως αναφερόταν στην πατρική συμβουλή που του έδωσε: «Εάν θέλεις να έχεις προκοπήνει στην ιερατική σου ζωή, προσπάθησε όπου κι αν ευρίσκεσαι να αγρυπνείς τα μεσάνυχτα 12 με 2, διότι εκείνη την ώρα μηχανεύονται και κινούνται τα έργα του διαβόλου, εις τα οποία αντιστέκεται στεναρός ο αγρυπνών και προσευχόμενος. Εάν επιπλέον μπορείς και να λειτουργείς, ακόμα καλύτερον, διότι η Θεία Λειτουργία καταργεί τα έργα του διαβόλου». Ο γέροντας Εμιλιανός μέχρι το τέλος της ενεργού διακονίας του κράτησε αυτή την ευλογημένη παράδοση του Οσίου Αμφιλοχίου, τον οποίον όλος ιδιαίτερος αγαπούσε. Συχνά μιλούσε για την ωφέλεια που αποκόμισε από την επικοινωνία μαζί του. Μάλιστα πολλές φορές τον ανέφερε ως ιδανικό πρότυπο Χριστοφόρου μοναχού και θεόφλεκτου λειτουργού. Ο ενάρετος Λεβίτης πατήρ Δημήτριος Καγκαστάθης ήρθε σε επαφή με τον Άγιο μέσω της αλληλογραφίας. Ένιωθε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, καθώς όπως έλεγε, αυτός ήταν που του συνέστησε τον Άγιο Γέροντα. Ομολογούσε ότι βοηθήθηκε πολύ από την εξαποστάσεως επικοινωνία μαζί του.
παρόλο που επιθυμούσε πολύ να επισκεφθεί τον Όσιο, όσο βρισκόταν ακόμα σε αυτή τη ζωή, δεν το κατόρθωσε. Γνωρίζω, έγραφε, ότι θα ωφεληθώ πολύ πνευματικώς όταν θα έρθω αυτού. Αλλά γιατί δεν επιτρέπει ο Θεός ακόμη, αυτός το γνωρίζει. Όμως έπειτα από την εκδημία του Οσίου προς τον Κύριο, ήρθε προσκυνητής στο μνήμα του, εξητώντας τις πατρικές ευχές του και διατήρησε το πνευματικό σύνδεσμο με την αδερφότητα και την αλληλογραφία με τη σεβαστή γερόντισσα Ευστοχία.

το ύψος της πνευματικότητάς του αναγνώρισε και Όσιος Ιερώνυμος της Αίγινας. Γι' αυτό έλεγε στον πατέρα Παύλο: «Πρόσεχε, πάτερ Παύλε, παιδί μου, τον γέροντά σου. Αυτός δεν είναι σαν εμάς». Επίσης, Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης το 1977, κατά τη συνομιλία του με επισκέπτες του μοναχούς, αναφερόμενος στο γέροντα Φιλόχιο της Πάτμου, τους είπε με τη χαρακτηριστική ταπεινοφροσύνη του: «Ο γέροντας Αφιλόχιος είναι σαν την ψηλή κορυφή του Άθου, ενώ εμείς είμαστε σαν τα βότσαλα κάτω στην παραλία». Μεγάλο σύγχρονο Άγιο τον θεωρούσε και Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είχε πει σε μοναχές που τον επισκέφτηκαν: «Ο γέροντας Αφιλόχιος είναι Άγιος στον ουρανό και έχει μεγάλη δόξα. Μακάρι να τον αντικρίσουμε στην άλλη ζωή και από μακριά». Η ζωή του ήταν μια διαρκής θυσία και προσπαθούσε να αναπαύσει τον καθένα που ερχόταν κοντά του, την ευχή του να έχουμε. Η φήμη της αρετής του δεν διέτρεχε μόνο τον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο, αλλά εξαπλώθηκε στα πέρατα της απανταχού Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αλληλογραφούσε με τον Όσιο και έστελνε πνευματικά του παιδιά να τον συναντήσουν στην Πάτμο για να ωφεληθούν από τη συναναστροφή μαζί του. Εκφράζοντας το σεβασμό προς την οσιότητά του, έδωσε το όνομά του στον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αφιλόχιο. Επίσης, πολλοί Ορθόδοξοι της Διασποράς αισθάνονταν θαυμασμό για το πρόσωπό του. Έτσι, ο επίσκοπος Κατάνης Κασιανός, ο πρίτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, σε επιστολές του εξέφραζε την απεριόριστη εμπιστοσύνη του στην πλούσια πνευματική του πείρα. Παρομοίως, την εκτίμησή τους εκδήλωναν και οι καθηγητές του ίδιου Θεολογικού Ινστιτούτου και της Θεολογικής Σχολής του Βουκουρεστίου. Στη Μονή του Ευαγγελισμού έρχονταν Ορθόδοξες μοναχές από το εξωτερικό για να διδαχθούν από την οσία βιωτή του τη γνήσια μοναχική πολιτεία. Με εμφανή χαρά σημειώνει: «Κατά αυτάς περιμένομεν εις των Ευαγγελισμών μίαν Ορθόδοξον ηγουμένη μεταμιάς μοναχής εκ Γαλλίας. Χθες ευρισκόμουν στο κουβάρι και λειτουργήσα με τας αδερφάς του Ευαγγελισμού και δύο μοναχάς εξ Συρίας. Βλέπεις ότι πλησιάζει ο Ευαγγελισμός να γίνει κέντρο πανορθόδοξων. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων, πρώτου τάφου του αγνώστου Αγίου Μάρτυρος, θα έχουμε μοναχάς εκ Γαλλίας, Συρίας και εκ της Ουγκάντας».

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Τα ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μύδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γράφοντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα από τσιγαρά τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσο σκόπος για να φυτευτεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανοικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια αλλά και αληθινός κίνδυνος, είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι θα μένω στην άμμο. Είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιό τενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο και αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας, που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξοχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι, ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη, με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

Το καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ταυτιστεί με τη φυγή πολλών μακριά από την ασφυξία της πόλης και με τη διέξοδο ανανέωσης σε κάποιο απομακρυσμένο και δροσερό τόπο. Μας είναι γνωστή επίσης η περίοδος αυτή και ως εποχή του θέρους, της καρποφορίας, της οικομιδής και του μόχθου. Την πραγματικότητα αυτή, έχοντας υπόψη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφιέρωσε δύο θαυμάσιες ομιλίες του στις πνευματικές αφετηρίες αυτού του μόχθου, στο νόημα και τη πνευματική διάσταση του θέρους, στους τρόπους άμυνας απέναντι στους κινδύνους που κρύβει η χαλάρωση της φυγής ή το δουλικό σκύψιμο στην ηλική απολαβή. Έτσι λοιπόν, εύλογα διερωτάτε πόσοι από αυτούς που θερίζουν τα στάχια ή μισθώνουν άλλους να τα θερίσουν, θυμούνται το θέρος εκείνο που τους αποκόπτει από τον παρόντα κόσμο, τον πρόσκαιρο κεραίοντα και τους οδηγεί σ' άλλον μέλλοντα και μόνιμο βίο. Κατακρίνει έτσι ο Άγιος την αντίληψη και την νοοτροπία του ανθρώπου να ξοδεύεται στις φροντίδες των κάτω και φθυρωμένων και να μην επιτρέπει στην ψυχή προς τα άνω βλέπειν. Με αυτό φυσικά δεν καταδικάζει την εργασία, αλλά απομακρύνει από την αρρωστημένη μέρημνα, μεταθέτοντας την ελπίδα στο Θεό, έτσι ώστε ούτε ανέλπιδα να έχουμε την εργασία, ούτε να αναθέτουμε σε αυτήν την ελπίδα κακών. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι προτεραιότητες που βάζει κανείς στη ζωή του. Αν ζητά πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο ανέχει κανείς την καταψυχή μελέτη προς το Θεό, τίποτε δεν θα ζημιωθεί ως προς τις ανάγκες του σώματος, μάλλον δε θα έχει και από αυτά ανελιπώς μαζί με την ψυχική σωτηρία, αφού θα τα χορηγεί ο Θεός, διότι Αυτός είναι εκείνος που ανοίγει το χέρι Του και γεμίζει ευδοκία κάθε ζωντανό. Προς Αυτόν λέγει και ο προφητάναξ Δαβίδ, «Θέρος και έαρ, σύ έπλασας αυτά», εννοώντας όχι μόνο τα βλεπόμενα, αλλά και τα του πνεύματος. Γι' αυτό και προέταξε της ανοίξεως το θέρος, διότι εάν δεν προλάβει κανείς να εκοπεί από τους απίστους ή και από τα φαύλα έργα και τους φαύλους ανθρώπους, δεν θα ανθίσει στις αρετές.

Βασική ιδέα στις δύο περιθέρους ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ότι υπάρχει και θέρος και έαρ και σπόρος, όχι μόνο σωματικός, αλλά και λογικός. Και όχι μόνο λογικός, αλλά και πνευματικός, καθώς επίσης και φυτεία και τρίγος και τα όμοια με αυτά, επειδή υπάρχει και γεωργία πνευματική και γεώργιο. Αυτού του Γεωργίου Γεωργός είναι ο Θεός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Είστε Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή». Και ο ίδιος ο Κύριος έλεγε στους μαθητές, «Εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Αυτή ακριβώς η ζωντανή σχέση του ανθρώπου με το Θεό δημιουργεί σε όλους μας ευθύνες πνευματικές για να κρατηθούμε σε αυτόν τον αμπελώνα, να καρποφορήσουμε πνευματικά και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το σπόρο, τη διδασκαλία δηλαδή, του Ευαγγελίου.

Το λογικό θέρος, δηλαδή η αποκοπή των φαύλων πράξεων και η μετάσταση από την απιστία στην πίστη, όπως και το πνευματικό θέρος, δηλαδή η μετάθεση του καθενός μας από εδώ προς το μέλλοντα βίο, αυτή η εσχατολογική προοπτική που διαπνέει το λόγο του Αγίου Γρηγορίου, είναι καταστάσεις που διαρκούν όλο τον καιρό του έτους και προϋποθέτουν ανάλογη άσκηση και προσπάθεια. Η προετοιμασία για τον πνευματικό θερισμό δεν είναι δυνατή παρά με την αλήθεια της πίστης και τη δύναμη της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που όπως ο αισθητός ήλιος ξηραίνει με τη θέρμη του τα στάχια και γίνονται έτοιμα για συγκομιδή, έτσι και αυτός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, καθαρίζει και λευκαίνει τις ψυχές από τον ειδονικό και ρευστό βίο, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για τον πνευματικό θερισμό, για την απόρριψη δηλαδή κάθε αμαρτίας και την δια της πίστεως σύναξη στην αιώνια ζωή.

Άλλο επίσης επιχείρημα στη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου για τις περιπνευματικού θέρους απόψεις του είναι και η εικόνα της Αγίας Γραφής, σύμφωνα με την οποία ομοιώθηκε η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπέρμα στον αγρό του. Όταν δε κοιμώνταν οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Χρειάζεται δηλαδή προσπάθεια ώστε μέχρι τον καιρό του θερισμού να κρατηθεί κανείς ως καθαρός σύτος και να διώχνει τα ζυζάνια, απέχοντας από όλα τα αχρία και πονηρά έργα και λόγια, ασκώντας τις αντίθετες προς τις κακίες αρετές και παράγοντας καρπούς της μετανοίας. Ας κάνουμε, τονίζει, το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, για να τον αποκτήσουμε πατέρα. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, για να καταστούμε οίκος του Θεού.

Οι προβληματισμοί που αναφέραμε, αγαπητοί μας φίλοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, για την έννοια του θέρους, είναι νομίζουμε χρήσιμοι για καθένα μας που μετρά τη ζωή του με το μέτρο της εφήμερης απόλαυσης και της αγχώδους μέρημνας, αλλά και δύναμη για όλους που θέλουν να βλέπουν τη ζωή τους στο φως της εν Χριστώ αναγέννησης και της προοπτικής της Βασιλείας Του.

0: οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά, εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλυδία.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου, αλλά και του όρθρου και της λειτουργίας της Κυριακής. Ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος πλάγιος του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αντώνιο Μπελούση, και θα ακούσουμε τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με το δογματικό Θεοτοκείο εν τη Ερυθρά Θαλάσση του Πλαγίου Πρώτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

στα Πασαπνοάρια και τους Ένους του Πλαγίου Πρώτου. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τις 23 Νοεμβρίου του 1975, όπου αριστερός είναι ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λικούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα πολιτίκια, τα καθίσματα και την πρώτη οδή των κανόνων σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έκανε μέρες να συνέλθει. Δεν θυμάται πως γύρισε στο σπίτι του, ούτε τι είπε στη μητέρα του. Θυμάται να κλαίνεται στην κάμαρή του. Θυμάται να κλαίει. Έκλαψε όσο ποτέ ο Ανδρόνικος. Και αυτό ίσως τον βοήθησε να συνέλθει. Όχι ότι έγινε ποτέ ξανά όπως ήταν. Οι μέρες της αθωότητας και της ξενιασιάς είχαν περάσει ανεπιστρεπτοί. Τα μάτια του γεμάτα εικόνες που ήθελε να ξεχάσει. Η καρδιά του βαριά. Ο πόνος του μεγάλος. Και μέσα σε όλα ο πατέρας του. Πόσο βαθιά ντρεπόταν για τον πατέρα του. Πάντα ήταν πρότυπο Ανδρείας για το γιο του. Ικανός στρατιωτικός, ατρόμητος στη μάχη, ωραίο παράστημα, μεγάλο αξίωμα. Τίποτε άλλο δεν σκεφτόταν ο Ανδρόνικος ως παιδί παρά πώς να του μοιάσει. Τώρα όμως, όταν σκεφτόταν την Ανδρεία, δεν έφερνε στο νου του τον πατέρα του, παρά τον άοπλο μοναχό που δεχόταν τα χτυπήματα. Και όταν σκεφτόταν την κακία και τη μικρότητα, η εικόνα του πατέρα του κυριαρχούσε. Πραγματικά, ο δομέστικος των σχολών, ο Πατρίκιος Ζώσιμος, είχε αποκτηνωθεί. Από εκείνη την ημέρα έφευγε πρωί-πρωί και γυρνούσε αργά το απόγευμα και συχνά τα ρούχα και τα όπλα του ήταν γεμάτα αίμα. Η γυναίκα του προσπαθούσε να μην το βλέπουν τα παιδιά, ειδικά το μικρό της, αλλά ο Ανδρόνικος έβλεπε και μέρα με τη μέρα τον σχαινόταν περισσότερο. Δεν ήταν άνθρωπος. Είχε γίνει κτίνος. Όλοι οι ενδιασμοί είχαν πάει στην άκρη. Το αίμα τον είχε αλλάξει. Η τραγωδία των διώξεων και των σκοτωμών κράτησε περίπου 2 εβδομάδες. Άνθρωποι αθώοι βασανίστηκαν, καταδιώχτηκαν, εξορίστηκαν, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους και σε κάποιες περιπτώσεις σκοτώθηκαν. Η μανία των οικονομάχων δεν κοίταζε ούτε φύλο, ούτε ηλικία, ούτε σχήμα μοναχικό, ούτε ιεροσύνη. Ξεσηκώθηκε αδελφός κατά αδελφού, γιος εναντίον πατέρα, πατέρας εναντίον γιου. Σαλάβα ξεχύθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και 15 μέρες μετά την άφησαν να πενθεί λαβωμένη τα θύματά της. Οι πληγές της μεγάλες δεν έμελε να κλείσουν εύκολα, ο πόνος βαθύς. Οι περισσότερες οικογένειες θρυνούσαν θύματα και πόσες καταστροφές. Ναοί λαιλατημένοι, μοναστήρια ερυπωμένα, εικόνες και κώδικες μοναδικής τέχνης και αξίας κατεστραμμένοι. Μέσα σε όλα αυτά, η Μονή του Προδρόμου στον 7ο λόφο της Κωνσταντινούπολης υπέστη ίσως τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τη μια στιγμή έθαλε με μια αδελφότητα μοναδικού μεγέθους, αφού είχε πάνω από 700 μοναχούς, και την άλλη στιγμή έστεκε καμένη και λαιλατημένη, χωρίς ψυχή ζώσα. Τους νεκρούς φρόντισαν και τους έθαψαν στα γρήγορα στο κημητήριο της Μονής, έξω από τα τείχη της, καθώς δεν ήθελαν να επιτείνουν την τραγωδία με την νεκρή παρουσία τους. Πολλοί ήταν και οι μοναχοί που εξορίστηκαν, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος Νικόλαος. Κάποιοι λίγοι διέφυγαν σε άλλα μοναστήρια εκτός βασιλεύουσας. Το μένος με το οποίο επλήγει η μονή αυτή είχε να κάνει και με την ιστορία της. Όντας η πολυπληθέστερη της πόλης, με φήμη πολύ μεγάλη, απετέλεσε πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Και η συμβολή της υπήρξε σημαντική όχι μόνο στη θρησκευτική αλλά και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης. 3 αυτοκράτορες μόνασαν εκεί και 3 πατριάρχες ήταν δικοί της μοναχοί. Το σχολείο της ήταν από τα πλέον αξιόπιστα, η βιβλιοθήκη της μοναδικού πλούτου. Για πολλά χρόνια λειτουργήσε ως φάρος και κέντρο της Ορθοδοξίας. Οι ηγούμενοί της αντιστάθηκαν πάλιν και πολλάκι στους οικονομάχους βασιλείς. Γνωστός υπέρμαχος των εικόνων και στεναρός αγωνιστής υπήρξε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, που λίγα χρόνια πριν είχε διετελέσει ηγούμενος. Πώς να μην προκαλεί λοιπόν με τη λαμπρή της παρουσία τους εχθρούς των Αγίων εικόνων? Αλλά τώρα ήταν παρελθόν. Μέσα από τα καμένα και ρυπωμένα κτίρια, μέσα από τα σκορπισμένα και κατεστραμμένα αντικείμενα, μόνο να φανταστείς μπορούσες την παλιά της έγκλη. Και όταν ο Ανδρόνικος βρέθηκε και πάλι εκεί, δεν μπόρεσε να μην κλάψει. Η υπόσχεσή του τον είχε κάνει να παραμερίσει τους φόβους του και να ξαναπάει στο μέρος εκείνο που μόνο εφιάλτες μπορούσε τώρα να του προσφέρει. Θυμόταν τα λόγια του αγαπημένου του μοναχού την παραμονή του μεγάλου κακού. «Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αν, λέω, αν μας συμβεί οτιδήποτε, θα βρεις τρόπο να παραδώσεις τον πορφυρό κώδικα στην Αυγούστα. Δεν έχω σκεφτεί πού, αλλά θα βρω κάπου να τον κρύψω και θα σε ενημερώσω.
Μέχρι αύριο θα ξέρω. Μου το υπόσχεσαι, παιδί μου? Και εκείνος του το είχε υποσχεθεί. Του είχε ζητήσει να ξαναπάει την επόμενη μέρα. Μάλλον για να του πει που τον έκρυψε. Και για κάτι άλλο. Παντού υπολόγιζε πως μέχρι την επόμενη μέρα θα τον είχε κρύψει. Να πρόλαβε άραγε. Να τον έκρυψε. Ή μήπως τον βρήκαν οι στρατιώτες και έκανε φτερά. Πίστευε πως τέτοιο πολύτιμο βιβλίο δεν θα το κατέστρεφαν. Αλλά δεν μπορούσε να είναι βέβαιος. Μέσα στον πανικό μπορεί και να μην τον πρόσεχαν. Μπορεί να κάηκε και στη φωτιά. Πώς μπορούσε να ξέρει? Θα πάω και έχει ο Θεός. Θα ψάξω καλά στο μοναστήρι. Και αν δεν το βρω, δεν μπορώ παρά να δεχτώ ότι χάθηκε. Το βασάνιζαν όμως και τα τελευταία λόγια του. Ενώ ξεψυχούσε, καταματωμένος, τον κώδικα του είχε πει. Μάλλον του θύμιζε την υπόσχεσή του. Αλλά δεν του έδινε κανένα σημάδι για το αν τον έκρυψε ή όχι. Στα επόμενα λόγια του έμοιαζε με παραλήρημα. Στον Ιωάννη. Πες της, δεν ξέχασα. Σε ποιον Ιωάννη? Και σε ποια να πω ότι δεν ξέχασε? Και τι δεν ξέχασε? Αναρωτιόταν καθώς έψαχνε μέσα στα ερείπια. Αλλά όσο του ήταν αδύνατο να καταλάβει αυτά τα λόγια, άλλο τόσο αδύνατο του ήταν να βρει αυτό που έψαχνε. Κοίταξε όπου μπορούσε να σκεφτεί ξανά και ξανά, αλλά δυστυχώς ο κόπος του απέβη άκαρπος. Ο Πορφυρός κώδικας είχε εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω του.

Ήξερε πολύ καλά ότι έπρεπε να πάει στην Ειρήνη. Κόντευε ένας μήνας που δεν είχε εμφανιστεί στου Κοκκινά ούτε στο σπίτι της, χωρίς να την ειδοποιήσει. Και εκείνη θα πήγαινε και θα τον περίμενε. Αλλά αυτός ο μήνας ήταν για τον Ανδρόνικο μια συνταρακτική αποκάλυψη. Τον έκανε να σκεφτεί και να δει τη ζωή του με άλλο μάτι. Ο βίος θάνατος του ανθρώπου που τόσο είχε αγαπήσει τον είχε συγκλονίσει. Οι εικόνες που είχε δει είχαν χαραχθεί με αίμα στην ψυχή του και δεν μπορούσε να τις ξεπεράσει ούτε να τις ξεχάσει. Κάθε τι που έκανε μέχρι τότε για ευχαρίστηση του φαινόταν άδειο και ανούσιο. Τι να κάνεις τις επιθυμίες όταν ο θάνατος μπορεί να έρθει έτσι ξαφνικά? Η Ειρήνη και οι συναντήσεις τους ανήκαν σε άλλη εποχή. Ποτέ ξανά δεν θα μπορούσε να κάτσει και να απολαύσει ένα ήσυχο απόγευμα κοντά της. Κατάλαβε ότι η ζωή του είχε αλλάξει. Ο ίδιος είχε αλλάξει. Η σκέψη που περισσότερο τον απασχολούσε ήταν η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός μας έπλασε τόσο ελεύθερους που ο καθένας μπορούσε να επιλέξει να γίνει Θεός ή δαίμονας. Ο πατήρ Γεράσιμος με την ατρόμητη στάση του φανέρωσε το μεγαλείο του ανθρώπου που για την πίστη του είναι έτοιμος να δώσει ό,τι έχει, ακόμη και τη ζωή του, χωρίς να διστάσει. Ο πατέρας του από την άλλη το αποκάλυψε τον ξεπεσμό του ανθρώπου που σέρνεται από τα πάθη του, που ξεχνάει ότι είναι άνθρωπος και γίνεται χειρότερος από ζώο. Έκανε πολλές σκέψεις ο Ανδρόνικος τον τελευταίο μήνα. Είχε συνεχώς την αίσθηση ότι έπρεπε κάτι να κάνει. Δεν μπορούσε να υποκριθεί ότι δεν συνέβη τίποτε και να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν. Ποτέ ξανά δεν θα καθόταν μαθητής. Έπρεπε να προχωρήσει. Ένιωθε ότι είχε μεγαλώσει. Το όνειρό του να γίνει καλλιγράφος είχε ξεθοριάσει μέσα σε μια στιγμή και κάθε τι που θύμιζε το μοναχό Γεράσιμο του έφερνε πόνο. Η άλλη εναλλακτική βέβαια ήταν ο στρατός. Ποτέ δεν είχε αγαπήσει αυτή την ιδέα όμως, ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει. Άλλωστε γι' αυτό τον ετοίμαζαν από μικρό παιδί. Και αυτή τη στιγμή δεν είχε την επιθυμία να κάνει κάτι που να του αρέσει. Ήθελε απλώς να κάνει κάτι. Ο στρατός ήταν μια λύση. Πάντως μαθητής δεν θα καθόταν ξανά. Και έτσι ενώ η σχέση του με τον πατέρα του κάθε άλλο παρακαλεί ήτανε, τους ανακοίνωσε ένα απόγευμα πως θα έμπαινε στο στρατό. Κεραυνός να έπεφτε δεν θα τους ξάφνιαζε τόσο. Μετά από τόσες διαμαρτυρίες, από τόσες προσπάθειες να τους πείσει ότι ο στρατός δεν είναι για αυτόν, ερχόταν ξαφνικά να ανακοινώσει την απόφασή του να γίνει στρατιώτης. Χαρούμενοι όσο και εξαφνιασμένοι οι γονείς του, δεν έψαξαν να βρουν τους λόγους αυτής της αλλαγής. Πήραν το δώρο που τους έκανε και ευχαρίστησαν τον Θεό. Ήταν και αυτός ένας λόγος που δεν είχε πάει να δει την Ειρήνη. Ήξερε πως θα τον ρωτούσε τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Δεν άντυχε να το συζητήσει. Όχι προτού το ανακοινώσει στους δικούς του, ώστε να είναι τετελεσμένο. Τώρα όμως τα πράγματα ηρέμησαν. Τώρα που έμαθαν οι γονείς του και το θέμα στρατός πήρε το δρόμο του, ένιωσε πως είχε έρθει η ώρα να τη δει. Διέσχισε τον κήπο τους αδιαφορώντας για την ομορφιά των δέντρων και για τα αρώματα που τα ανθισμένα κλαδιά τους κορπούσαν και χώθηκε μέσα στην αγριάδα, στο βάθος της αυλής. Εκεί που μάτι ανθρώπου δεν μπορούσε να τον δει. Σκαρφάλωσε στη μάντρα που εξακολουθούσε να είναι πεσμένη σε εκείνο το σημείο και λίγο στάθηκε μέσα στον πλάτανο που τον τύλιγε με τα κλαδιά του. Μόνος με τις σκέψεις του μόνιμο σύντροφο. Τόσες μέρες δεν είχε κανένα νέο από την Ειρήνη. Ο πατέρας της πώς να ήταν? Λες να είχε συμβεί το μοιραίο και αυτός να ήταν μακριά? Μα και κάτι να είχε συμβεί, αυτός πλέον δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει. Η εκπαίδευσή του άρχιζε την επόμενη εβδομάδα και για αρκετό καιρό δεν επιτρεπόταν να έχει ιδιαίτερες επαφές με τον εξωκόσμο. Ήταν και αυτός ένας λόγος που πήγαινε να τη δει. Ουσιαστικά ήθελε να την αποχαιρετήσει. Πήδηξε από την άλλη πλευρά της μάντρας και άρχισε να ανηφορίζει στο γνωστό του δρομάκι.

0: Δεν του πήρε πολύ να φτάσει. Όλα φαίνονταν εντάξει. Ο φούρνος κάπνιζε και η μυρωδιά του ψωμιού που ψινόταν γέμιζε την ατμόσφαιρα. Μπήκε στην αυλή και έκατσε στο πέτρινο κάθισμα. Η πόρτα του καλυβιού ήταν ανοιχτή και ο Ανδρόνικος κοίταξε μέσα. Δεν φαινόταν κανείς, αλλά η φωνή της Ειρήνης ακουγόταν να σιγοτραγουδά. Δεν θέλησε να της μιλήσει αμέσως. Για κάποιο λόγο δεν βιαζόταν να κάνει γνωστή την παρουσία του. Έμεινε καθισμένος εκεί, απολαμβάνοντας αυτό που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν. Η ψυχή του, που τόσο δύσκολα πέρασε τελευταία, ένιωσε να χαλαρώνει, να ανοίγεται. Οι γραμμές στο πρόσωπό του χαλάρωσαν. Η ένταση εξαφανίστηκε. Χριστέ μου, είχε μέρες να νιώσει έτσι. Και όταν η Ειρήνη βγήκε φουριόζα για να ξεφουρνήσει, ένα χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό του. Με το απλό της φουστάνι και τη λευκή της ποδιά, με τις κοτσίδες της να πέφτουν στην πλάτη, με τα μάτια να φωτίζουν τριγύρω, με το πάντα νευρικό περπάτημά της, ο Ανδρόνικος δεν άντεξε να μην χαμογελάσει. Και ήταν το πρώτο του χαμόγελο από εκείνη την ημέρα. Σταμάτησε η Ειρήνη απότομα μόλις τον είδε. Ένα χαμόγελο χαράχτηκε και στο δικό της πρόσωπο. «Σε περίμενα. Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω». Αυτό δεν χρειαζόταν να το πει, ήταν ολοφάνερο. Τώρα ο Ανδρόνικος απορούσε πώς μπόρεσε να σταθεί μακριά τόσο καιρό. Έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα. Η Ειρήνη άνοιξε την πόρτα του φούρνου και έβγαλε 3 καρβέλια χρυσοψημένα. Τα τύλιξε με την υφαντή πετσέτα που κρατούσε και τα άφησε στο πλάι να κρυώσουν. Μετά στράφηκε στον Ανδρόνικο και του είπε σοβαρά: «Έχουμε τόσα να πούμε». «Όντως, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έλα, πάμε». Την ακολούθησε στο πίσω μέρος του σπιτιού, εκεί που είχαν στιβαγμένα τα ξύλα και η κατσίκα τους δεμένη σε ένα πάσαλο απολάμβανε το ασταμάτητο μασούλιμα του φρέσκου χόρτου. Πάνω σε ένα κορμό μεγάλο πεσμένο έκατσαν. «Καλύτερα εδώ, μη περάσει κανείς από μπροστά». «Και η μητέρα σου, η κυρά Ζωή, τι θα πει?» «Η μητέρα μου δεν είναι εδώ. Έχω τόσο να σου πω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πες μου για το μοναστήρι. Έμαθα ότι έγιναν φοβερά πράγματα, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα». «Τι να σου πω, Ειρήνη. Αυτά που είδα δεν θα τα ξεχάσω όσο ζω». Σκοτίνιασε ο Ανδρόνικος και πιάσε το μέτωπό του. Οι σκηνές περνούσαν από μπροστά του η μία μετά την άλλη, με ταχύτητα. «Ο πατέρας μου ήταν μπροστά-μπροστά. Έδινε τις διαταγές. Τον ακολουθούσε στρατός πολλής, όλοι έφυποι. Μπήκαν στη μονή. Εγώ ανέβαινα εκείνη την ώρα να προλάβω να δω τον πατέρα Γεράσιμο, που μου το είχε ζητήσει. Και κρύφτηκα να μην με δουν. Όταν έφτασα, το κακό είχε αρχίσει. Κρυμμένος πίσω από μια πέτρινη βρύση, είδα την κατάντια του ανθρώπου, όταν ξεχνά πως είναι άνθρωπος. Έβαλαν φωτιά. Γκρέμισαν, σκόρπισαν. Λαιλάτισαν το μοναστήρι. Μα το χειρότερο...» Σταμάτησε και προσπάθησε να πάρει κουράγιο, να πει τα υπόλοιπα. Η Ειρήνη αμίλητη περίμενε. «Αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν αυτά που έκανα στους μοναχούς». Η φωνή του έγινε λιγμός. «Τους ποδοπάτησαν, Ειρήνη, με τα άλογα. Τους χτύπησαν με ό,τι έβρισκαν. Τους ανάγκασαν να πατήσουν πάνω στις Άγιες εικόνες. Τους σκότωσαν. Ο πατήρ Γεράσιμος...» Εδώ σταμάτησε και το σώμα του τράνταξε ένα βουβό κλάμα. Η Ειρήνη πρώτη φορά τον έβλεπε έτσι. Ήταν πραγματικά συντετριμένος. Ήθελε να τον παρηγορήσει, μα δεν ήξερε πώς. Ο Ανδρόνικος σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε με τα μάτια του κόκκινα. «Πατήρ Γεράσιμος, μαρτύρησε μπροστά στα μάτια μου. Η γενναία ψυχή του αναπαύεται μαζί με τους Αγίους. Τον είδα να υποφέρει ως τέλους, ανήμπορος να τον βοηθήσω». Έβαλε το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια και έμεινε βουβός. Η Ειρήνη έκανε το σταυρό της. «Ανάπαυσε, Κύριε, τους δούλους σου», προσευχήθηκε. Σηκώθηκε και άρχισε να πηγαίνει πέρα δόθε. Το πρόσωπό της είχε σκοτεινιάσει. «Πολύ πόνος, Θεέ μου», ψιθύρισε. Σε λίγο έκατσε και πάλι δίπλα του. Ο Ανδρόνικος προσπάθησε να διώξει τις εικόνες που είχαν ξυπνήσει μέσα του. Στράφηκε σε εκείνη και τη ρώτησε: «Πες μου για εσάς, πώς είναι ο πατέρας σου?» Πικρό χαμόγελο χαράχτηκε στο πρόσωπό της. «Ο πατέρας μου είναι με τον πατέρα Γεράσιμο». «Όχι, τι λες?» «Ο πατέρας έφυγε τη μέρα εκείνη που η βασιλεύουσα θρηνούσε τα πρώτα της θύματα. «Τι λες, είναι δυνατόν? Και δεν μου πες τίποτα?»
1: «Δεν σε βρήκα»,
0: είπε απλά η κοπέλα και δεν ανέφερε τίποτα για τις τόσες φορές που μόνη το περίμενε στο κοκκινάτο μήλο να μοιραστεί τον πόνο της. Έσκυψε πάλι το κεφάλι ο Ανδρόνικος. Έφταιγε. Όσος κι αν ήταν ο πόνος του, δεν είχε δικαιολογία. Έπρεπε να είχε βρει τρόπο να την ειδοποιήσει. Για άλλη μια φορά σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του. Ενώ η Ειρήνη, τι κορίτσι, Θεέ μου. Του έλεγε πως ο πατέρας της πέθανε, σαν να του έλεγε απλώς ότι κοιμήθηκε. Και την τόση αμέλειά του, που πρόσθεσε πόνο στις ήδη δύσκολες για εκείνες στιγμές, την προσπερνούσε σαν κάτι αμεληταίο. Πόση δύναμη ψυχής θέλει αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να μην κατηγορήσεις τον άλλον, ειδικά όταν φταίει? Πάντα μέσα του θεωρούσε ότι λόγω ηλικίας, καταγωγής και μόρφωσης υπερήχε. Τώρα όμως έβλεπε ότι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να υπερέχει πραγματικά είναι η αρετή του.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κυλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές,

άργυρος, διότι τοποθετούσε στις ανώτερες κρατικές θέσεις ανθρώπους κλέφτες και πλεονέκτες. Βεβαίως ενεργούσε με κάποια σκοπιμότητα. Τους άφηνε πρώτα να πλουτίσουν και κατόπιν τους άρμεγε και εξαντλούσε όσα αδίκως είχα συγκεντρώσει. Έτσι από την ενέργειά του αυτή κατήντησε να λέγεται στη Ρώμη σαν παροιμία «Ο Βεσπασιανός χρησιμοποιεί τους φίλους του σαν σφουγγάρια». Τα βρέχει πρώτα όσο είναι ξηρά για να τα στραγγίσει κατόπιν βρεγμένα. Τη συμπεριφορά αυτή του Βεσπασιανού την σχολιάζει στους στίχους του και ο ποιητής Αλκιάτης. Τους πούγκους βρέχει, έπειτα τους στραγγίζει η φιλάργυρος του Φιδωλού ηγεμόνος. Υψώνει τους κλέπτας και τους στερεύει πάλι ή να κερδίσει τα παραυτόν αρπαγέντα. Πράγματι, τότε αμαυρούται η μεγαλειώτης του ηγεμόνος και καταφρονείται το όνομά του όταν ανεβάζει στα ανώτατα αξιώματα ανθρώπους φιλαργύρους και αγρίκους. Διότι στόχος αυτών των αξιωματούχων δεν είναι η διοίκηση αλλά η αρπαγή των υπαρχόντων των πολιτών. Αυτού του είδους οι άρχοντες χρησιμοποιούν τους νόμους σαν τον ιστό της αράχνης και τους μεν πλουσίους και δυνατούς και όταν ακόμη σφάλουν τους αθώνουν, ενώ τους πτωχούς και όταν είναι αθώοι, χωρίς καν να τους ακούσουν, τους καταδικάζουν. Επειδή είναι τελείως αμαθείς, ανακατώνουν όλους τους νόμους, παρατρέχουν τα νομοθετικά διατάγματα, κατακλέπτουν την περιουσία των υπηκόων τους, εκτελούν όχι αυτά που παραγγέλει ο νόμος, αλλά εκείνα που ποθεί η ψυχή τους, όχι τα θεμητά, αλλά τα ευάρεστα, όχι τα εύλογα, αλλά τα παράλογα, και αντί να απονέμουν τη δικαιοσύνη, την παραβιάζουν, ή μάλλον θα ήταν ορθότερο να πούμε ότι ως πονηροί και κακότροποι που είναι, πέφτουν όπως ο μόλυβδος στο χάος όλων των πτώσεων. Έτσι οι περήφανοι αποκλίνουν από τον ευθυδρόμο και χρησιμοποιούν την ονομαστική πτώση, τότε κυρίως όταν θέλουν να είναι αξιοθαύμαστοι και μεγάλοι, όπως λέει και ο Δαβίδ για αυτούς, «επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών». Οι γονείς χρησιμοποιούν τη γενική, επειδή συγκεντρώνουν χρήματα με δίκαιο ή αθέμητο τρόπο για να κάνουν πλούσια τα παιδιά τους, λέγοντας όπως η Ραχήλ, «επεμέ η κατάρα αυτή». Οι φιλόσαρκοι κάνουν χρήση της δοτικής, διότι με τη δόση των χρημάτων προσελκύουν τις αγνές κοπέλες στις εσχρές τους επιθυμίες. Οι φθονεροί και συκοφάντε χρησιμοποιούν την αιτιατική, διότι αδίκως κατηγορούν τον πλησίον τους για να μειώσουν την καλή του φήμη. Οι τύρανοι χρησιμοποιούν την κλητική, διότι με θράσος αποκαλούν τους εαυτούς τους θεούς, όπως έκανε ο Δομητιανός. Και οι κακοί οικονόμοι των ηγεμόνων χρησιμοποιούν την αφαιρετική, διότι με τις άδικες αποφάσεις τους κλέβουν και αρπάζουν τις περιουσίες των πτωχών ανθρώπων. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς των αδίκων οικονόμων, είπε ο ποιητής, «εάν μπορείς και δεν εμποδίζεις το πτέσμα, προστάζεις ούτω να αμαρτάνουν οι πτέστε». Παρόμοια είναι και τα λόγια του Σοκράτη που μας διέσωσε ο Ξενοφών. «Όταν σφάλει ο ύπος, πολλές φορές επιρρύπτουμε την ευθύνη στον επιβάτη. Και αυτό το κάνουμε διότι πολλοί βασιλείς, αν και είναι καλοπροαίρετοι και άδολοι, απατώνται διαρκώς από την πονηριά των διοικητών τους». Έκρινα σκόπιμο να παρουσιάσω στους ηγεμόνες μερικά παραδείγματα, ώστε από τις συμφορές των προκατόχων τους να είναι περισσότερο προσεκτικοί στην εκλογή των τοποτηρητών τους. Διότι όπως λέει η παροιμία, είναι καλό να παραδειγματίζεσαι από τα σφάλματα των άλλων. Και ο Πλάφτος προσθέτει, «σκέπτεται συνετά όποιος διδάσκεται από τους κινδύνους που διέτρεξαν οι άλλοι». Και κάποιος άλλος ποιητής λέει, «όντως είναι ευτυχισμένος όποιος έμαθε να φέρεται σωστά μέσα από τους κινδύνους της καθημερινής ζωής».

Καταρχάς σας έχει ως πρότυπα ο ηγεμόν τον Γάλβα και τον Τιβέριο. Ο Γάλβας, περίφημος για τη σύνεσή του, είχε άδοξο τέλος εξαιτίας της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας των διοικητών του. Επαναστάτησε ο λαός εναντίον

0: αποσκύρδισαν οι επαρχίες από την κυριαρχία του και δυσφημίστηκε το όνομά του. Ας παραδειγματιστούν από τα παραδείγματα αυτά οι άρχοντες και ας μάθουν να μην δέχονται ανεξέλεκτα τις εφευρέσεις των οικονόμων τους, οι οποίοι εμπορεύονται τα πάντα. Στις διοικήσεις των πόλεων, καμιά ασθένεια δεν είναι τόσο φθοροποιός και ολέθριος όσο η εξαγορά της συνειδήσεως. Ούτε είναι δυνατόν να διατηρηθεί εκείνη η αριστοκρατία στην οποία ο καθένας μπορεί να εξαγοράζει τη δικαιοσύνη. Έχοντας το αυτό υπόψη του, ο βασιλεύς Αλέξανδρος Σεβίρος δεν επέτρεψε ποτέ να πουληθούν ούτε τα στρατιωτικά ούτε τα πολιτικά αξιώματα, λέγοντας ότι όποιος αγοράζει ασφαλώς και θα πουλάει. Και ο Τιβέριος, παρότι ήταν συνετός, εξαπατήθηκε με τρόπο αισχρό και αχάριστο από τον Σεϊάνο, τον οποίον υπερβολικά αγαπούσε και εμπιστευόταν. Επειδή ο κακός αυτός διοικητής απέβλεπε μόνο στο κέρδος και επιθυμούσε να πάρει στα χέρια του το βασιλικό σκύπτρο, ανέβαζε στα μεγάλα αξιώματα και τιμούσε μόνο τους συγγενείς και φίλους του, έστω και αν ήταν κακοί και ακατάλληλοι για αυτές τις θέσεις. Ενώ τους άλλους, παρότι ήταν χρήσιμοι και περίβλεπτοι για τις αρετές τους, τους ταπείνωνε και τους περιφρονούσε. Να πως μας παρουσιάζει ο ιστορικός Τάκητος τα διεφθαρμένα ήθη αυτού του πανούργου ανθρώπου. Οι συγγενείς και οι φίλοι του Σεϊάνου εξυψώνουν το με τα αξιώματα και όσο πιο οικοί του ήταν, τόσο αποκτούσαν τη φιλία του Κέσαρος. Αντιθέτως, στενοχωρούσε όσους εχθρεύονταν με απειλές και με διάφορες καταπιεστικές προσταγές. Γι' αυτό εσύ που κατέχεις το αξίωμα του ηγεμόνος, εάν δεν θέλεις να διαψευστούν οι ελπίδες σου, μην επιτρέπεις εφόρους ζωής να κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα οι δυνατοί, αλλά να τους αντικαθιστάς. Και ακόμη, να έχεις υπόψη σου ότι διασφαλίζεται η βασιλεία σου όταν δεν είναι πολυχρόνια τα μεγάλα αξιώματα, διότι η πολυχρόνιος εξουσία πολλούς τους εξυψώνει και τους κάνει να καινοτομούν σε βάρος της επαρχίας τους. Αυτό να το κάνεις με γενναιότητα, για να μην έχεις το άδοξο τέλος του Τιβερίου, ο οποίος συνήθιζε να έχει πολλούς εφόρους ζωής στις διοικητικές θέσεις και να συζητά με ελάχιστους εκείνα που έπρεπε να γνωστοποιεί στους περισσότερους. Διηγούνται γι' αυτόν ότι ήταν πολύ δύστροπος και ότι ποτέ δεν αντικαθιστούσε τους διοικητές του. Και όταν το ρωτούσαν να μάθουν γιατί το έκανε αυτό, έδινε την εξής απάντηση. «Σπλαχνίζομαι τον λαό, διότι όταν οι διοικητές γνωρίζουν ότι η εξουσία τους είναι ολιγοχρόνιος, απομυζούν το λαό μέχρι αίματος. Και όσο πιο σύντομη είναι η εξουσία τους, τόσο και πιο στριφνή γίνεται. Αλλά και οι νέοι διοικητές, αντί να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, καταστρέφουν τα πάντα στην προσπάθειά τους να αρπάξουν όσο γίνεται περισσότερα και να πλουτίσουν, εφόσον γι' αυτό αναλαμβάνουν την εξουσία. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να παραμένουν όσο γίνεται περισσότερο στην εξουσία τα ίδια πρόσωπα, διότι έτσι χορταίνουν κάποτε και μειώνεται η λαχτάρα του κέρδους. Και για να δείξω ότι αυτός ο τρόπος διακυβερνήσεως είναι ο τελειότερος, χρησιμοποιούσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ήταν ξαπλωμένος, έλεγε, έξω στο δρόμο ένας πτωχός γεμάτο πληγές και παρότι υπήρχαν πάρα πολλές σμίγες επάνω στις πληγές του, εκείνος δεν έδιωχνε καμιά από αυτές. Τον είδε κάποιος που κατά τύχη περνούσε από εκεί και επειδή σκέφτηκε ότι εξαιτίας της μεγάλης του αδυναμίας δεν μπορούσε ο ίδιος να τις διώξει, από ίκτο κινούμενος πήγε αυτός και τις έδιωξε. Ο ασθενής όμως, αντί να τον ευχαριστήσει, υπερβολικά στεναχωρημένος για την ενέργειά του, του είπε: «Δεν έκανες καλά ο διπόρε που έδιωξες τις μύγες, διότι αυτές είχαν ήδη χορτάσει από το αίμα μου και δεν με ενοχλούσαν πολύ. Ενώ τώρα οι άλλες που θα έρθουν θα είναι πεινασμένες και θα με βασανίσουν υπερβολικά». Το ίδιο συμβαίνει και με τους επάρχους. Κάθε φορά που οι νέοι διοικητές ανέρχονται στην εξουσία, φέρονται σκληρότερα προς τους υφισταμένους τους. Το ότι αυτός ο τρόπος διοικήσεως είναι πολύ επικίνδυνος μας το επιβεβαιώνει ο Σεϊάνος, τον οποίον προαναφέραμε. Διότι αφού έγινε μέγας και τρανός, ανεβαίνοντας όλες τις βαθμίδες της εξουσίας, εφώνευσε με δραστικό δηλητήριο τον Δρούσο, τον μονάκριβο γιο του Κέσαρου Στιβερίου, και παρολίγο να φωνεύσει και αυτόν τον ίδιο τον Τιβέριο. Διότι η ανωτάτη εξουσία την οποία προσφέρει ο ηγεμόν, κινούμενος από αγαθή προαίρεση, συχνά διαφθείρει και κάνει τόσο αλαζόνες τους ανθρώπους, ώστε με μεγάλη άνεση καταπατούν το δίκαιο και κάνουν αυτό που θέλουν και επιθυμούν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω, πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζωογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την νεφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήν ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθω συν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσή μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο πατήρ Δημήτριος Κυρίτσης.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, την άμυν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Σάββατο. Να πούμε σήμερα που είναι 11 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Εφημία, στην Όλγα και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι σας να είναι τα πρότυπά σας, να είναι οι συμπαραστάτες σας, να είναι οι καλύτεροι σας φίλοι. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά να ανοίξουμε μαζί την Καινή μας Διαθήκη και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

Μουτότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη σαβάνα.

Επιτέλους, ξημέρωνε η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς. Ξυπνήσα πριν ακόμα χτυπήσει το τάλαντο. Φορέσαμε τη στολή για τις επίσημες γιορτές, λευκό πουκάμισο και μπλε κοντό παντελόνι. Οι μαθητές της έκτης είχαν και γραβάτα. Ήταν μεγάλη και δεν τη χρειάζονταν και για το γυμνάσιο. Κινήσαμε για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένη εδώ και πολλά χρόνια από Έλληνες που είχαν έρθει παλιά για δουλειές στο Κονγκό. Κάποτε αυτοί οι Έλληνες γύρισαν στην πατρίδα τους και χάρισαν το ναό στη Μισιώνα. Τα περισσότερα από τα παιδιά του οικοτροφείου στέκονταν ήδη στο ψαλτήρι. Πλησίασα και ένωσα τη φωνή μου με αυτές των άλλων που έψαλαν τον όρθρο. Μύρισα το λιβάνι. Ο Χριστόφορος, ο αρχηγός μας του οικοτροφείου, λιβάνιζε τις εικόνες. Έψαξα με το βλέμμα μου την εικόνα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που έχω το όνομά του. Βοήθησέ με να κερδίσω και να έχω ένα άλλο δικό μου ποδήλατο, προσευχήθηκα. Ο μπαμπά Νεκτάριος μας έλεγε κάθε τόσο να μιλάμε στο Θεό για όσα επιθυμούμε και πως είναι προτιμότερο να τα λέμε στους Αγίους να του τα μεταφέρουν. Εσάς τους Αγίους σας κάνει το χατήρι και εγώ θα το δίνω στους φίλους μου να κάνουν μερικές βόλτες. Δεν το θέλω μόνο για μένα. Μετά σκεφτόμουν να τους το δανείζω μόνο για μία βόλτα στο καθένα. Μη τύχει και μου το χαλάσουν. Αυτό βέβαια δεν χρειαζόταν να το πω στον Άγιο Κοσμά. Στην τραπεζαρία ήπια το τσάι. Το ψωμάκι το στριμώξα στην τσέπη του παντελονιού για να το δώσω στο φίλο μου, τον Γρηγόρη. Βαδίζαμε προς το σχολείο. Ακολουθώντας το μονοπάτι μέσα από τη Μισιώνα, φτάσαμε στο προάβλιο. Σε λίγη ώρα είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι μαθητές και οι επίσημοι. Μπήκαμε σε σειρές. Κάναμε προσευχή και είπαμε τον εθνικό ύμνο του Κονγκό. «Σου έφερα το ψωμί», ψιθύρισα στο Γρηγόρη που ήταν στη σειρά μπροστά από μένα. Με ευχαρίστησε και κρυφά από τους υπόλοιπους το έχωσε στην τσέπη του. Όπως τον έβλεπα, παρατήρησα πως το παντελόνι του ήταν φαρδί και του έπεφτε στη μέση. Τα πόδια του είχαν κιόλας αδυνατήσει. Η κατσίκα δεν είχε βρεθεί και ο παπά του έψαχνε για δουλειά.

Η γιορτή ξεκίνησε με ομιλίες. Πρώτα από την κυρία Μαρία τη διευθύντρια. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο μπαμπά Νεκτάριος. Και τέλος μας χαιρέτησε ο υπουργός. Όλοι στεκόνταν με σεβασμό μπροστά του. Και αυτός είπε πόσο θαύμαζε το έργο που έκανε η μισιώνα στο Κονγκό. Δεν πολύ πρόσεχα τα λόγια των ομιλητών. Γιατί έπρεπε να μιλάνε τόση ώρα? Χειροκροτούσα όποτε έβλεπα και τους υπόλοιπους να χειροκροτούν. Με βάραινε μια ανησυχία. Θα έπαιζα καλά το ρόλο του δασκάλου που η Μαντεμουαζέλ μου είχε δώσει για το θεατρικό έργο της τελευταίας παράστασης της χρονιάς? Επαναλαμβάνω από μέσα μου τα λόγια του ρόλου. Έφτασε κάποτε η σειρά μας να παρουσιάσουμε το έργο «Ο άτυχος δάσκαλος». Στήθηκαν σύντομα τα θρανία, έδεσαν γύρω από το λαιμό μου τη γραβάτα του δασκάλου, του κυρίου Γκόι, και η Μαντεμουαζέλ μου φόρεσε τα δικά της γυαλιά. Έσκυψε στο αυτί μου. Καλή επιτυχία και πρόσεξε μην πέσεις. Ζαλιζόμουν βλέποντας μέσα από τα γυαλιά της. Πήρα σοβαρό ύφος για να αρχίσω. Τότε ήταν που σκόνταψα στο πρώτο θρανείο. Κοκκίνησα από το λάθος. Οι θεατές νόμιζαν πως αυτή η κίνηση ήταν μέρος της παράστασης και γέλασαν. Πήρα θάρρος. Συνέχισα παριστάνοντας τώρα ότι διδάσκω γραμματική. Όποτε γύριζα να γράψω δήθεν στον πίνακα, οι μαθητές μου, τους ρόλους είχαν αναλάβει ο Τιμόθεος και ο Αχίλλειος, με κορόιδευαν. Εγώ γυρνούσα απότομα να δω ποιος προκαλούσε τη φασαρία. Τότε εκείνοι σταματούσαν αμέσως και παίρναν έκφραση αγγελική. Καινούρια γέλια από το κοινό. Κοινό, έλεγε η Μαντεμουαζέλ, αυτούς που μας παρακολουθούσαν. Εκεί που ο μικρός Μελέτιος είχε σηκώσει πίσω από την πλάτη μου το χέρι του και έδειχνε τους συμμαθητές του ότι είμαι ένας τρελός δάσκαλος, γύρισα απότομα. Αυτός, απολύτως σοβαρός, καθώς είχε μείνει με το χέρι σηκωμένο, μετά από μια παύση έκανε πως έδιωχνε μια μύγα. Ήταν πολύ αστείος. Κόντεψα κι εγώ να γελάσω. Στο τέλος του μικρού μας έργου όλοι χειροκροτούσαν. Υποκληθήκαμε. Ήμασταν ευχαριστημένοι. Τα είχαμε καταφέρει. Νομίζω πάντως πως κανείς δεν κατάλαβε πως εγώ χαμογελούσα, γιατί το στόμα των μεγάλων, όταν έλεγαν μπράβο, φαινόταν πλατή με μεγάλα δόντια μέσα από τα γυαλιά της Μαντεμουαζέλ. Μάλλον γι' αυτό ήταν και εκείνη συνήθως χαμογελαστή.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε λίγο μετά. Από την προηγούμενη μέρα, ο καπίτα, ο επιστάτης, είχε ορίσει με μπογιά πάνω στο χώμα το σημείο από όπου θα ξεκινούσαμε για να τρέξουμε τα 2 χιλιόμετρα. Στον αγώνα θα έπαιρναν μέρος μαθητές από όλες τις τάξεις. Μαζευτήκαμε 50. Βγάλαμε τα πουκάμισά μας και έψαξα με τα μάτια μου το Γρηγόρη. Παραξενεύτηκα που φορούσε ακόμα το πουκάμισό του. Με πρόφθασε για να μου ευχηθεί. Μου τότε, καλή επιτυχία. Δεν θα τρέξεις. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου δυνατά. Έφαγες χτες? Ναι, το ψωμάκι που μου έδωσες. Μπουκάρι από πότε έχεις να φας? Δεν απάντησε. Μόνο μου είπε ότι ο πάπα του με ευχαριστεί που στερούμε τα ψωμάκια μου και τα δίνω στο γιο του. Όσο μου εξηγούσε, ψαχούλευε το πρωινό ψωμάκι μέσα στην τσέπη του. Έκοψε μια μπουκιά και την έβαλε στο στόμα του. Αν αντέξω, θα το τελειώσω μέχρι το μεσημέρι. Συχνά όμως το τρώω αμέσως, μου είπε. Τότε ένιωσα πως δεν ήθελα να τρέξω, γιατί δεν με ένοιαζε πια να κερδίσω το ποδήλατο. Δεν με ένοιαζαν ούτε οι βόλτες. Σκέφτηκα ακόμα πως αν ο Γρηγόρης δεν είχε να φάει τις επόμενες μέρες, τα πόδια του θα γίνονταν ακόμα πιο αδύνατα. Το ένα ψωμάκι που του έδινα δεν έφτανε για να έχει δύναμη να κάνει ποδήλατο, και εγώ δεν ήθελα να κάνω μόνος μου ποδήλατο. Οι αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκκίνησης. Μια ιδέα σχηματίστηκε γρήγορα στο μυαλό μου. Γρηγόρη, άλλαξα γνώμη για το ποδήλατο. Θα τρέξω. Και αν εγώ πρώτος και κερδίσω τα λεφτά, θα τα πάρουμε και θα πάμε να αγοράσουμε μια κατσίκα. Θα τη χαρίσουμε στον πάπα σου, για να έχει δουλειά. Το πρόσωπό του φωτίστηκε από ελπίδα. Θα το κάνεις αυτό μου τότε? Αξάντη, ευχαριστώ. Άντε τώρα ξεκινάτε. Μακάρι να νικήσεις. Με καινούργια δύναμη μέσα μου, περίμενα μισοσκυμμένος όπως όλοι το σφύριγμα του καπίτα για να φύγω μπροστά. Ο ήχος της σφυρίχτρας έφτασε στα αυτιά μου μαζί με τις φωνές όσων παρακολουθούσαν. Στην αρχή μας ήταν κολλητά ο ένας με τον άλλον. Αυτό με εμπόδιζε να τρέχω γρήγορα. Σε λίγα λεπτά όμως αρκετά παιδιά έμεναν πίσω. Κοιτάζα με την άκρη του ματιού μου τους διπλανούς μου. Ήταν μαθητές μεγαλύτεροι από μένα. Συνέχιζα. Καταλάβαινα πως πάω καλά. Η σκέψη πως θα βοηθούσα το φίλο μου αν έβγαινα νικητής ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου όσο έτρεχα. Περάσαμε τους πρώτους ευκάλυπτους στα δεξιά μας. Σημάδι πως ήμασταν στα μισά της διαδρομής. Ακούγα τις ανάσες των άλλων δίπλα μου. Δεν μπορούσα να τους δω, αλλά τους ένιωτα. Ο υδρότας είχε μου σκέψει τα ρούχα μου. Βρισκόμασταν στην τελική ευθεία. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο και θα τερματίζαμε στο σημείο από όπου είχαμε ξεκινήσει. Πίσω μας διέκρινα αρκετούς που είχαν εγκαταλείψει. Μπροστά τώρα είχαμε απομείνει τρεις. Δύο της έκτης τάξης και εγώ. Πλησιάζαμε στο τέρμα. Οι κραυγές των θεατών μου έδιναν θάρρος. Οι συμμαθητές της δικής μου τάξης, όταν διέκριναν από μακριά πως ήμουν κι εγώ ανάμεσα στους τρεις πρώτους, άρχισαν να χοροπηδούν και να φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη. Κούγια, μου τότο, μπίου, μπίου, έλα μου τότο, γρήγορα, γρήγορα. Η καρδιά μου χτυπούσε έτοιμη να σπάσει. Τα πόδια μου βάρυναν. Με πέρασαν δύο. Δεν θα αντέξεις, είπα στον εαυτό μου. Όλη η προσπάθεια θα πάει χαμένη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή θυμήθηκα τα 4 χιλιόμετρα που έκανα παλιά στο χωριό μου κάθε πρωί για να κουβαλήσω στην καλύβα της θείας νερό με ένα βαρύ τενεκέ στερεωμένο πάνω στο κεφάλι μου. Τώρα τενεκέ δεν είχα. Δεν υπήρχε δικαιολογία αν έχανα. Στιγμιαία είδα τον Γρηγόρη να σφίγγει τις γροθιές του και να έχει τα μάτια του διάπλατα από ελπίδα. «Κούγια μου τότο!» ήρθε στα αυτιά μου η φωνή του φίλου μου. Τα 300 ζαΐρια θα τον έσωζαν. Δεν είχα περιθώρια να βγω δεύτερος. Οι δυο αθλητές στο πλάι μου ψιθύριζαν ξέπνοοι από την κούραση. «Μπουάνα ουρούμια! Μπουάνα ουρούμια!» Κύριε Λέισον δηλαδή. Όταν τους άκουσα το θάρρος μου με εγκατέλειψε. Γιατί να με βοηθήσει εκείνος ο Θεός? Αμέσως όμως έδιωξα αυτή τη σκέψη. Θα τρέξω. Δεν ξέρω ποια νου ευχή θα ακούσει ο Θεός. Έχω τη δική μου πάντως θα την κάνω. Σε δευτερόλεπτα προσπέρασα τον ένα. Είμαστε δύο. Εγώ και ο Μάρκος από την έκτη. Το τέρμα απέχει λίγα μέτρα. Τρέχω όσο αντέχουν η καρδιά και τα πόδια μου. Ο άλλος όμως έχει περισσότερη δύναμη. Δεν τα καταφέρνω. Ανάμεσα σε χειροκροτήματα και σφυρίγματα τερματίζω δεύτερος, με μόλις 2 βήματα διαφορά. Πέφτω εξαντλημένος στο έδαφος. Ταυτόχρονα σωριάζεται Κατάκοπος και ο Μάρκος. Το στήθος του ανεβοκατεβαίνει όπως και το δικό μου. Σε λίγο γονατιστός μου προτείνει το ιδρωμένο του χέρι. Δίκαιος αγώνας. Αξάντη, είπα και έσφιξα το απλωμένο του χέρι. Συγχαρητήρια. Όταν είσαι νικητής, μια χαρά δίκαιο σου φαίνεται ο αγώνας, σκέφτηκα. Οι συμμαθητές μου πέφτουν πάνω μου και με αγκαλιάζουν. Μιλάνε και φωνάζουν όλοι μαζί. Ο Γρηγόρης ακουμπά το κεφάλι του στο δικό μου. Μου δίνει χαϊδευτικά μια μπουνιά στο νόμο. Τα κατάφερες. Έπειτα σκύβει στο αυτί μου. Ακούσε με προσεκτικά. Έχεις ελπίδες να βγεις πρώτος τώρα. Έμαθα πως η δεύτερη δοκιμασία είναι τα αυγά. Φαίνεται απλό, μα δεν είναι. Πρέπει να συγκεντρωθείς. Είναι θέμα ισορροπίας. Θα πας καλά. Ανάσαινα με δυσκολία. Τον κοίταξα παραξενεμένος. Ποια αυγά? Από το μεγάφωνο ακούστηκαν τότε τα ονόματα των 2 νικητών. Σηκωθήκαμε τεινάζοντας τα ρούχα μας από τα χώματα. Οι συμμαθητές μας έσπρωχναν. Βγήκαμε μπροστά. Η κυρία Μαρία μας έδωσε συγχαρητήρια. Η Μαντεμουαζέλ, αφού πήρε το μικρόφωνο, εξήγησε τους όρους του δεύτερου αγωνίσματος. Οι 2 διαγωνιζόμενοι θα χρειαστούν ένα κουτάλι της σούπας. Θα το κρατούν με το στόμα τους, ενώ στο κουτάλι θα τοποθετήσουν ένα αυγό. Χωρίς τη βοήθεια των χεριών θα διανύσουν απόσταση 30 μέτρων με το κουτάλι στο στόμα. Ο Μουτότο, μιας και βγήκε δεύτερος στον αγώνα δρόμου και σύμφωνα με τον κανονισμό, θα ξεκινήσει 5 δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο. Αυτός που θα φτάσει πρώτος στο τέρμα, χωρίς να έχει σπάσει το αυγό του, θα κερδίσει το έπαθλο του νικητή και τα 300 ζαΐρια. Ο δεύτερος θα αποκτήσει ένα ποδήλατο. Η Μαντεμουαζέλ μας στείλε ένα βλέμμα σαν να ευχόταν να πάρω εγώ το ποδήλατο. Δεν γνώριζε ότι είχα αλλάξει γνώμη. Ούτε κατάλαβα πότε βρέθηκε το κουτάλι με το αυγό στο στόμα μου. Ήμουν βέβαιος πως θα μου έπεφτε. Τα δόντια δεν το συγκρατούσαν και πρέπει να σφίξω πολύ τα χείλια μου και με την άκρη της γλώσσας να κρατήσω λίγο την ισορροπία. Ο καπίτα με τη σφυρίχτρα του σήμανε την αρχή του αγώνα. 5 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα σφύριξε ξανά. Ήταν σημάδι για να ξεκινήσω κι εγώ. Το θέαμα ήταν αστείο, με τους 2 μας να περπατάμε με το κουτάλι στο στόμα. Ο αντιπάλος μου προηγούνταν ήδη αρκετά μέτρα. Το κοινό γελούσε με τη στάση που είχε πάρει το σώμα μας ενώ βαδίζαμε. Η δοκιμασία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια μεγάλη μύγα ήρθε και στάθηκε στο μέτωπό μου. Περπατούσα μέρημνη, αδιάφορη στα γέλια των δασκάλων, των επισήμων και των συμμαθητών μου που την είχαν εντοπίσει. Ο κανονισμός απαγόρευε να κουνήσω τα χέρια. Ο υδρότος που έτρεχε και η μύγα που χάζευε τη μύτη μου με ανάγκασαν να ανεβοκατεβάζω τα φρύδια για να ανακουφιστώ από τη φαγούρα. Αυτή η κίνηση ήταν αρκετή για να γυρίσει το κουτάλι. Το αυγό προσγειώθηκε στο έδαφος. Τα χειροκροτήματα ήταν για τον Μάρκο και τα γέλια για μένα. Κοίταξα τον Γρηγόρη. Ερχόταν προς το μέρος μου. Ήμουν δυστυχισμένος. Μετάνιωσα που είχα ζητήσει στην προσευχή μου το ποδήλατο. Μπράβο μου τότε! Είσαι σπουδαίος! Κέρδισες το ποδήλατο! Μου είπε ο Γρηγόρης, χτυπώντας με δυνατά στην πλάτη. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω. Η διευθύντρια μας καλούσε με τα ονόματά μας να ανεβούμε τα σκαλοπάτια για να παραλάβουμε τα δώρα μας. Το μυαλό μου ήταν ζαλισμένο από την κούραση και την απογοήτευση. Μας έδιναν και πάλι συγχαρητήρια και ευχές. Ο Μάρκος σήκωσε ψηλά τα χέρια του δείχνοντας σε όλους το λευκό φάκελο με τα 300 ζαΐρια. Ο καπίτα, ο Αθανάσιος, έφερνε το γυαλιστερό μπλε ποδήλατο στη μικρή εξέδρα που στεκόμασταν.
1: Μουτότο, το κέρδισες με την αξία σου. Σου ανήκει. Ευχόμαι να το χαρείς.
0: Πιστεύω να είστε και οι 2 σας ικανοποιημένοι, είπε με σιγουριά η Μαντεμουαζέλ σε μένα και τον Μάρκο. Ύστερα πήρε το ποδήλατο από τα χέρια του καπίτα και μου το παρέδωσε. Το έπιασα από το τιμόνι. Ήταν βαρύ. Ξανευχαρίστησα. Κυλώντας το πλησίασα τον Γρηγόρη. Ένα χαμόγελο ικανοποίησης φώτιζε το πρόσωπό του. Δεν καταλάβαινα. Και κάτσικα, απόρρισα. Δεν κέρδισα τα ζαΐρια. Τι θα το κάνουμε τώρα το ποδήλατο? Θα το πουλήσουμε.

Μουτότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτειας στη Σαβάνα.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, αύριο είναι η έκτη Κυριακή του Ματθαίου, όπως ονομάζεται. Είναι 12 Ιουλίου. Ανοίγουμε λοιπόν το ημερολόγιο να δούμε πού θα ψάξουμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα που θα διαβαστούν αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ας ξεκινήσουμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το 12ο κεφάλαιο. Η στοιχή είναι 6 έως και 14. Για να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο. «Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδή, ο ελαιών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος αποστηγούνται στο πονηρόν κολόμενη το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρείες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε». Για να το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια. «Η χάρη του Θεού», λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στους Ρωμαίους με την επιστολή του αυτή, αλλά και σε όλους εμάς. «Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πιστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής, να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σ' ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό. Να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Να επιμένετε στην προσευχή. Να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδελφούς, να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Τι όμορφα λόγια, παιδιά, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε την ελπίδα, να έχουμε υπομονή στις δοκιμασίες, όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα. Να επιμένουμε στην προσευχή που κάνει θαύματα, μικροί μου φίλοι. Να φιλοξενούμε τους άλλους, να δείχνουμε αγάπη ειλικρινή. Πω πω, μικροί μου φίλοι, συμβουλές τόσο όμορφες για έναν κόσμο όμορφο. Αν πραγματικά, παιδιά, όλοι μας ακολουθούσαμε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που είναι λόγια Χριστού, τότε ο κόσμος μας θα ήταν πολύ όμορφος, χωρίς αγωνίες, χωρίς ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, χωρίς φτώχεια. Θα ήταν ένας όμορφος κόσμος. Θα ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου. Πάμε όμως τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα πάμε στο ένατο κεφάλαιο ή αλλιώς θήτα. Θα το βρείτε με το γράμμα θήτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 8. Ένα θαύμα του Κύριου μας θα παρακολουθήσουμε. «Και εν βάσης πλοίων διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλην, και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων, και ιδούν ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, θάρση τέκνον, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Και ιδού την εις των γραμματέων, είπον εν εαυτής,
ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτόν είπε, «Ειν ατί ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφαιόντε εσύ εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Ειν αδέη δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης». Θα το διαβάσουμε, παιδιά, και με απλά λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του, στην Καπερναούμ. Τότε το έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, παιδιά, δείχνοντας την παντογνωσία του, την πανσοφία του και την πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγάπη του, «Είχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέγει στον παράλυτο, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Μικροί μου φίλοι, ένα ακόμα θαύμα του Χριστού μας, δείχνοντας, επαναλαμβάνω, την πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο, την πανσοφία του και την παντογνωσία του. Ήξερε τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα, ήξερε γιατί ήταν παράλυτος άνθρωπος. Ο Χριστός μας έφτιαξε, ξέρει τα πάντα, τι έγινε, τι γίνεται, τι θα γίνει στο μέλλον. Μικροί μου φίλοι, ας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού για τα πάντα. Εκείνος εξάλλου μας είπε, να έχουμε θάρρος, να μην φοβόμαστε, αφού έχουμε τον Θεό, ποιον μπορούμε να φοβηθούμε? Πέρασε όμως η ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας χαιρετώ, καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο, μικροί μου φίλοι. Χαίρετε!

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Προσφυλής μας ακροατέ, μία από τις γνωστές εικόνες που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στις επιστολές του για την Εκκλησία είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός και διάφορα μέλη του σώματος είναι οι χριστιανοί. Η κεφαλή και τα μέλη, ο Χριστός και η πιστή είναι το σώμα, σε μια ζωντανή και αδιάσπαστη ενότητα, σε μια κοινωνία προσώπων, την Αγία Κοινωνία της Εκκλησίας. Με αυτή την εικόνα μπορούμε να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός εις τον οποίον η κεφαλή και τα μέλη αποτελούν ένα οργανικό και αρμονικό σύνολο, καθώς ακριβώς συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κεφαλή συνδέεται με τα μέλη και τα μέλη συνδέονται με την κεφαλή και μεταξύ τους και συνεργάζονται για την προαγωγή όλου του σώματος σε μια μοναδική και υποδειγματική συνεργασία. Το κάθε μέλος έχει στο σώμα τη θέση του και μια ειδική αποστολή, έτσι που ποτέ δεν συμβαίνει το ένα να παρεμποδίζει το άλλο στη λειτουργία του και να ματαιώνει την αποστολή του. Τον αντίον μάλιστα είναι τόσο στενή η συνεργασία και η συνύπαρξη των μελών που αν τύχει ένα μέλος να πάσχει, τότε πάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν πάλι ένα μέλος υγιένει, τότε χαίρουν όλα τα μέλη. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Εκείνος ζωοποιεί τον οργανισμό και συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συνέχει σε αρμονικό σύνολο τη Θεία Κοινωνία της Εκκλησίας. Εκείνο δίνει σε κάθε μέλος μια ιδιαίτερη ικανότητα και διαιρεί ενιακάστο τα χαρίσματα. Για το πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος χρησιμοποιούνται από τον κάθε πιστό δια την προαγωγή του σώματος της Εκκλησίας μας, λέγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της έκτης Κυριακής του Ματθαίου, που ερχόμαστε τώρα να το εξηγήσουμε. Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκον εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελεών εν ηλερότητη. Το ίδιο τώρα στη δική μας γλώσσα. Αδελφοί, έχοντας διάφορα χαρίσματα ανάλογα με τη χάρη που μας έδωκε ο Θεός, ας τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όποιος έχει προφητικό χάρισμα ανάλογα με την πίστη του, αυτός να είναι προφήτης. Όποιος έχει το χάρισμα της διακονίας, αυτός να είναι διάκονος. Όποιος έχει το χάρισμα να διδάσκει, αυτός να είναι διδάσκαλος. Όποιος έχει το χάρισμα της παρηγοριάς, αυτός να παρηγορεί τους θλιμμένους. Όποιος έχει το χάρισμα και καταστάθηκε από την Εκκλησία να μοιράζει τα ελαίη στους φτωχούς, αυτός να κάνει το έργο του με καλοσύνη.
ο προεστός της Εκκλησίας να είναι ανίσταχτος και πάντα πρόθυμος. Όποιος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, αυτός να κάνει το έργο του με καλή καρδιά και με χαρούμενο πρόσωπο. Όταν βλέπουμε προσφυλής μας ακροατέ, τον Μεγάλο Απόστολο να κατεβαίνει σε λεπτομέρειες και να δίνει οδηγίες για την καλή χρησιμοποίηση των χαρισμάτων, καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει για την Εκκλησία η ενότητα, η συνεργασία των μελών για την προαγωγή του σώματος. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Πως το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, θα είναι ενωμένη, πως το κάθε μέλος με το χάρισμά του θα ξέρει τη θέση του και θα εκτελεί το έργο του. Αμέσως παραπάνω έγραψε για τον κάθε πιστό, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια: μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή ο καθένας να ξέρει τα μέτρα του και να μην τα ξεπερνά, να μην έχει γνώμη για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σοφρονεί, δηλαδή να σκέπτεται και να φρονεί σωστά για τον εαυτό του. Η αυτογνωσία είναι πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη, η σοφροσύνη που οδηγεί στην αυτογνωσία. Όταν ξέρεις τι είσαι, ξέρεις πως να σκέπτεσαι για τον εαυτό σου. Είναι πολλοί λόγοι μέσα μας που μας πείθουν πως ποτέ δεν είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είμαστε. Η Εκκλησία πάσχει πάντα και υποφέρει από την έλλειψη αυτογνωσίας και σοφροσύνης πολλών, και από τους λαϊκούς και από τους ιερωμένους. Ο καθένας έχει το χάρισμά του και τις ικανότητές του. Μα συμβαίνει ο καθένας να θαρρεί πως είναι για όλα και καλύτερος από όλους. Έτσι βεβαίως δεν μπορούν να προαχθούν οι σκοποί της Εκκλησίας. Χάνεται η συνεργασία και καταστρέφεται η ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τον τελευταίο καιρό ακούμε παράπονα μάλιστα από πολλούς ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Εκκλησία ως λαϊκοί και ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διοίκηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ποιος είπε τάχα το αντίθετο? Όμως στο κείμενο που ερμηνεύουμε, ο Απόστολος Παύλος δεν ομιλεί για δικαιώματα αλλά για χαρίσματα πνευματικά, τα οποία γίνουν αντίστοιχα χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό, και ομιλεί ακόμη για αυτογνωσία και σοφροσύνη, που θα πει πως ο καθένας πρέπει να ξέρει για τι κάνει και να μην παραλείπει να κάνει το χρέος όπου τον έταξε η Εκκλησία. Στον καιρό μας όλοι μιλάνε για δικαιώματα και κανένας δεν θυμάται τις υποχρεώσεις του. Έτσι ο κόσμος είναι άνω κάτω. Αυτή η επιδημική αρρώστια μεταδόθηκε και στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μέρα και περισσότερο χάνεται η ενότητα και η συνεργασία των μελών εις το σώμα της Εκκλησίας. Προχωρώντας προσφυλής μας ακροατέ στην εξήγηση της περικοπής, βλέπουμε τον Απόστολο να επιμένει, δίνοντας οδηγίες εις τους πιστούς για τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποιήσεως των πνευματικών τους χαρισμάτων. Αυτός ο τρόπος
δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμπεριφορά, αλλά μια ειλικρινής εσωτερική αγαθή διάθεση. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μειοκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Παρόλο που τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ απλά ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι, όμως εμείς κατά τη συνήθειά μας θα μεταφέρουμε στη δική μας απλή γλώσσα. Η αγάπη σας να είναι χωρίς υπολογισμό και χωρίς υποκρισία. Έξω και μακριά από σας το κακό, και η ψυχή σας να είναι κολλημένη στο καλό. Να έχετε μεταξύ σας στοργή και αγάπη σαν αδέλφια. Να παραβγαίνετε μεταξύ σας ποιος πρώτος θα τιμήσει τον άλλον. Να μη σας πιάνει οκνηρία στη σπουδή για τη σωτηρία σας. Να είσαστε θερμοί στα αισθήματά σας και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Να έχετε χαρά στην ελπίδα, υπομονή στη θλίψη και επιμονή στην προσευχή. Να συντρέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε τη φιλοξενία. Να λέτε τον καλό λόγο για εκείνους που σας βλάπτουν. Πάντα να λέτε τον καλό λόγο και ποτέ να μην καταριώσαστε. Εκείνο που αποτελεί γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Όχι απλώς μια εξωτερική επίπλαστη ευγένεια και δήθεν καλοσύνη, αλλά το βάθος της καρδίας, οι προθέσεις και τα αισθήματα. Σ' αυτά που μας λέγει παραπάνω, ο Απόστολος δεν ενδιαφέρεται να μας διδάξει κανόνες εξωτερικής καλής συμπεριφοράς, αν και δεν αδιαφορούν και για αυτούς οι χριστιανοί, αλλά να μας πει για κάτι εσωτερικό και πιο βαθύ που πρέπει να αποτελεί πνευματικό κεφάλαιο της χριστιανοσύνης μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την εικόνα του σώματος, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ένα ζωντανός οργανισμός σε μια απόλυτη ενότητα και συνεργασία των μελών του. Αυτή ακριβώς η ενότητα και συνεργασία δεν μπορεί να νοηθεί και δεν κατορθώνεται παρά με την ειλικρινή και ολόψυχη διάθεση της καρδιάς. Όχι μόνο με εξωτερικούς καλούς τρόπους που συμβαίνει να είναι υποκρισία και απάτη, αλλά με απλότητα στη σκέψη μας, με αγνότητα στα αισθήματά μας και με αγάπη στις πράξεις μας. Αυτή πια η αγάπη κατάντησε να μην υπάρχει μεταξύ μας και ας λέμε κάθε ώρα και στιγμή το όνομά της. Όλοι ομιλούν για αγάπη, μα η αγάπη δεν φαίνεται και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν βεβαίως εξωτερικοί καλοί τρόποι, διαχειτικές φιλοφρονήσεις και τυπικά καλά λόγια κάτω από τα οποία όχι αγάπη δεν υπάρχει, αλλά πολλή επιπολαιότητα, όχι δεσπάνια και πολλή περιφρόνηση του ενός για τον άλλον. Εδώ προς φιλής μας ακροατέ, υπάρχει τώρα κίνδυνος να ξεπέσουμε σε μια ρηχή ηθικολογία
αν συνεχίσουμε να περιγράφουμε εικόνες από τον καθημερινό μας βίο. Γι' αυτό ας γυρίσουμε στο κείμενο του Αποστόλου. Είναι πολύ απλό και μάλιστα καθώς το εξηγήσαμε για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως ομιλεί για τη συμπεριφορά των χριστιανών προς αλλήλους, μα αυτή η συμπεριφορά, όπως είπαμε, δεν πρέπει να την πάρουμε σαν μια απλή κοινωνική σχέση, κάτι σαν τους καλούς τρόπους της εθιμοτυπίας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος διαγράφει την κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών είναι η Εκκλησία, το σώμα και ο ζωντανός οργανισμός, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς τα μέλη. Έτσι, οι σχέσεις μας δεν είναι απλώς κοινωνικές, αλλά εκκλησιαστικές. Για μας αυτό που λέγεται κοινωνία είναι η Εκκλησία, κοινωνία προσώπων που τέλει ο πρότυπό της έχει την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, κοινωνία αδελφών, κοινωνία Αγίων. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που επιβάλλονται έξωθεν και εκτελούνται καταναγκαστικά, αλλά είναι χρέη που υπαγορεύονται εσωθέν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστεως. Το καθήκον είναι η δουλεία του νόμου, το χρέος είναι η ελευθερία της χάριτος. Το καθήκον είναι η δικαιοσύνη, το χρέος είναι η αγάπη. Στην Εκκλησία δεν θα πρέπει να ομιλούμε για καθήκοντα και πολύ περισσότερο για δικαιώματα, αλλά για αγάπη, που δεν είναι ένας λόγος, αλλά η μεγάλη οφειλή και το εκούσιο και ανεξόφλητο χρέος προς τους ανθρώπους, καθώς έτσι το λέγει ο Απόστολος, μηδενή, μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλους. Η ζωή μας προς φιλής μας ακροατέ είναι η Εκκλησία, η σωτηρία μας είναι η Εκκλησία, τα πάντα σε μας είναι η Εκκλησία. Αυτό πρώτο πρέπει να καταλάβουμε και να το ζήσουμε. Όλα τα άλλα έπειτα και το εσωτερικό μας φρόνημα και η εξωτερική μας προς αλλήλους συμπεριφορά είναι αυτονόητα και έρχονται μόνα τους. Όχι σαν επαχθές καθήκον, αλλά σαν εκούσιον χρέος. Όταν λέμε Εκκλησία πρέπει και τούτο να το καταλάβουμε, πως η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη οργάνωση ή μία υπηρεσία σαν τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι η Εκκλησία άλλη και άλλοι εμείς, αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε η Εκκλησία. Ο Χριστός και εμείς ένα σώμα, εκείνος η κεφαλή και εμείς τα μέλη του σώματος. Όταν αυτό το καταλάβουμε και το ζήσουμε μέσα μας, τότε είναι εύκολο να βρούμε ο καθένας μας τη θέση του μέσα στο σώμα, αυτό που λέγεται Εκκλησία. Τότε ξέρουμε πως θα χρησιμοποιήσουμε ο καθένας τα χαρίσματά του και τις ικανότητές του για την προαγωγή του σώματος που είναι σώμα δικό μας. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για τον εαυτό μας πως είμαστε τάχα χριστιανοί έξω από την Εκκλησία, καθώς επίσης είναι αδιανόητο να λέμε πως πιστεύουμε στο Χριστό έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζονται οι αμαρτωλοί. Μέσα στην Εκκλησία δοξάζεται ο Θεός, καθώς το πνεύμα με το στόμα του Αποστόλου λαλεί και λέγει: «Αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία, εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν».

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος»? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22-300 και στο mail περιοδικό@agialidia.com.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά.

Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνών πατρεϊών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξεων σε πάση κερίς, ηλίς δε πονές αισίας, ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάκτηνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάς του αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαίος εφ' ημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισόν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαίος του ενετάργη των χειρώσιμη παρήδης, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νίκη Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάση της αμαρτίας ημαντάς που τα συγχώρεσαν τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών είναι και το ρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και Αΐ και εις τους αιώνας την άνω να μην. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών. Ως κι εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Ο αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέραν του Χεροβήμ και δοξιστερά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγου τεκού συντηνώντος Θεοτόκων σε μεγαλύτερη.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρήν και Ιαή και εις τους αιώνας νερών αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίων Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ους αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο 17, στίχος 16 και εξής. Εν δε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούντι κατ' ειδωλονούσαν την πόλην. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την εσέλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτος λέγειν. Ιδέ, ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευυγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε, τι συγγενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή. Ξενίζοντα αγάρτινα εις φέρισε στα σακοάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, ή λέγειν τι και ακούειν κενότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρώντα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες, ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων, και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Ως και την εστ των καθημάς ποιητών ευρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν. Γένος σουν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή οόρισε πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον, ιδέ είπων. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτο. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό, επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμα του εξεγείρετο, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους θεοσεβείς και καθημερινώς εις την αγορά με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήρθαν εις επαφή μαζί του και μερικοί έλεγαν «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλιαρός?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι εκήρυται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον πήρα λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία δια την οποία μιλάς?» «Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά». Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Τότε ο Παύλος εστάθηκε στο μέσο του Αρίου Πάγου και είπε «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρήσκοι, διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, ευρήκα και ένα βωμό εις τον οποίον υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστο Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αυτός που δίνει εις όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από ένα αίμα δια να κατοικεί εις όλην τη γη, αφού όρισε ορισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των δια να ζητούν τον Κύριον μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας, διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πει «Είμεθα και γένος του». Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν ότι η Θεότης μοιάζει με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, σκαλιστόν έργο τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε ημέραν κατά την οποίαν μέλει να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο, άλλοι είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι δια το ζήτημα αυτό». Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολύθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ιστορία μας. Γιατί λαός που γνωρίζει την ιστορία του μπορεί να καθορίσει πιο σωστά και το μέλλον του. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, πάντοτε με την βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικού και συγγραφέως, εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε λοιπόν, μαθαίνοντας το παρελθόν, το μέλλον αυτής της πατρίδας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, για την επικοινωνία μας αυτή και για την ευκαιρία βέβαια που μας δίνει ο αγαπημένος μας σταθμός της Λιδίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός, να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας και να συζητάμε για θέματα από την ιστορία μας, από την εθνική μας ιστορία, από τις διάφορες περιόδους της. Τώρα είμαστε, νομίζω, αυτό το διάστημα συζητάμε για την περίοδο της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο επηρέασε την εθνική μας ιστορία αυτή η μεγάλη περίοδος, η υπερχιλιετής περίοδος. Μην ξεχνάμε, άρχισε η ιστορία αυτής της μεγάλης περίοδου από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως τον 15ο, τα μέσα του 15ου μετά Χριστόν αιώνα, με έναν άλλο Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, που γράφτηκε ο επίλογος αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας.
0: Ναι, ήταν και η τελευταία μας έτσι εκπομπή που αφορούσε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο
1: Βραχάτση.
0: Τώρα, κύριε Παπαλαζάρου, έτσι αυτή την περίοδο πάλι, μέσα σε

0: των βουλγαρικών και των σλαβικών φυλών στα Βαλκάνια και φυσικά σε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Μάλιστα, ναι, να το ακούσουμε.
0: Έτσι, έτσι. Θα μιλήσουμε για την κάθοδο λοιπόν και την εγκατάσταση των Βουλγάρων, ας αρχίσουμε από αυτούς, στα Βαλκάνια. Οι Βουλγαροί είναι οι κοντινοί μας γείτονες, ζουν εδώ και πολλούς αιώνες δίπλα μας, στα βόρεια σύνορά μας. Ιστορικά βέβαια οι διαμάχες των Βουλγάρων με τους Έλληνες υπήρξε ένα φαινόμενο αρκετά συχνό, το οποίο μέχρι πριν από 80 περίπου χρόνια βρισκόταν κατά καιρούς σε εξάρσεις. Οι πιο πρόσφατες προστριβές Ελλήνων και Βουλγάρων συναντώνται κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908, του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου 1913 και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 1940-44. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με τη Βουλγαρία βρισκόμαστε σε μια περίοδο καλών και στενών ειρηνικών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι όμως ακριβώς αυτοί οι γειτονές μας, πώς και πότε εμφανίστηκαν μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε των Βαλκανίων και της Ευρώπης, έχει ενδιαφέρον να τους γνωρίσουμε.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Έτσι. Οι Βούλγαροι, αγαπητοί ακροατές, κατάγονται από την Κεντρική Ασία και ανήκουν στην τουρκο-αλταϊκή γλωσσική οικογένεια. Στις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα, οι γνωστοί συμβατικά ως πρωτοβούλγαροι κατοικούσαν βόρεια της Αζωφικής θάλασσας και ήταν υποτελείς των Αβάρων. Οι Άβαροι, πρέπει να ξέρουμε, ήταν ένας νομαδικός λαός ευρασιατικής προέλευσης από την περιοχή της Κασπίας και ο οποίος από τον 6ο έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα κατέλαβε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, κάπου στην περιοχή της Ουγγαρίας και τις περιοχές γύρω από τον Δούναβη. Η παρακμή λίγο αργότερα των Αβάρων στις αρχές του 7ου μετά Χριστόν αιώνα επέτρεψε στους Βουλγάρους να δημιουργήσουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος, το γνωστό ως Παλαιά Βουλγαρία, το οποίο εκτινόταν κάπου στη Νότια Ρωσία, στις στέπες της Νότιας Ρωσίας, ανάμεσα στον ποταμό Δνίπερο και στην Αζωφική θάλασσα. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο Κουβράτ, διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και μάλιστα βαφτίστηκε ο ίδιος χριστιανός, αν και οι ομοεθνείς του παρέμειναν για πολύ καιρό ακόμα ειδωλολάτρες. Μάλιστα ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απένιμε στον Κουβράτ τον τιμητικό τίτλο του Πατρικίου. Ο Κουβράτ λοιπόν, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, πέθανε πιθανότατα στα 650 μετά Χριστόν. Κάτω από την πίεση των Χαζάρων, οι Χαζάροι, οι Χάζαροι, είναι και αυτός ένας λαός τουρκοασιατικής καταγωγής, ο οποίος από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα εγκαταστάθηκε μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Νοτιοδυτικής Ασίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν υπό την πίεση των Χαζάρων διασπάστηκαν. Ένα τμήμα τους παρέμεινε στις περιοχές αυτές, μια μεγάλη ομάδα τους όμως, με αρχηγό τον ηγεμόνα τους, τον Ασπαρούχ, που ήταν ένας από τους γιους του Κουβράτ, μετακινήθηκε δυτικά και εγκαταστάθηκε

0: και στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, που τότε αποτελούσαν οι εκβολές αυτές το βόρειο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι πόλεμοι μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων ξεκίνησαν με την εμφάνιση των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκαν, και αυτό βέβαια αποτελούσε κίνδυνο για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Η εμφάνιση των βουλγαρικών φυλών στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως καταλαβαίνουμε, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής, που ήταν ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος. Ο ηγεμόνας της βουλγαρικής αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, κατάφερε γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος του μέχρι τα σημερινά Σκόπια, τα οποία μάλιστα έκανε και πρωτεύουσά του για ένα διάστημα. Γύρω στο 680 μετά Χριστόν, ο Ασπαρούχ διέσχισε τον Δούναβη και κατέλαβε τα εδάφη ανάμεσα στον Δούναβη και στην οροσειρά του Έμου, δηλαδή στην περιοχή όπου εκτείνεται σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της σημερινής Βουλγαρίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα ζούσαν φυλές Σλάβων, τους οποίους οι Βουλγαροί ενσωμάτωσαν στις δυνάμεις τους και αύξησαν έτσι σημαντικά την στρατιωτική τους ισχύ. Οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον των Βουλγάρων, αλλά οι πολεμικές αποτυχίες τους οδήγησαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Τέταρτο να συνθηκολογήσει το 681 μετά Χριστόν με τον Ασπαρού. Ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος αποδέχτηκε έτσι την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε μάλιστα σωστό να τους δίνει και ένα ετήσιο φόρο για να συντηρηθεί ως κράτος, το κράτος των Βουλγάρων. Ο αυτοκράτορας υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει σιωπηρά, θα λέγαμε, την εγκατάσταση αυτού του κράτους στα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας του και να υποσχεθεί, όπως είπαμε, και κάποιες χορηγίες για το μέλλον. Αυτό, κατά τους ιστορικούς, αποτελεί και μια πράξη σύνεσης, γιατί στην περιοχή αυτή είχαν διεισδύσει και άλλες σλαβικές φυλές, με συνέπεια να έχει αποσπαστεί ουσιαστικά από τον έλεγχο της αυτοκρατορίας, να κινδυνεύει να χαθεί τελείως η περιοχή. Το έτος αυτό τώρα που συνήφθη αυτή η συμφωνία και η ειρήνη με το Βυζάντιο θεωρείται και ως η αρχή της κρατικής οντότητας της Βουλγαρίας. Η συμφωνία με τους Βουλγάρους αργότερα ανανεώθηκε. Οι Βούλγαροι μάλιστα βοήθησαν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Λέοντα τον Τρίτο, όταν ήρθε αντιμέτωπος με Άραβες επιδρομής, τον βοήθησαν να τους αντιμετωπίσει, και όταν είχαν μάλιστα φτάσει οι Άραβες επιδρομής στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ενθαρρυμένοι τώρα οι Βούλγαροι ξεκίνησαν τις εκστρατείες τους με ένα νέο ηγέτη τους, τον Κρούμο. Μπήκαν μέσα στα εδότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στον χώρο της Ελλάδος, έφτασαν ως την Κατερίνη και πολύ σύντομα ως την περιοχή του σημερινού Βόλου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έπειτα από συνεχείς έτσι ανεπιτυχείς προσπάθειες να τους αναχαιτήσει, ξεκίνησε μια καινούργια αντεπίθεση. Οι αυτοκράτορες ο Λέων ο Έκτος και ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος οργάνωσαν εκστρατείες, κατάφεραν σύντομα να ανακτήσουν τόσο τη Θεσσαλία όσο και τη Μακεδονία και να επαναφέρουν την ησυχία στην περιοχή. Οι Βούλγαροι ταυτόχρονα άρχισαν να αντιμετωπίζουν και κάποιες εσωτερικές ταραχές τους. τον 8ο αιώνα ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος προσπάθησε με αλλεπάλληλες εκστρατείες να καταλύσει το βουλγαρικό κράτος. Η διεξαγωγή ενός πολέμου που επιχείρησε δεν ήταν τόσο επιτυχής για τους Βουλγάρους, γιατί αντιμετώπιζαν μια μεγάλη εσωτερική πολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο παρατάξεων που είχαν δημιουργηθεί μέσα στη Βουλγαρία, η φιλοβυζαντινή παράταξη και η αντιβυζαντινή παράταξη. Η εξασθένιση τώρα των Βουλγάρων, αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής αναταραχής και σύγκρουσης, συνέβαλε στην αποκατάσταση της βυζαντινής υπεροχής στην Βαλκανική Χερσόνησο. Αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, δεν εκμεταλλεύτηκε τα γεγονότα και δεν μπόρεσε να πετύχει τους σκοπούς του. Με τον νέο τώρα τσάρο τους, τον Κρούμο, η Βουλγαρία ισχυροποιήθηκε σημαντικά περί τον 9ο αιώνα, όταν προσάρτησε ορισμένα αβαρικά εδάφη. Οι Άβαροι, όπως είπαμε, είχαν φτάσει στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε παιδινές εκτάσεις της σημερινής Ουγγαρίας. Εδάφη λοιπόν αυτών των περιοχών κατέλαβαν οι Βούλγαροι και ισχυροποιήθηκαν σημαντικά. Τις εχθροπραξίες τώρα ανάμεσα στους Βουλγάρους και τους Βυζαντινούς ξεκίνησε, εγγενίασε θα λέγαμε, ο τσάρος, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Κρούμος, με την κατάκτηση της Σαρδικής. Η Σαρδική είναι η σημερινή Σόφια, η σημερινή πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Το 809 λοιπόν μετά Χριστόν ο Κρούμος κατέλαβε την Σαρδική, τη σημερινή Σόφια. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο πρώτος εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων, προχώρησε μέσα στη βουλγαρική επικράτεια, αλλά δυστυχώς η επιχείρηση είχε τραγική έκβαση για αυτόν. Στα περάσματα τα ορεινά του αίμου, ο στρατός του δυστυχώς δεν άντεξε και σχεδόν διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Ο ίδιος αυτοκράτορας έπεσε στο πεδίο της μάχης. Έτσι σύντομα ο τσάρος των Βουλγάρων Κρούμος επανέλαβε τις επιχειρήσεις του, κατακτώντας λιμάνια στον Εύξηνο Πόντο. Η εμφάνισή του μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολεως αποτέλεσε, θα λέγαμε, και το αποκορύφωμα των επιθετικών ενεργειών του. Όμως ο Βούλγαρος ηγεμόνας Κρούμος πέθανε ξαφνικά το 814 και έτσι το Βυζάντιο απαλλάχθηκε από έναν ισχυρό αντίπαλο. Ο διάδοχος του Κρούμου, ο Μουρτάγ, συνήψε μια συνθήκη ειρήνης, μάλιστα 30 ετής διάρκειας, με τους Βυζαντινούς. Μετά τη σύναψη αυτής της ειρήνης, επικράτησε σχεδόν ως τα τέλη του 9ου αιώνα μια αδιατάρακτη ειρήνη. Ας δούμε λίγο τη δομή και την οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους. Το Βουλγαρικό κράτος ως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν χαρακτηρίζεται από την διαφορετική συμμετοχή στην κυβέρνηση της χώρας δύο φυλετικών στοιχείων που συνέθεταν τον πληθυσμό του. Τα στοιχεία αυτά ήταν οι πρωτοβούλγαροι, οι παλαιοί Βούλγαροι που είχαν έρθει από την Ευρασία όπως είπαμε, και ήταν και οι σλαβικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί στην επικράτεια της Βουλγαρίας και είχαν οργανωθεί σε γνωστές ομάδες πληθυσμιακές, τις λεγόμενες σκλαβινίες ή σλαβινίες, οι οποίες διατηρούσαν μια ορισμένη αυτονομία και συμμετείχαν ως ένα βαθμό και στη διοίκηση του κράτους. Στη διάρκεια του 9ου αιώνα ενισχύθηκε η κεντρική εξουσία, ενώ σταδιακά υποχώρησε η δύναμη των, αυτών των σλαβικών σχηματισμών, των σλαβικών ομάδων, των σλαβινιών. Από την άλλη πλευρά, η αριθμητική υπεροχή των Σλάβων είχε ως αποτέλεσμα κυρίως τον γλωσσικό εξσλαβισμό των Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι, δηλαδή, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, από τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα εξσλαβίζονται ως προς τη γλώσσα. Κατά τα άλλα έμειναν ένα συμπαγές έθνος. Σχετικά τώρα με τους Βυζαντινούς με τους Βυζαντινοβουλγαρικούς πολέμους, θα κάνουμε μια έτσι καλύτερη ανάλυση, που ήταν μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της πρώτης Βουλγαρικής και της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας από το 681 μετά Χριστόν έως το 1395 μετά Χριστόν. Οι πόλεμοι αυτοί ξεκίνησαν με την εμφάνιση βέβαια των Βουλγάρων στα Ανατολικά Βαλκάνια, οι οποίοι όπως είδαμε επεκτάθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό βέβαια ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έπειτα από 685 χρόνια περίπου, οι πόλεμοι αυτοί έληξαν με την αποδυνάμωση και βέβαια με την κατάκτηση των δύο αυτοκρατοριών, τόσο της Βυζαντινής όσο και της Βουλγαρικής, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την εγκατάσταση τώρα των Βουλγάρων στα Βαλκάνια έχουν ενδιαφέρον κάποια στοιχεία. Η εμφάνιση του βουλγαρικού φύλου στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναστάτωσε, όπως είπαμε, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα εκείνης της εποχής, τον Κωνσταντίνο τον IV. Ο ιδρυτής της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, ο Ασπαρούχ, τον είδαμε να καταφέρνει πολύ γρήγορα να επεκτείνει το νέο κράτος μέχρι τα Σκόπια, που την έκανε και πρωτεύουσά του, ενώ ο Κωνσταντίνος ο IV αποδέχτηκε την κυριαρχία αυτού του νέου κράτους και θεώρησε βέβαια σκοπό και να τους ενισχύσει και να τους συντηρήσει. Ενθαρρυμένοι οι Βούλγαροι ξεκίνησαν εκστρατείες με τον Κρούμο, έφτασαν όπως είδαμε μέχρι την κεντρική και την κεντρική Ελλάδα, μέχρι τη Θεσσαλία, με τις αντεπιθέσεις τώρα του Λέοντα του VI και του Κωνσταντίνου του VII, αποκαταστάθηκε η τάξη και επανήλθε η κυριαρχία του Βυζαντίου σε αυτές τις περιοχές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ένας νέος ηγεμόνας των Βουλγάρων, ο πανίσχυρος αυτός ηγεμόνας, ο Σιμεών ο πρώτος, και ποια ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν από πλευράς των Βουλγάρων. Ενώ τα πράγματα λοιπόν είχαν ησυχάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, οι Βούλγαροι με τον ηγεμόνα του Σιμεών τον πρώτο ξεκίνησαν νέες εκστρατείες και νέες επιδρομές. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ο Ρωμανός ο πρώτος, και έπειτα μετά από αυτόν ο Ρωμανός ο δεύτερος, τους αντιμετώπισε, αλλά δεν κατάφεραν να τους, και δεν κατόρθωσαν τίποτα το αξιοσημείο του. Ο Βόρης, ο τσάρος των Βουλγάρων, Βόρης ο πρώτος, έφτασε την πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία του στο απόγειο της ακμής της, κάνοντάς την μάλιστα μία από τις υπερδυνάμεις των Βαλκανίων. Μετά από πολλές στρατιωτικές συγκρούσεις, ο γιος του Βόρη, του πρώτου, ο Σιμεών Πέτρος, αναγνωρίστηκε από τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον πρώτο, τον Λεκαπινό, ως βασιλεύς των Βουλγάρων. Τα βουλγαρικά είναι τσάρος, που προέρχεται από το λατινικό τσέζαρ ή το ελληνικό κέσαρ. Αργότερα, και ενώ οι δύο αντίπαλοι αυτοκράτορες, ο Πέτρος ο πρώτος της Βουλγαρίας και ο Νικηφόρος Φωκάς του Βυζαντίου συνεχίζουν τις μάχες, πεθαίνουν και οι δύο τον ίδιο χρόνο, ενώ δύο διαδοχικές εισβολές σημειώνονται από μία καινούρια δύναμη από βορρά, τον Ρος ή των Ρώσων, όπως ξέρουμε. Ρος ήταν το παλαιό του όνομα, Ρώσοι, είναι γνωστοί σήμερα. Αυτοί λοιπόν σημειώνουν οι εισβολές των Ρώσων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να καταλάβουν την Βουλγαρία μετά από πρόσκληση, μάλιστα τους Ρώσους τους κάλεσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, επειδή υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της Βουλγαρίας, κάλεσαν τους Ρώσους, τους οποίους είχαν συμμάχους ένα διάστημα, για να εισβάλλουν στη Βουλγαρία. Έτσι εισέβαλαν οι Ρώσοι στη Βουλγαρία και ο Βυζαντινός στρατός κατέλαβε μάλιστα και την πρωτεύουσά τους το 971, που ήταν τότε η πρωτεύουσά τους, ήταν η Πρεσλάβα. Τα επόμενα χρόνια τώρα ο αυτοκράτορας του Βυζαντιού Ιωάννης ο Τσιμισκής μαζί με τους στρατηγούς του, τον Πέτρο Φωκά και τον Βάρδα τον Σκληρό, κατατροπώνουν τους Βουλγάρους και τους Ρώσους δηλαδή, στο 971, στις μάχες της Αρκαδιούπολης. Η Αρκαδιούπολη είναι μια πόλη στην Ανατολική Θράκη, προς την Κασπία, προς την Μαύρη Θάλασσα, και της Μεγάλης Πρεσλάβας, που είναι επίσης πόλη επί της, κοντά στη Βάρνα. Και το Δωρίστολο, μια άλλη μεγάλη βουλγαρική πόλη, που είναι η σημερινή πόλη Σιλίστρα, πάνω στον ποταμό Δούναβη. Όλη λοιπόν η Ανατολική Βουλγαρία ενσωματώνεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λίγα χρόνια αργότερα, στην Δυτική Βουλγαρία ξεσπάει μια επανάσταση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να ανακτηθούν κάποια τμήματα της Ανατολικής Βουλγαρίας υπό τον Τσάρο Σαμουήλ. Η Βουλγαρία είχε ως αποτέλεσμα ανέκαμψε από αυτές τις επιθέσεις και κατόρθωσε να καταλάβει η Βουλγαρία τμήματα της Σερβίας και της Αλβανίας, ενώ με επιδρομές του Σαμουήλ οι Βούλγαροι κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι τη Λάρισα και μέχρι τη Βιωτία. Αλλά αυτή η άνοδος των Βουλγάρων τερματίστηκε όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο γνωστός ως Βουλγαροκτόνος, τον έχουμε γνωρίσει σε παλαιότερη εκπομπή, κατατρόπωσε οριστικά τον τσάρο των Βουλγάρων, τον Σαμουήλ, στη μάχη του Σπέρχιου και στην τελική μάχη στο Κλειδί που έγινε εδώ στην Μακεδονία το 1014, τότε ήταν που πήρε και το προσωνύμιο Βουλγαροκτόνος. Ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ πέθανε λίγο μετά τη μάχη αυτή το 1018 και οι Βυζαντινοί κατέλυσαν την πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία. Έτσι τελείωσε και η πρώτη σειρά των πολέμων μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων.
1: Μάλιστα.
0: Ο Βασίλειος τώρα ο Δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, απέτρεψε πολλές τοπικές εξεγέρσεις στη Βουλγαρία, διατηρώντας στη διοίκηση των τοπικών ομάδων των ευγενών και αναγνωρίζοντας την αυτοκεφαλία της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας. Μετά τον θάνατο του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, οι τοπικές πολιτικές των Βυζαντινών άλλαξαν βέβαια τον τρόπο και ξέσπασε στη Βουλγαρία μια νέα σειρά από αποτυχημένες εξεγέρσεις. Το 1185 εσωτερικές εξεγέρσεις. Το 1185 οι ευγενείς των Βουλγάρων που κατάγονταν από τη δυναστεία του Ασέν, της μεγάλης βασιλικής οικογένειας των Ασέν, ο Ιβάν Ασέν ο πρώτος, ο Πέτρος ο τέταρτος, οργάνωσαν μια μεγάλη εξέγερση με αποτέλεσμα την επανίδρυση του Βουλγαρικού κράτους. Ο Ιβάν Ασέν και ο Πέτρος Ασέν έβαλαν τα θεμέλια για την δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα το Τίρνοβο. Όμως όλα έχουν κάποτε κάποιο τέλος, έτσι και η πτώση της Βουλγαρίας αρχίζει τμηματικά να επέρχεται. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν μέχρι το 1185 υπήρξαν πολλές απόπειρες επαναστάσεις των Βουλγάρων χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 1185 οι Βούλγαροι επαναστάτες κέρδισαν και ίδρυσαν τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με αρχηγό και πρώτο αυτοκράτορά τους τον Πέτρο τον Τέταρτο από την οικογένεια Ασέν. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ισάκιος ο δεύτερος ο Άγγελος δεν κατάφερε να καταπνίξει την επανάσταση αυτή και αναγκάστηκε τελικά να αναγνωρίσει την κυριαρχία αυτής της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Μετά τον θάνατο του Πέτρου του Τέταρτου της Βουλγαρίας ξεκινάει μια νέα γενιά για τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία με αυτό τον βασιλικό οίκο τον Ασέν. Οι Βούλγαροι έκαναν νέες εκστρατείες στον ελλαδικό χώρο και ανέβασαν τη δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία στο απόγειο θα λέγαμε της ακμής της και εδαφικά και πολιτικά. Κατά την περίοδο όμως της ηγεσίας των Βουλγάρων από τον Ιβάν Ασέν τον δεύτερο και στο Βυζάντιο ήταν τότε αυτοκράτορας ο Αλέξιος Πέμπτος ο Δούκας ξεκίνησαν οι σταυροφορίες και μάλιστα ειδικότερα η τέταρτη σταυροφορία η οποία όπως ξέρουμε είχε σκοπό και στόχο τάχα την κατάκτηση των ιερών τόπων από τους Άραβες αλλά τελικά όπως ξέρουμε η σταυροφορία αυτή οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την οποία και κατέλαβε το 1204 ιδρύοντας την λεγόμενη Λατινική Αυτοκρατορία. Το 1200 θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια ιδιαίτερη έτσι, εκπομπή μας αγαπητοί ακροατές για την σταυροφορία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος με τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο κατάφεραν χωρίς μάχες να μπουν στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι Λατίνοι από την Κωνσταντινούπολη και από τη Θράκη. Από το 1270 συνεχίστηκαν οι μάχες μεταξύ Βουλγάρων και Βυζαντινών μέχρι την εμφάνιση των Οθωμανών Τούρκων. Το 1395 λοιπόν η δεύτερη Βουλγαρική Αυτοκρατορία υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Βαγιαζίτ τον πρώτο. Είναι η εποχή που κατελήφθη σιγά σιγά και η Θράκη, η Μακεδονία και όλα τα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία, για να την δούμε έτσι με ένα σύγχρονο μάτι, ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία μετά το 1870, οπότε και η εκκλησία της αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως η Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία, η Εξαρχία. Όπως τονίσαμε και στο προλογικά, οι σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας τα τελευταία 70-80 χρόνια είναι σχέσεις καλών γειτόνων, σχέσεις φιλικές και ειρηνικές. Είπαμε όμως ότι δεν συνέβαινε το ίδιο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα όταν η Βουλγαρία σε πολλές ιστορικές περιόδους άλλοτε μόνη της, άλλοτε με τη στήριξη μεγάλων δυνάμεων όπως της Ρωσίας κατά το 1878 τότε που με τη βοήθεια της Ρωσίας της δόθηκε μια τεράστια έκταση στα Βαλκάνια από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αδριατική. Mm-hmm. Άλλοτε συμμαχώντας η Βουλγαρία με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως με τη Γερμανία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-18 και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-44 πάντα πίσω από τη Γερμανία. Γιατί επεδίωκε να επωφεληθεί και να καρποθεί για λογαριασμό τις ελληνικές περιοχές τις οποίες πάντα είχε την επιθυμία της την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία ολόκληρη.
1: Ναι, από πάντα.
0: Από πάντα ακριβώς. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, που άρχισαν αρχές Οκτωβρίου του 1912, και τότε η στάση της Βουλγαρίας ήταν ανέντιμη, θα λέγαμε, ενώ είχε συμφωνήσει με τα άλλα βαλκανικά κράτη, με την Ελλάδα, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, για κοινή και ταυτόχρονη κήρυξη πολέμου κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μάλιστα είχαν συμφωνήσει τα κράτη αυτά, όποια εδάφη κατακτούσε η κάθε χώρα θα περιέρχονταν αυτόματα στην κυριαρχία της. Η Βουλγαρία μετά τη λήξη αυτού του πολέμου δεν αποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1913, κήρυξε τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο κατά της Σερβίας αλλά ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος, γιατί όπως είπαμε η μεγάλη της επιθυμία και επιδίωξη ήταν η κατάληψη της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν το είχε πετύχει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Σε αυτόν τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, τον Έλληνο-Βουλγαρικό, με τις μεγάλες νίκες του στρατού μας στο Κιλικής και στο Λαχανά από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου του 1913, κατανικήθηκαν τα βουλγαρικά στρατεύματα με περηφανείς νίκες του στρατού μας και έτσι η Βουλγαρία έχασε όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Καβάλα βέβαια που κατήχε ως τότε. Αυτά αγαπητοί ακροατές για τους γείτονές μας, τους νυν φίλους μας Βουλγάρους και την εμφάνισή τους, τις επιδρομές τους, την εγκατάστασή τους στα Βαλκάνια, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη γειτονιά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Γνωρίζοντας πραγματικά την ιστορία και βλέποντας πόσο πρόσφατη ας πούμε ιστορικά είναι αυτή η λαοί, ξεκαθαρίζουν και όλα τα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ιστορία μας.
0: Να ξέρουμε ποιους έχουμε δίπλα μας, τι προηγήθηκαν, τι ακολούθησαν και ποια είναι η κατάσταση σήμερα μαζί τους.
1: Ακριβώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Θα περιμένουμε να παρακολουθήσουμε και την εμφάνιση των Σέρβων.
0: Των Σλάβων, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή μας.
1: Ναι, για να γνωρίζουμε έτσι ακριβώς τους γύρω μας, γιατί έτσι, οι γείτονές μας είναι οι πιο...
0: Σωστά.
1: Ήταν φίλοι μας, ήταν εχθροί μας, ένα από τα δύο. Ωραία. Σας χαιρετούμε προς το παρόν και εσάς και τους φίλους ακροατές και θα αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν όλοι μας αντιμετωπίζουμε καταστάσεις δύσκολες και βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε τραγικά γεγονότα. Γεγονότα τα οποία μέσα μας μας ξεσηκώνουν κάποιες σκέψεις και κάποια συναισθήματα και κάποιες απορίες και κάποια γιατί. Και λέμε, γιατί έγινε αυτό το γεγονός, το τόσο θλιβερό, για ποιο λόγο να επιτρέψει ο Θεός μια μεγάλη δοκιμασία και πολλά άλλα ερωτήματα, τα οποία όσες φορές πάμε να τα απαντήσουμε, μάλλον πιο πολύ μπερδευόμαστε παρά βρίσκουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και το ακούμε πολύ συχνά αυτό από τους ανθρώπους, ιδίως στην περίπτωση που χάνεται ένας νέος συνάνθρωπός μας και πολύ περισσότερο όταν μία μάνα θα χάσει το παιδί της. Και τότε ακούμε τη μάνα πολλές φορές να λέει γιατί Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Αυτό το ερώτημα το οποίο απευθύνει η μάνα ή κάποιος συγγενής για ένα προσφυλές του πρόσωπο το οποίο έχει χαθεί δεν είναι απλά μία απορία, αλλά είναι κάτι περισσότερο, κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας εδώ στο νεανικό μας Αρχονταρίκι και θα δούμε αν τελικά οι άνθρωποι όντως έχουν δίκιο να απευθύνουν αυτό το γιατί στο Θεό ή όχι. Να σας γνωρίσω τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στην εκπομπή μας και να τα καλωσορίσω. Έχουμε κοντά μας τη Χριστίνα.
1: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε, την Ευαγγελία.
1: Την ευχή σας,
0: την ευχή του Κυρίου, τη Χριστίνα.
1: Την ευλογία σας,
0: την ευχή του Κυρίου και τη Χαριτίνη.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα, λοιπόν, θα συζητήσουμε για αυτό το απλό ερώτημα. Απλό έτσι όπως φαίνεται, διότι είναι μία απλή λεξούλα, γιατί. Γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αυτό το γιατί έχει μέσα του κρύβει πολλά και συναισθήματα και άλλα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Όταν λοιπόν μία μάνα χάνει το παιδί της και απευθύνει, βγαίνει από μέσα της αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, τι σημαίνει αυτό για μια μάνα, για ποιο λόγο το λέει αυτό και αν το λένε όλες οι μάνες, αν το λένε όλοι οι άνθρωποι για κάποιον άνθρωπο που χάνουνε.
1: Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όταν κάποιος από εμάς αντιμετωπίζει μια δυσκολία η οποία του φαίνεται δυσβάστακτη, από μέσα του βγαίνει αυτό το ερώτημα, γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, για ποιο λόγο να έγινε σε μένα και να μην έγινε σε κάποιον άλλον, γιατί να έγινε τώρα. Οπότε σίγουρα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, αλλά πίσω από αυτό το ερώτημα πολλές φορές κρύβεται και εγωισμός.
0: Μάλιστα. Να κρύβεται ο εγωισμός, λες, Χριστίνα. Καταρχάς, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο να απευθύνει στο Θεό αυτό το γιατί.
2: Σε τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του.
0: Όπως?
2: Είτε είναι η απώλεια, είτε είναι οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Το θέμα είναι το ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός είναι να μας ταπεινώσει μέσω των δοκιμασιών και των δυσκολιών που μας βάζει στη ζωή.
1: Στην ουσία το γιατί Θεέ μου όμως δεν είναι πραγματική απορία. Είναι παράπονο προς το Θεό. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Άρα ένας άνθρωπος που το λέει αυτό, μία μάνα που το λέει στο Θεό, που το απευθύνει στο Θεό, δεν περιμένει απάντηση από το Θεό.
1: Πιστεύω πως περισσότερο είναι ο πόνος που βγαίνει με το γιατί Θεέ μου παρά να περιμένει μια πραγματική απάντηση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι έτοιμη η μάνα, αν ο Θεός με κάποιο τρόπο την απαντούσε, να δεχτεί αυτή την απάντηση του Θεού ή απλώς το κάνει σαν παράπονο.
2: Νομίζω ότι ο πόνος όταν είναι πάρα πολύ μεγάλος και στην περίπτωση μιας απώλειας και πόσο μάλλον στην περίπτωση της απώλειας ενός παιδιού, που νομίζω είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Είναι πολύ έντονο και δύσκολο. Περισσότερο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι θέλει να εκφράσει αυτό που του βγαίνει από μέσα του. Οπότε ίσως και η απάντηση να ερχόταν να μην μπορούσε να την αποδεκτεί, γιατί και πάλι δεν θα μετρίαζε τον πόνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Ωραία, άρα το «γιατί, Θεέ μου» κρύβει μέσα ένα παράπονο.
2: Ακριβώς.
0: Μία επίθεση ίσως στο Θεό.
2: Ίσως έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό την απώλεια πολλοί άνθρωποι να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα όταν είναι μέσα, κοντά τους ο Θεός, γιατί εμπιστεύονται το γιατί τους έχει φέρει αυτή τη δυσκολία, και ίσως κάποιοι λίγο πιο δύσκολα όταν είναι μακριά από το Θεό. Αλλά στην εμπιστοσύνη, σχετικά με την εμπιστοσύνη του Θεού και το σχέδιο του Θεού, και όντως κάποιες φορές όταν οι μεγάλες δυσκολίες έρχονται, ένα παράδειγμα μου είχε πει νομίζω η γιαγιά μου, είναι το πώς να σκεφτούμε εμείς το σχέδιο και το πώς ότι αρχικά ο Θεός θέλει όλους να μας σώσει. Οπότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχέδιό Του. Γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα σε ένα κουβαδάκι μικρό, ένα κουβαδάκι γεμάτο με άμμο, και να καταλάβουμε όλες τις παραλίες του κόσμου. Δεν γίνεται να το καταλάβουμε αυτό. Οπότε πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Άρα λείπει η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο Θεό.
2: Ναι.
0: Μια μάνα που λέει αυτή την έκφραση, σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό? Αν τη ρωτήσεις, θα πει ναι, πιστεύω. Αλλά όμως λέω στο Θεό, γιατί μου το έκανες αυτό? Πώς είναι δυνατόν από τη μια να λέει ότι πιστεύει και από την άλλη να κάνει επίθεση στο Θεό? Τι δείχνει?
2: Αυτό μάλλον δείχνει μια αδυναμία, την αδυναμία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι πιστεύουμε όταν όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι όμορφα και καλά και πάνε κατευχήν. Αλλά όταν έρχονται οι δυσκολίες, εκεί πέρα πραγματικά φαίνεται ο αγώνας και η πίστη που έχει ένας άνθρωπος. Οπότε μέσα σε μια δυσκολία ένας άνθρωπος μπορεί να απιστήσει, μπορεί να νευριάσει, μπορεί να θυμώσει με το Θεό. Οπότε αυτή η ερώτηση μάλλον είναι αυτό. Ίσως η απιστία που εμφανίζουμε εκείνη τη στιγμή προς το θέλημα του Θεού.
1: Επίσης πολλές φορές λέμε γιατί σε μένα και όχι σε κάποιον άλλον. Ναι, όμως και όλος το ίδιο θα σκεφτόταν.
0: Συνήθως δεν το λέμε έτσι, γιατί όχι σε κάποιον άλλον, γιατί λέμε ούτε εγώ ούτε κι άλλος να το πάθει. Έτσι. Λέμε αυτό το κακό και στο χειρότερο εχθρό μου να μην συμβεί. Το λέμε και σαν έκφραση αυτό. Αλλά όμως λέμε ούτε και σε μένα. Δεν το θέλω κι εγώ. Και μάλιστα αυτό το γιατί πολλές φορές το συνεχίζουν οι άνθρωποι και λέμε είσαι Θεέ μου άδικος. Αυτό πώς σας ακούγεται εσάς? Δηλαδή ένας άνθρωπος να πει το Θεό άδικο, είναι σωστό αυτό? Μήπως όντως είναι άδικος ο Θεός? Μήπως κάποιος τους αδικεί?
2: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, Πάτερ, ότι πέρα από το κομμάτι της απώλειας που βιώνουμε οι άνθρωποι σε πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα, έχουμε αυτή την τάση να τα βάζουμε εντός εισαγωγικών με το Θεό, γιατί τα επιτρέπει ή γιατί τα φέρνει έτσι. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που είπατε, ότι τον βλέπουμε σαν να είναι άδικος, σαν να πρόκειται για μια αδικία που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το θέλημα του Θεού και την ελευθερία που μας έχει δώσει.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να είναι άδικος? Μήπως να το δούμε και αυτό. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Δεν μπορεί ο Θεός να είναι άδικος, γιατί ο Θεός είναι ο απόλυτα δίκαιος.
0: Ωραία. Άρα...
1: Εξάλλου με το να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος, πολλές φορές δίνουμε την ευθύνη στο Θεό και δεν την αναλαμβάνουμε εμείς.
0: Να και αυτό ένα άλλο μεγάλο θέμα, Ευαγγελία. Γιατί όταν γίνεται κάτι κακό, είτε μεγάλο είτε και μικρό ακόμα, εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει, και ποτέ όμως δεν κοιτάμε μήπως φταίμε εμείς. Δεν λέω ότι αν πεθάνει ένα παιδάκι να πει η μάνα μήπως φταίω εγώ, αλλά όμως ας δούμε γενικότερα και τις δικές μας ευθύνες και στα μεγάλα και στα μικρά τα γεγονότα τα οποία έρχονται μπροστά μας. Μήπως οι δικές μας αμαρτίες έχουν επηρεάσει και έχει γίνει κάποιο κακό. Μήπως δεν ήμασταν τόσο κοντά στο Θεό και ο Θεός χτυπάει κάποιο καμπανάκι και μας λέει «Επ, για πρόσεξε, δεν πας καλά, κοίταξε, διόρθωσε τη ζωή σου, διόρθωσε το δρόμο σου». Έτσι δεν είναι, παιδιά?
1: Ναι, γιατί και ένα συνηθισμένο επιχείρημα κατά του Θεού είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, πολλοί άνθρωποι που πεινάνε, όμως εμείς τι κάναμε με την ελεημοσύνη για να τους βοηθήσουμε?
0: Έτσι, προστάπτουμε στο Θεό αυτή την μορφή ότι είναι άδικος, γιατί κάποια παιδάκια πεινάνε, και δεν κοιτάμε εμείς αν ποτέ βοηθήσαμε. Όχι τα παιδάκια που είναι μακριά μας, είναι ένα παιδάκι που είναι δίπλα μας, στη γειτονιά μας, το βοηθήσαμε ποτέ? Και ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά που είναι μακριά?
2: Ή επίσης πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι
1: η Εκκλησία και ο Θεός μας περιορίζει και ότι θέλουμε απεριόριστη ελευθερία στις κινήσεις μας. Εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Όταν όμως έρχεται, όταν έρχονται τα αποτελέσματα των πραξεών μας, τότε δεν έχουμε συνήθως το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε κατευθείαν λέμε, γιατί το έκανες αυτό, Θεέ μου, σε μένα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι πιο πριν ζητούσαμε την απόλυτη ελευθερία και λέγαμε ότι θέλω να πάω μόνος μου, θέλω να το κάνω μόνος μου, δεν θέλω να με ελέγχει κανένας και τίποτα. Οπότε όταν έρχονται οι συνέπειες των πραγμάτων, τότε επειδή ίσως δεν θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη στον εαυτό μας και δεν το σκεφτόμαστε, τα ρίχνουμε όλα στο Θεό.
0: Μάλιστα. Και επειδή μου τώρα υπάρχει περίπτωση να πούμε στο Θεό το γιατί, γιατί Θεέ μου έγινε αυτό, να ρωτήσουμε το Θεό, έτσι απλά. Ή πάντοτε πρέπει αυτή την έκφραση να μην την έχουμε καθόλου στο στόμα μας, ποτέ να μην πούμε στο Θεό γιατί το έκανες αυτό, γιατί Θεέ μου. Τι λέτε εσείς?
2: Μπορούμε να απευθύνουμε αυτή την ερώτηση στο Θεό, όταν όμως το κάνουμε με καλή προαίρεση και ειλικρινή απορία για κάτι που συμβαίνει. Και αυτό μας το διδάσκει και ένα περιστατικό μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν οι μαθητές του Χριστού τον ρώτησαν για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που συνάντησαν γεννήθηκε τυφλός, ήταν τυφλός. Και επειδή οι μαθητές πραγματικά ήθελαν να μάθουν, τότε και ο Χριστός τους απάντησε και τους έλυσε αυτή την απορία.
0: Θυμάσαι τότε ποια ήταν η ερώτηση ακριβώς των μαθητών?
2: Ναι, τον είχαν ερωτήσει αν έφταιγαν οι αμαρτίες των γονιών του ή του ίδιου που ήταν τυφλός.
0: Για να γεννηθεί τυφλός, ναι. Μάλιστα. Και τι απάντησε ο Χριστός?
2: Ο Χριστός τους εξήγησε ότι ούτε οι αμαρτίες των γονιών του αλλά ούτε και του ίδιου ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, αλλά συνέβησαν έτσι τα πράγματα, γεννήθηκε τυφλός προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Από αυτό το παράδειγμα που πολύ όμορφα μας είπες, Χριστίνα, φαίνεται ότι όταν ρωτάμε το Θεό για κάτι, αλλά αν το ρωτάμε με ταπείνωση, με όμορφο τρόπο και χωρίς βέβαια να του κάνουμε παρατήρηση ή να εκφράσουμε παράπονο ή γκρίνια, τότε ο Θεός μας δίνει απαντήσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό πώς προσερχόμαστε στο Θεό, με ποια διάθεση και αναλόγως αν η διάθεσή μας είναι καλή και ταπεινή και με πολύ πολύ ευλάβεια και καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και τον ρωτάμε, τότε θα μας απαντήσει ο Θεός. Όπως πολλές φορές δεν λέμε, Χαριτίνη, αυτό Θεέ μου, πώς να το κάνω, τι να κάνω, δώσ' μου απαντήσεις. Και μας απαντάει ο Θεός. Πώς απαντάει ο Θεός?
3: Με ιδιαίτερους τρόπους. Είτε
0: όπως, ναι,
3: μέσω μιας συμβουλής ενοφύλου ή μέσω κάτι που θα διαβάσουμε κάπου και θα μας δώσει την απάντηση στο πρόβλημα που προσευχόμαστε να μας απαντήσει. Και όταν καταλαβαίνεις ότι σε έχει βοηθήσει ο Θεός, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου και ότι πάντα έχεις ένα στήριγμα. Οπότε, ναι.
2: Επίσης, πολλές φορές, Πάτερ, μπορεί να έχουμε μία πορεία ή να μας συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και να ψάχνουμε μία απάντηση, μία καθοδήγηση. Και συμβαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο να εμφανίζεται μπροστά μας, να μας τη φανερώνει ο Θεός, είτε μέσα από την Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε, να βρούμε την απάντηση που ψάχνουμε, είτε μέσα από το πνευματικό μας που θα έχει την απάντηση να μας δώσει και μέσα από το λόγο του θα φανερωθεί το θέλημα του Θεού σε εμάς.
0: Το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερες τώρα, το θέλημα του Θεού, διότι πολλές φορές όταν ρωτάνε οι άνθρωποι γιατί πέθανε το παιδί μου, γιατί μου συνέβη αυτό το μεγάλο κακό, γιατί καταστράφηκα οικονομικά, ένα σωρό τέτοια ερωτήματα, πολλοί πιστοί απαντούν στον άνθρωπο που θέτει αυτό το ερώτημα, του λένε άστο, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εκεί κάποιοι αντιδρούν και λένε τι σημαίνει το θέλημα του Θεού? Ο Θεός με θέλει εμένα να είμαι καταστραμμένος, με θέλει να μην έχω παιδί, να έχει φύγει το παιδί από τη ζωή μου? Αλλά στην πραγματικότητα, όντως, το θέλημα του Θεού είναι πάνω από το δικό μας το θέλημα και πάνω από το δικό μας, από τη δική μας τη λογική. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Όταν λέμε αυτό θέλει ο Θεός, τι σημαίνει αυτή η έκφραση?
2: Ίσως ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί ώστε να σωθούμε.
0: Ωραία, αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις πιο καλά.
2: Ίσως,
0: δηλαδή όταν χάνετε ένα παιδάκι, ποιος θα σωθεί με την απώλεια του παιδιού?
2: Το ίδιο το παιδί ίσως, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός φροντίζει ώστε τη στιγμή που θα πάρει έναν άνθρωπο να είναι κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία της ψυχής του. Και επίσης και μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία και τη δοκιμασία μπορεί οι γονείς και κάποιοι άλλοι κοντινοί άνθρωποι ίσως να πλησιάσουν περισσότερο το Θεό.
3: Ακριβώς, γιατί μπορεί αν μεγάλουν παραπάνω να γίνεται κάτι πολύ χειρότερο και να έχανε την αιώνια βασιλεία, που αυτός είναι ο σκοπός στην τελική.
4: Ναι, υπάρχει μία ιστορία που ένας μοναχός προσευχόταν στο Θεό και το ρωτούσε γιατί υπάρχει τόση αδικία στον κόσμο. Και ο Θεός έστειλε τον μοναχό ξαφνικά, τον έκρυψε μέσα σε ένα δέντρο και τον άφησε να δει ένα περιστατικό. Σε αυτό το περιστατικό υπήρχε μία βρύση και στην αρχή πέρασε ένας πλούσιος πάνω στο άλογό του, είχε στα αριστερά του ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα και πέρασε από τη βρύση για να πιει λίγο νερό. Του έπεσε το πουγγί με τα νομίσματα και καθώς έφυγε ο πλούσιος και δεν αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει τα λεφτά του. Αμέσως μετά τον ακολούθησε ένας της μεσαίας τάξης και του πήρε το πουγγί με τα χρήματα και έτρεξε μέσα στα χωράφια να χαθεί, να μην καταλάβει ο πλούσιος ότι του έκλεψε τα νομίσματα. Τέλος πέρασε ένας φτωχός, κάθεσε στο πηγάδι για να πιει λίγο νερό και ο πλούσιος γύριζε εκείνη τη στιγμή για να βρει τα χρήματα τα οποία είχε χάσει και φώναζε στο φτωχό: «Γιατί μου πήρες τα χρήματα, μου έκλειψες τα χρήματα, δώστε μου πίσω». Και από το θυμό που είχε για αυτό που είχε συμβεί, ξεκίνησε να τον χτυπάει μέχρι θανάτου. Μόλις λοιπόν τον ξυλοκόπησε και, και κατάλαβε ότι δεν έχει τα χρήματα, έφυγε μετανιωμένος για την πράξη που έκανε. Τώρα αυτό ρώτησε ο μοναχός: «Γιατί μου το έδειξες, Θεέ μου, αυτό?». Λέει: «Γιατί ο πλούσιος είχε κλέψει τα χρήματα από τις μεσαίες τάξεις, τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είχε έρθει για να πάρει τα χρήματα αυτά πίσω, τα οποία του αντιστοιχούσανε. Ο πλούσιος, φεύγοντας μετανιωμένος για την πράξη του, θα μετανοούσε στον Κύριο. Και ο φτωχός, όταν ήταν νεότερος, είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο. Οπότε προσευχόταν στο Θεό να φύγει με τον ίδιο τρόπο, για να, ενώ τον είχε συγχωρήσει ο Κύριος». Οπότε είναι ένα παράδειγμα πολύ μακάβριο που μας εξηγεί το ότι δεν είναι άδικος ο Θεός και θέλει όλοι να σωθούμε.
0: Βρίσκει τρόπους δηλαδή ο Θεός.
4: Ακριβώς.
0: Για τον κάθε ένα από εμάς να μας σώσει, αναλόγως και με τις πράξεις που έχουμε κάνει στη ζωή. Έτσι, παιδιά. Άρα το θέλημα του Θεού είναι ανεξιχνίαστο, γιατί εμείς πολλές φορές λέμε γιατί Θεέ μου και όλα αυτά, αλλά όσο και να ψάξουμε δεν θα το βρούμε. Εσύ δεν είπες στην αρχή ένα παράδειγμα με την άμμο?
4: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθεί τώρα το μικρό μας το μυαλό να καταλάβει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός. Πώς θα το καταλάβει? Δεν μπορεί. Και λένε οι άνθρωποι: «Γιατί?». Και πάνε και σε ιερείς και σε πνευματικούς: «Γιατί μου πήρε το παιδί, γιατί?». Μπορεί να απαντήσει ο ιερέας? Δεν μπορεί να απαντήσει, δεν ξέρει. Κανείς μας δεν ξέρει για ποιο λόγο κάνει κάτι ο Θεός. Αλλά ο πνευματικός τι θα πει, ο ιερέας τι θα πει? Άστο, ήταν θέλημα Θεού. Μέχρι εκεί εγώ μπορώ να σου πω. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω γιατί ήταν θέλημα Θεού. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Ο Θεός ξέρει από εκεί και πέρα γιατί έκανε κάτι. Άρα εμείς πρέπει να αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να πούμε ότι αφού το θέλει ο Θεός, δόξα τω Θεώ. Να μετατρέπουμε αυτό το γιατί σε δόξα τω Θεώ. Κάθε φορά που πάει να βγει μέσα μας αυτή είναι η έκφραση «γιατί, Θεέ μου», εμείς να την αντιστρέφουμε και να τη λέμε αλλιώς. Να λέμε «δόξα το Θεό». Έτσι, παιδιά. Αλλά πρέπει κάπου να προστρέχουμε για να μας πει αυτός ο κάποιος ή το κάτι πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά όλα.

0: ναι. Που είναι κάπως προσωπική υπόθεση και εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να βρούμε για άλλα τα ερωτήματα και αν δεν την γνωρίζουμε, στην ουσία βγάζουμε δικές μας υποθέσεις, ενώ η Εκκλησία έχει τις απαντήσεις.
1: Ωραία. Μέσα στην Αγία Γραφή συνεπώς υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Αλλά εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε την Αγία Γραφή να την ερμηνεύουμε σωστά. Ή μπορεί υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σαν τους Προτεστάντες που ο καθένας παίρνει την Αγία Γραφή, την ανοίγει και όπως νομίζει την εξηγεί.
2: Το καλύτερο μάλλον θα ήταν να έχει ο άνθρωπος ήδη μια σχέση με το πνευματικό του πατέρα ή με την Εκκλησία. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα βιώματα, μέσα από τα βιώματα με την Εκκλησία, μέσα από τους λόγους που έχει ακούσει από τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτήν, ξέρει να ερμηνεύει καλύτερα τα γεγονότα και τα πράγματα στη ζωή του και έτσι και είναι και πιο προετοιμασμένος για τις δυσκολίες που μπορούν να έρθουν, αλλά ξέρει και να ερμηνεύει καλύτερα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ξέρει δηλαδή πώς να τα διαβάσει, πώς να τα καταλάβει, προκειμένου να τον βοηθήσουν και να ωφεληθεί από αυτά.
3: Επίσης, ακόμα και αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μόνοι μας, πρέπει πάντα να σπέβδουμε στο τι έχουν μεταφράσει οι Άγιοι, πώς έχουν μεταφράσει οι Άγιοι την Αγία Γραφή. Και να έχουμε ίσως μία απάντηση πιο καθαρή και πιο σίγουρη και να είμαστε πιο ασφαλείς στο τι διαβάζουμε και στο πώς πραγματικά ερμηνεύεται η Αγία Γραφή.
1: Και οι Άγιοι πολλές φορές έχουν δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις όταν βρισκόμαστε σε κάποια μεγάλη δοκιμασία στο πώς να ενεργούμε και το τι να κάνουμε. Γιατί οι δοκιμασίες δεν είναι μόνο τώρα. Πάντοτε οι άνθρωποι περνούσαν δοκιμασίες μεγάλες και αν ανοίξουμε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων θα δούμε εκεί πώς μας συμβουλεύουν, το τι πρέπει να κάνουμε σε μια δοκιμασία. Όχι να κάνουμε επίθεση στο Θεό και να λέμε γιατί Θεέ μου και να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε και με το Θεό και με τους ανθρώπους, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο τον εαυτό μας, να δούμε και σε εμάς πόσο μπορεί να μας ωφελήσει αυτή η δοκιμασία. Έτσι παιδιά. Και ένα που επιπλέον πρέπει να κάνουμε πολύ είναι η προσευχή. Χριστίνα.
2: Ναι, Πατέρη, η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι δυσκολία και να έρθει. Και όταν ένας άνθρωπος περνάει μια δοκιμασία, μια θλίψη, όσο μεγάλη κι αν είναι, θα βρει παρηγοριά στην προσευχή, θα βρει παρηγοριά στο να γύρισε και να κοιτάξει την Παναγία, θα βρει αυτή την παρηγοριά που του λείπει. Και αντί να τα βάζουμε με το Θεό, ας πούμε, για μια δυσκολία που ήρθε, να στραφούμε προς Αυτόν ώστε να πάρουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε.
1: Ωραία. Να πω και κάτι τελευταίο. Να σας ρωτήσω εσάς, τις ίδιες. Αν έρθει μια δοκιμασία στη ζωή σας, μεγάλη, εσείς είστε έτοιμες να πείτε να είναι ευλογημένο. Δόξα τω Θεώ που ήρθε. Χαριτίνη.
3: Ελπίζω εκείνη τη στιγμή να με φωτίσει ο Κύριος.
1: Ωραία.
3: Και να μου δείξει το σωστό δρόμο και να καταλάβω ότι όντως είναι θέλημα Θεού και να μην φέρω αντίρρηση και να μπορέσω να έχω υπομονή πάνω στη δοκιμασία που μόλις ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
1: Ναι, πολύ σωστά το λες, το ότι ελπίζω και το εύχομαι να μου δώσει εδώ στη δύναμη, γιατί αν από τώρα, αν σε αυτήν την ερώτηση πούμε ναι, εγώ θα τα καταφέρω, θα έρθει η ώρα που τελικά βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί δεν πρέπει να βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι δυνατοί και ότι αν θα έρθει μια δοκιμασία εμείς θα τα καταφέρουμε.
0: Ναι, συνήθως όταν δεν συμβαίνει σε εμάς νομίζουμε ότι θα ήμασταν πολύ δυνατοί στη θέση τους, αλλά όταν έρχεται η ώρα...
1: Λέμε και λόγια μεγάλα, λέμε ναι, εγώ θα έκανα αυτό, θα έκανα εκείνο, αλλά αν έρθει η δοκιμασία...
2: Στα λόγια όλα είναι εύκολα, αλλά στην πράξη είναι το τι γίνεται όντως. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και πώς θα δείξουμε ότι έχουμε όντως αληθινή πίστη και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
1: Και επειδή οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, μπορεί να έρθουν όντως δύσκολες καταστάσεις, τι θα πρέπει να κάνουμε από τώρα για να είμαστε τότε έτοιμοι?
3: Προσευχή, φυσικά. Να εκκλησιαζόμαστε και να μιλάμε το πνευματικό μας και να κρατάμε συνεχή επαφή, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τη στιγμή που θα έρθει η δυσκολία δεν θα είμαστε μόνοι μας, ότι θα έχουμε κοντά μας το Λόγο του Θεού να μας κατευθύνει ανάλογα.
0: Επίσης να εκτιμάμε ότι έχουμε και να τυπολογίζουμε, όχι να αγχωνόμαστε, απλά να είμαστε προετοιμασμένοι ότι κάποια μέρα θα γίνει και κάτι που δεν θα μας αρέσει.
3: Ναι.
1: Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για μια τέτοια...

ημέρα για μια τέτοια δυσκολία και αν είμαστε έτοιμοι, τότε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Ετοιμάστην και ούκ εταράχθην». Δηλαδή, ετοιμάστηκα και για το χειρότερο ακόμα και δεν ταράχτηκα όταν ήρθε το χειρότερο. Άρα και εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα. Για το οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί στη ζωή. Έτοιμοι να πούμε στο Θεό: «Να είναι ευλογημένο. Δόξα τω Θεώ. Ξέρει ο Θεός. Αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, εγώ το αποδέχομαι και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσω». Έτσι, κορίτσια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στον νεανικό μας Αρχονταρίκη. Ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Σε κάποια στιγμή της ζωής του όλοι οι άνθρωποι θα βρούνε κάποια δοκιμασία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Όλοι μας όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην ταραχθούμε στην περίπτωση εκείνη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε την οποιαδήποτε δοκιμασία. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνετε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους και όλες καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ισόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Κυριακή 6 Ματθαίου. Ο σιωπηλός μόχθος. Θεμελιακός άξονα ζωής η αγάπη γεμίζει τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Άλλοτε ακούγεται σαν θεϊκή εντολή διατυπωμένη από το στόμα του σαρκωμένου Υιού του Θεού. Άλλοτε αναβλύζει αυθόρμητα από το πρόσωπο του Θεανθρώπου και κυλάει σαν παράδειγμα που αναμοχλεύει τις συνειδήσεις. Και άλλοτε έρχεται σαν πνοή από τα σπλάχνα του λαού, σαν πράξη που πιστοποιεί πως η αγάπη δεν είναι ιδεατό σχήμα, αλλά το γνησιότερο βίωμα και η δυναμικότερη έκφραση της ψυχής.

Στο σημερινό ευαγγελικό μας κείμενο δεν έχουμε διδαχή, ανάλυση της ποιότητας και των διαστάσεων της αγάπης. Έχουμε τον παφλασμό της θεϊκής αγάπης, την έκχυσή της στο κρεβάτι του παράλυτου, στο κουβαριασμένο σώμα του και στη θολωμένη ψυχή του. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και το ανθρώπινο υπόδειγμα της αγάπης, τη συγκεκριμένη διαδικασία που έκαναν οι ανώνυμοι ήρωες της αγάπης, το μόχθο τους για να φέρουν μπροστά στο λυτρωτή το ανθρώπινο απομεινάρι, τον παράλυτο, την προσπάθειά τους να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του άρρωστου με το γιατρό, του αμαρτωλού με το σωτήρα. Σήμερα θα αποφύγουμε, φίλοι μας, να ανηφορήσουμε προς το θεϊκό παράδειγμα. Θα επιδιώξουμε να μείνουμε προσγειωμένοι στην ανθρώπινη κλίμακα. Θα φωτίσουμε την ανθρώπινη πράξη, τη διάθεση και το μόχθο των συνανθρώπων μας, εκείνων που έγιναν αφορμή να συντελεστεί το θαύμα, που μετέβαλαν το θρήνο του παράλυτου σε κραυγή χαράς και την περιπέτειά του σε κίνητρο καθολικής δοξολογίας.

και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Δεν έκαναν φίλοι μας απλή κίνηση για να φέρουν τον παράλυτο μπροστά στον Κύριο. Πάλεψαν με το κλειστό κύκλωμα της μάζας και με την ανθρώπινη απονιά. Καθώς πλησίασαν το σπίτι που φιλοξενούσε τον Κύριο, είδαν το πλήθος να συνοστίζεται. Ήθελαν όλοι να βρεθούν κοντά στο μεγάλο δάσκαλο, να αντικρίσουν το πρόσωπό του, να ακούσουν άνετα το λόγο του. Καμιά διάβαση δεν έμενε ανοιχτή. Κανένας δεν έστεργε να παραμερίσει για να περάσει η συνοδεία που κουβαλούσε την προσωποποιημένη οδύνη. Και οι τέσσερις άνδρες τι έκαναν? Δεν παραδόθηκαν στην αμηχανία. Δεν απόμειναν βαστάζοντας το κρεβάτι με τον παράλυτο και το φορτίο της οργής. Μη δυνάμενοι προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, απεστέγασαν την στέγην όπου είναι και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων. Η αγάπη τους δυνατή σοφίστηκε ολόκληρο τέχνασμα. Η καρδιά τους φλογερή αψήφισε το μόχθο. Ανέβηκα στη σκεπή και δια των κεράμων καθήκαν αυτόν συν το κλινιδίο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Καμιά ανθρώπινη αντίσταση δεν τους ανάκοψε. Κανένα εμπόδιο δεν στάθηκε τόσο μεγάλο που να μην μπορούν να το προσπεράσουν. Και ο μόχθος τους καρποφόρησε.

Κύριος, ειδών την πίστην αυτών, χάρισε στον παράλυτο τη λύτρωση της ψυχής και τη θεραπεία του σώματος. Μην πείτε, φίλοι μας, πως η πράξη τους αυτή δεν είναι επαναστατική και καθοδηγητική. Ξυπνάει τις συνειδήσεις μας, ανατρέπει τα καλωστημένα σχήματα του βολέματός μας. Στον φλίαρο λόγο και στην προσφορά άγωνου πλαστού συναισθήματος περιορίζουμε συχνά την έκφραση της αγάπης τους. Λέμε λόγια για να φανερώσουμε πρόσκαιρη συμμετοχή στον πόνο, βγάζουμε από μέσα μας ατμούς αισθημάτων που δεν έχουν τη δύναμη να μας δραστηριοποιήσουν και να μας κάνουν ικανούς για έργα αγάπης. Όμως οι ατμοί, όταν διαχύνονται στο διάστημα, χωρίς να περάσουν από τη βαλβίδα της μηχανής, γίνονται άχρηστοι και τα αισθήματα που δεν αναμοχλεύουν την ύπαρξη και δεν μεταφράζονται σε πράξη αγάπης, καταντούν ανόητη κατασπατάληση του δυναμικού της ψυχής. Η αγάπη δεν είναι στήρο αίσθημα, δεν είναι λόγια συμπάθειας στον πονεμένο άνθρωπο δίχως συγκεκριμένο έργο. Μια σύντομη αυτοκριτική μπορεί να μας δώσει το φάσμα της ποιότητας της δικής μας αγάπης. Τα αισθήματα υπάρχουν άφθονα μέσα μας, αναβλύσουν από το βαθύ πηγάδι της ψυχής μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κόπο για να ανεβεί από τα βάθη της ψυχής μας το δάκρυ της συμπάθειας ή να καθίσει στην πύλη του λόγου μας ο κόμπος που σχηματοποιείται από τους ατμούς των συγκινήσεων. Αυθόρμητα, αντανακλαστικά, το αίσθημα γίνεται λόγος πονετικός ή μαργαριτάρης συμπόνιας. Το πρόβλημα είναι πως ο πηγαίος δυναμισμός του συναισθήματος θα γίνει κινητήρια δύναμη και θα νευρώσει την προσωπικότητά μας σε έργα αγάπης. Πως η συγκίνηση θα γίνει μόχθος, πως η προσφορά δεν θα σταματήσει στη διατύπωση ευχών, αλλά θα εκφραστεί με σειρά ενεργειών που κάνουν συγκεκριμένη τη συμπαράσταση και πρακτική την αγάπη. Η αυτοκριτική μας ίσως να μας αποκαλύψει τη φτώχεια μας σε έργα αγάπης, ίσως να παρουσιάσει μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας την επικίνδυνη δυσαναλογία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Τα αισθήματά μας μένουν κεφάλαια χωρίς επένδυση και χάνονται. Είναι χυμοί που διοχετεύονται στα άνθη, μα που δεν έχουν την αντοχή να δέσουν καρπό. Δέντρα άκαρπα και κατά προέκταση άχρηστα.

θαυμαστός φίλη μας ο μόχθος των τεσσάρων εργατών της αγάπης καταχωρήθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο για να μένει σαν αιώνιο υπόδειγμα. Όμως μήτε τα ονόματά τους έγιναν γνωστά, μήτε κάποια φράση τους αναγράφτηκε για να την έχουμε σαν μνημόνιο. Το έργο τους παράμεινε μέσα στη σιωπή και στην ανωνυμία. Ο Ευαγγελιστής αναφέρει πως ο Κύριος μας εντυπωσιάστηκε από την πίστη τους και σαν ανταπόδομα στο δικό τους δώρο τους χάρισε τη θαυματουργική θεραπεία του παράλυτου. Ο καρδιογνώστης είδε το μόχθο τους και διάβασε την καρδιά τους. Εκείνοι όμως μήτε μίλησαν, μήτε προσκάλεσαν θόρυβο γύρω από το όνομά τους, μήτε προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν με φράσεις επιδεικτικές και με εμφάνιση υποκριτικής ανωτερότητας. Πήγαν σαν άγνωστοι και έφυγαν άγνωστοι.

από τη στιγμή που το μικρόβιο της επιδεικτικότητας ή της ποικίλης σκοπιμότητας εισχωρεί στην ψυχή μας, η αγάπη φίλη μας αρρωσταίνει, καταντάει ανάπηρη, δεν ευρώνει πια την ύπαρξη, δεν ποτίζει το έργο. Εκείνο που κάνουμε είναι προβολή του εαυτού μας ή μεθόδευση των δεύτερων πονηρών στόχων μας. Η αγάπη αποζητάει σαν κλίμα για να ανθίσει και να καρποφορήσει την ταπείνωση και τη σιωπή. Κίνει την απλότητα της ψυχής που πονάει κοντά στον αδερφό και δραστηριοποιείται δίχως να περιμένει ανταλλάγματα και δίχως να επιδιώκει τη διαφήμιση. Μια τέτοια προσφορά είναι πραγματικά γνήσια, γιατί σέβεται την προσωπικότητα του πονεμένου. Δεν χρησιμοποιεί την περιπέτειά του και τον πόνο του σαν άρμα θριαμβευτικής προβολής, αλλά προσφέρεται και θυσιάζεται και βοηθάει και σώζει, χωρίς να εκθέτει τον πληγωμένο συνάνθρωπο και χωρίς να τροφοδοτεί την αυταρέσκεια του δωρητή.

και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Πήραν τον παράλυτο και τον απόθεσαν μπροστά στα πόδια του Κυρίου, εκείνου που είναι η αγάπη και που η δύναμή του δεν γνωρίζει περιορισμό. Χωρίς να το έχουν μέσα τους συνειδητοποιημένο, μια και ο Κύριος δεν είχε φανερώσει ακόμα ολόκληρο το θεϊκό μεγαλείο του, έδωσαν μια χριστοκεντρική κατεύθυνση στην αγάπη τους. Αντί να μείνουν στις μικρές ανθρώπινες δυνατότητες βοήθειας, τον έφεραν στην πηγή των θείων χαρισμάτων. Αυτή η χριστοκεντρικότητα της αγάπης είναι το καινούριο στοιχείο που μπαίνει μέσα στις αναζητήσεις του λαού του Θεού και βρίσκει την καθαρότερη έκφρασή του στο μόχθο αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία, φίλοι μας, δεν κάνουμε μόνο μικροπροσφορές εξυπηρετήσεων. Η αγωνία της αγάπης μας δεν εξαντλείται στο να δώσουμε μικρά βοηθήματα στους φτωχούς ή ασήμαντες διευκολύνσεις στους αδερφούς μας που βρίσκονται σε πέλαγος αφρισμένου. Η αγάπη μας φανερώνεται με σαφήνεια και με κατεύθυνση. Ζητάει να φέρει τον Χριστό εκεί που βασιλεύει ο πόνος και να αποθέσει το κρεβάτι των πονεμένων ανθρώπων μπροστά στα πόδια του παντοδύναμου λυτρωτή μας. Δεν μας διαφεύγει η ανθρώπινη αδυναμία μας καθώς ασκούμε τα έργα της αγάπης. Ξέρουμε ίσα με πού φτάνουν οι δικές μας δυνατότητες και γνωρίζουμε τους αναρρύθμιτους δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και σαν πρώτο στόχο του έργου μας θεωρούμε την προσπάθεια να αποκατασταθεί η κοινωνία και ο διάλογος ανάμεσα στον πικραμένο άνθρωπο και στο Θεό.

φίλοι μας, αν πάμε να δώσουμε λίγα χρήματα σε έναν πονεμένο άνθρωπο και δεν συνοδεύσουμε την προσφορά μας με θερμή προσευχή να τον αναλάβει ο Κύριος κάτω από τη φροντίδα Του, τότε η προσφορά μας είναι λειψή και η αγάπη μας ανώριμη. Αν θελήσουμε να εξυπηρετήσουμε έναν άρρωστο και δεν τον βοηθήσουμε να συναντήσει εκείνος τον Κύριο και να αποθέσει την περιπέτειά του στα χέρια Του, τότε δεν τον βοηθούμε αποτελεσματικά και δεν του προσφέρουμε το πλήρωμα της αγάπης μας. Μια αγάπη θερμή, ζωντανή, εφευρετική είναι μονάχα αυτή που παίρνει τις ανθρώπινες περιπέτειες και τις ίδιες τις ανθρώπινες υπάρξεις και τις προσάγει με προσευχή και με θερμή πίστη μπροστά σε εκείνον που αποφορτίζει τις καρδιές από το φορτίο του πόνου και ελευθερώνει τα σώματα από τις πληγές της αρρώστιας. Φίλοι μας, άνθρωποι με ανάγκες, πόνους και βάσανα υπάρχουν. Άνθρωποι της αγάπης υπάρχουν.

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή μας σήμερα θα γνωρίσουμε τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 μετά Χριστόν και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού. Ο Άγιος ασπάστηκε τις απόψεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τον ανατολικό μυστικισμό και το ησυχαστικό πνεύμα. Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας θεολογικών, ερμηνευτικών, λειτουργικών, ασκητικών και διδακτικών έργων. Εκοιμήθη ειρηνικά μετά το 1391, ενώ η αγιοκατάταξή

Μετά το μύρο, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, προχωρούμε προς την Αγία Τράπεζα σε αυτό το τελείωμα της ζωής, όπου όταν φτάσουμε δεν θα χρειάζεται πλέον τίποτε άλλο για την επιζητούμενη ευδαιμονία. Από εκεί πραγματικά δεν θα παραλαμβάνουμε πλέον θάνατο και τάφο και μέθεξη καλύτερης ζωής, αλλά τον ίδιο τον Αναστάντα. Ούτε τα δώρα του Πνεύματος, όσα επιτρέπεται να λάβουμε, αλλά τον ίδιο τον Ευεργέτη, τον ίδιο τον ναό, στον οποίον στηρίζεται όλος ο κύκλος των χαρίτων. Βέβαια, αυτός υπάρχει στο καθένα από τα μυστήρια. Αυτόν χρειόμαστε και λουόμαστε, και αυτός είναι το δείπνο μας. Συνυπάρχει δε επίσης τους μειωμένους, όχι κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους, αλλά διαφορετικά. Βαπτίζοντας απαλλάσσε τον πυλό από την κακία και να αποθέτει σε αυτόν τη μορφή του, χρήοντας τον καθιστά ενεργό στις ενέργειες του Πνεύματος, τον οποίον έγινε ο ίδιος θησαυροφυλάκιο εξαιτίας της ενσαρκώσεως. Όταν δε φέρει τον μειούμενο στην τράπεζα και του δώσει να φάει από το σώμα, τον αλλάσει ολόκληρο και τον μεταθέτει στο δικό του ήθος. Και ο πυλός δεν είναι πλέον πυλός, αφού δέχεται τη βασιλική μορφή, αλλά είναι ήδη σώμα του βασιλέως. Κάτι μακαριότερο από αυτό δεν είναι δυνατόν ούτε να νοηθεί. Γι' αυτό και είναι τελευταίο αυτό το μυστήριο, καθώς δεν είναι δυνατό να προχωρήσει κανείς παραπέρα ούτε να προσθέσει. Το πρώτο μυστήριο είναι φανερό ότι χρειάζεται το μεσαίο, και αυτό είναι φανερό ότι χρειάζεται το τελευταίο. Μετά την ευχαριστία όμως δεν υπάρχει άλλο στο οποίο να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ και να φροντίζουμε να αναζητούμε τα μέσα με τα οποία θα καθίσταται δυνατό να διατηρήσουμε τον θησαυρό έως το τέλος. Και πραγματικά, αφού βαπτιστήκαμε, το μυστήριο μεν εκείνο χάρισε σε εμάς τα δικά του, εμείς όμως απέχουμε ακόμη από το να είμαστε τέλειοι, διότι δεν έχουμε ακόμη τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που εξαρτώνται από το Άγιο Μύρο. Έτσι, στους βαπτισμένους από τον Φίλιππο δεν είχε έλθει ακόμη εξαιτίας του βαπτίσματος το Άγιο Πνεύμα, αλλά χρειάστηκε γι' αυτό και η επίθεση των χειρών του Ιωάννου και του Πέτρου, διότι, λέει, δεν είχε κατεβεί ακόμη σε κανέναν από αυτούς, αλλά απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθησαν σε αυτούς τα χέρια και ελάμβαναν Άγιον Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, 16ο κεφάλαιο, στίχο 17. Αφού δε το αποκτήσουμε και αυτό, και αφού η τελετή μας επιδείξει την δύναμή της, την μεν χάρη που μας δόθηκε την έχουμε, τα άλλα όμως δεν είναι απόλυτος ανάγκη να γίνουν από τον Ευεργέτη. Βέβαια, δεν είναι καθόλου αδύνατο να είμαστε ένοχοι για κάτι. Επομένως, τίποτε δεν εμποδίζει και το μυστήριο να τελεστεί και τα δοθέντα να μην καταστρέψουμε και απέναντι στα απαιτούμενα να είμαστε ελλιπείς. Γι' αυτά είναι πολλοί μάρτυρες. Συνέβηκαν δε και στους Κορινθίους κατά την εποχή των Αποστόλων. Ενώ είναι γεμάτοι πνεύμα και προφήτευαν και λαλούσαν γλώσσες και έδειχναν τα άλλα επίσης χαρίσματα, τόσο πολύ απήχαν από το να βρίσκονται σε μια εντελώς θεία και πνευματική κατάσταση, ώστε να μην είναι απαλλαγμένοι από το φθόνο και την άκερη φιλοδοξία και την εριστικότητα και τα παρόμοια κακά. Και αυτά επισημένοντας ο Παύλος λέει: «Είστε σαρκικοί και ζείτε κατά το ανθρώπινο φρόνημα». Αν και ήταν πνευματικοί, τουλάχιστον από την άποψη των χαρίτων, αυτό πάντως δεν τους ήταν αρκετό για να βγάλουν κάθε φαύλο στοιχείο από την ψυχή τους. Τίποτε όμως από αυτά δεν συμβαίνει με την ευχαριστία. Αυτούς τους οποίους ο άρτος της ζωής έγινε ενεργός, αφού προφυλάχτηκαν από τον θάνατο και ούτε όταν διπνούσαν είχαν, ούτε έπειτα εισήγαγαν τίποτε πονηρό,

δεν θα μπορέσει κανείς να τους κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό, όχι, να είναι τελείως ενεργό το μυστήριο και οι μοιημένοι να μετέχουν οποιασδήποτε εφαυλότητος. Γιατί? Διότι το να είναι ενεργό το μυστήριο σημαίνει τούτο, το να μην λείπει κανένα προσόν από τους μειωμένους, διότι η επαγγελία για την Ιερά Τράπεζα ενοικίζει στον Χριστό εμάς, σε εμάς πάλι τον Χριστό, διότι λέει «σε εμένα μένει και εγώ σε Αυτόν». Όταν μέσα μας μένει ο Χριστός, τι άλλο μας χρειάζεται ή ποιο αγαθό μας διαφεύγει? Όταν μένουμε μέσα στο Χριστό, τι άλλο θα επιθυμήσουμε? Και ένικο έχουμε και κατοικία, ώστε να είμαστε μακάριοι για την κατοικία και μακάριοι διότι εμείς γίναμε κατοικία τέτοιου ενίκου. Διότι πιο αγαθό δεν κατέχουν αυτοί που έχουν τέτοια πνευματική διάθεση? Τι κοινό μεταξύ της φαυλότητας και εκείνων που έφτασαν σε τέτοιο σημείο λαμπρότητας? Τι πονηρό θα μπορούσε να σταθεί εμπρός σε τόσο σωρό αγαθών? Πιο πονηρό που είναι παρόν θα μπορούσε να μείνει και πιο πονηρό που είναι απόν θα κατόρθωνε να πλησιάσει, όταν ο Χριστός είναι μαζί μας τόσο πλήρως και διαπερνά όλη μας την ύπαρξη και κατέχει όλο το εσωτερικό μας και βρίσκεται γύρω μας? Τα βέλη που έρχονται από έξω τα εμποδίζει να μας εγγύσουν, καθώς προβάλλεται γύρω από παντού, διότι είναι κατοικία. Κάθε δε φαύλο που τυχόν υπάρχει μέσα το απομακρύνει οθώντας το, διότι είναι ένικος που γεμίζει όλη την κατοικία του. Πραγματικά δεν μετέχουμε κάτι από τα δικά του, αλλά αυτόν τον ίδιο. Δεν δεχόμαστε στις ψυχές κάποια ακτίνα και κάποιο φως, αλλά τον ίδιο τον ηλιακό δίσκο, ώστε συγχρόνως να κατοικήσουμε σε αυτόν και ένικο να τον δεχθούμε, να τον ντυθούμε και να τον ντύσουμε, να ενωθούμε και να γίνουμε ένα πνεύμα. Διότι αμέσως ψυχή και σώμα και όλες οι δυνάμεις γίνονται πνευματικά, εφόσον ανακρατάτε ψυχή με ψυχή, σώμα με σώμα, αίμα με αίμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Τα καλύτερα αποδεικνύονται ανώτερα των χειροτέρων και τα θεία επικρατούν των ανθρωπίνων, όπως λέει ο Παύλος περί της Αναστάσεως. Το θνητό καταπίνεται από τη ζωή και το επόμενο: δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Πόσο μεγαλειώδη μυστήρια! Τι υπέροχο είναι να αναμίξουμε το νου του Χριστού με τον δικό μας νου και να ενωθεί η θέληση σε εκείνου με τη δική μας θέληση και το σώμα του με το σώμα μας και το αίμα του με το αίμα μας. Τι θα είναι ο νους μας όταν θα υπερισχύσει ο Θείος νους και τι θα είναι η θέλησης όταν υπερτερήσει η μακαρία θέλησης και τι θα είναι ο χους όταν υπερνικήσει εκείνο το πυρ? Και ότι αληθινά έτσι συμβαίνει δεικνύει ο Παύλος, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει ούτε νου δικό του, ούτε θέληση, ούτε ζωή, αλλά όλα αυτά του είναι ο Χριστός. Διότι λέει «έχουμε νου Χριστού» και ζητείτε την πείρα του Χριστού που μιλεί μέσα μου. Και νομίζω ότι έχω πνεύμα Θεού και σας αγαπώ στα σπλάχνα του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι φανερό ότι είχε την ίδια με εκείνον θέληση. Και συνοψίζοντας όλα αυτά, λέει «δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Τόσο τέλειο είναι το μυστήριο αυτό, υπεροχότερο από κάθε μυστήριο, και τόσο πολύ οδηγεί στην ίδια την κορυφή των αγαθών, επειδή εδώ είναι και κάθε ανθρώπινου ζήλου το απότερο τέλος. Διότι σε αυτό το μυστήριο επιτυγχάνουμε τον ίδιο τον Θεό και ο Θεός ενώνεται με εμάς στην τελειότερη ένωση. Ποια συνάφεια θα μπορούσε να είναι πληρέστερη από το να γίνουμε ένα πνεύμα με τον Θεό? Γι' αυτό και στα άλλα μυστήρια την δυνατότητα να τελειωθούν παρέχει μόνη η τελετή της ευχαριστίας.
τα βοηθεί την ώρα της τελέσεως, καθώς δεν μπορούν να μοιήσουν χωρίς αυτήν. Τα βοηθεί δε επίσης μετά την τελείωση ως προς τους μοιηθέντας, όταν χρειαστεί να ανακαλέσει την αποταμιστήρια ακτίνα που συγχύστηκε με το σκότος των αμαρτιών. Το να αναβιώσει κανείς πάλι αφού εκλείψει και νεκρωθεί από τις αμαρτίες είναι έργο αποκλειστικό της Ιεράς Τράπεζας. Δεν είναι κατορθωτό να αναστηθεί ο πεσμένος άνθρωπος με ανθρώπινη δύναμη, ούτε να καταληθεί η κακία ανθρώπων με ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η αμάρτησης φέρει την ύβρη στον ίδιο τον Θεό, όπως λέει, δια της παραβάσεως του νόμου ατιμάζεις τον ίδιο τον Θεό. Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 23. Και απαιτείται ανώτερη από ανθρώπινη αρετή, η οποία θα μπορέσει να απαλείψει το έγκλημα. Το να βρίσει ο ελάχιστος τον μέγιστο είναι πολύ εύκολο πράγμα. Είναι όμως δύσκολο να αντισταθμίσει την ύβρη με τιμή, και μάλιστα όταν εκείνος έχει τον υβριστή οφειλέτη πολλών. Υπερέχει δε τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί να μετρηθεί η απόσταση. Διότι αυτός που θέλει να απαλείψει το έγκλημα και ζητεί να αποκαταστήσει στον προσβεβλημένο την πληγωμένη τιμή, είναι ανάγκη να εισφέρει περισσότερα από τα οφειλόμενα, άλλα για να αποδώσει το χρέος, άλλα επιπλέον για να αντιμετωπίσουν την αδικία που έκανε. Αυτός δε που δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει τα πραγματικά δεδομένα, τι θα ήταν αν κυνηγούσε τα μεγαλύτερα? Έτσι λοιπόν ο μονογενής μόνος, μη παραλείποντας τίποτε για την δόξα του πατρός, καθαίρει το μεσότυχο της έχθρας και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα εγκλήματα. Διότι δε ο διπλός στην φύση Ιησούς τίμησε τον πατέρα κατά την μία από τις δύο φύσεις, δηλαδή την ανθρώπινη, και έπλεξε το θαυμαστό εκείνο στέφανο της δόξας στον πατέρα και από το σώμα του και από το αίμα. Γι' αυτό μοναδικό φάρμακο κατά της αμαρτίας είναι το σώμα του Χριστού. Μοναδική δε εξάλληψη των αμαρτημάτων, το αίμα του Χριστού. Πραγματικά γι' αυτό συστάθηκε από την αρχή, για να δοξάσει τον Πατέρα, και όπως λέει ο ίδιος ο Σωτήρ, γι' αυτό γεννήθηκε και γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, και όλον τον έπειτα χρόνο επετέλεσε μόνο κάθε έργο που έφερε σε αυτόν τον σκοπό, και υπέμεινε κατεξοχήν μόνο τον για χάρη αυτόν κόπο. Διότι αυτό το σώμα έγινε θησαυρός του πληρώματος της θεότητος και έμεινε άγευστο κάθε αμαρτίας, εξεπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη, κήρυξε δε στους ομογενείς τον αγνοούμενο πατέρα και με τους λόγους και με τα έργα. Αυτό είναι το σφαγέν επάνω στο σταυρό, που πλησιάζοντας τη σφαγή δηλίαζε και αγωνιούσε και περιβρεχόταν με υδρότες και προδόθηκε και συνελήφθηκε και ανέχθηκε κριτές παράνομους και μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία, όπως λέει ο Παύλος. Καταδικάστηκε δε με την ομολογία του σε θάνατο, και μάλιστα επάνω στο σταυρό. Δέχτηκε μαστίγωμα στη ράχη, καρφιά στα χέρια και στα πόδια, και λόγχη στην πλευρά, και πόνεσε μαστιγούμενο και υπέφερε καρφωνόμενο. Αυτό το αίμα, πηδώντας από τις πληγές, έσβησε τον ήλιο και έσυσε τη γη και αγίασε τον αέρα και εξέπλυνε όλον τον κόσμο από την ακαθαρσία της αμαρτίας. Επομένως, όπως γενικά στον γραπτό νόμο χρειάστηκε ο πνευματικός νόμος, στον ατελεί ο τέλειος, στον ανίκανο να αναδείξει τέλειο τον εκτελεστή ο ικανός, κατά τον ίδιο τρόπο στους κόπους και στους υδρότες και στα δάκρυα εκείνων που οικετεύουν μετά το βάπτισμα για όσα αμάρτησαν στην χάρη, χρειάζεται το αίμα της Καινής Διαθήκης και το σφαγέν σώμα, διότι εκείνα χωρίς αυτά δεν ωφελούν τίποτε. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, σταματούμε, γιατί ο χρόνος της εκπομπής μας ήδη έχει εκπνεύσει. Θα συνεχίσουμε πάλι με κείμενο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύον εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσίας τυριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου.

0: εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορέψομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσεις, Χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε κοράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι του των ασαμνών άμμομων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος με θύ...

0: Χρήστοστε το Απατεώνος. Επεδόθησος βουλεύς αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο Ναυλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.

0: Λόγω. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ω πανήμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλης Θεοτόκε. Αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών, κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγει.

0: Ήον μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόν με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε δε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ Ευωδόσεως και Ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των Απολυθέντων Πατέρων και Αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
5: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθορευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήφη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο εβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έκανε μέρες να συνέλθει. Δεν θυμάται πως γύρισε στο σπίτι του, ούτε τι είπε στη μητέρα του. Θυμάται να κλαίνεται στην κάμαρή του. Θυμάται να κλαίει. Έκλαψε όσο ποτέ ο Ανδρόνικος. Και αυτό ίσως τον βοήθησε να συνέλθει. Όχι ότι έγινε ποτέ ξανά όπως ήταν. Οι μέρες της αθωότητας και της ξενιασιάς είχαν περάσει ανεπιστρεπτή. Τα μάτια του γεμάτα εικόνες που ήθελε να ξεχάσει. Η καρδιά του βαριά. Ο πόνος του μεγάλος. Και μέσα σε όλα ο πατέρας του. Πόσο βαθιά ντρεπόταν για τον πατέρα του. Πάντα ήταν πρότυπο Ανδρείας για το γιο του. Ικανός στρατιωτικός, ατρόμητος στη μάχη, ωραίο παράστημα, μεγάλο αξίωμα. Τίποτε άλλο δεν σκεφτόταν ο Ανδρόνικος ως παιδί παρά πώς να του μοιάσει. Τώρα όμως, όταν σκεφτόταν την Ανδρεία, δεν έφερνε στο νου του τον πατέρα του, παρά τον άοπλο μοναχό που δεχόταν τα χτυπήματα. Και όταν σκεφτόταν την κακία και τη μικρότητα, η εικόνα του πατέρα του κυριαρχούσε. Πραγματικά, ο δομέστικος των σχολών, ο Πατρίκιος Ζώσιμος, είχε αποκτηνωθεί. Από εκείνη την ημέρα έφευγε πρωί-πρωί και γυρνούσε αργά το απόγευμα και συχνά τα ρούχα και τα όπλα του ήταν γεμάτα αίμα. Η γυναίκα του προσπαθούσε να μην το βλέπουν τα παιδιά, ειδικά το μικρό της, αλλά ο Ανδρόνικος έβλεπε και μέρα με τη μέρα τον συχαινόταν περισσότερο. Δεν ήταν άνθρωπος. Είχε γίνει κτίνος. Όλοι οι ενδιασμοί είχαν πάει στην άκρη. Το αίμα τον είχε αλλάξει. Η τραγωδία των διώξεων και των σκοτωμών κράτησε περίπου 2 εβδομάδες. Άνθρωποι αθώοι βασανίστηκαν, καταδιώχτηκαν, εξορίστηκαν, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους και σε κάποιες περιπτώσεις σκοτώθηκαν. Η μανία των οικονομάχων δεν κοίταζε ούτε φύλο, ούτε ηλικία, ούτε σχήμα μοναχικό, ούτε ιεροσύνη. Ξεσηκώθηκε αδελφός κατά αδελφού, γιος εναντίον πατέρα, πατέρας εναντίον γιου. Σαλάβα ξεχύθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και 15 μέρες μετά την άφησαν να πενθεί λαβωμένη τα θύματά της. Οι πληγές της μεγάλες δεν έμελε να κλείσουν εύκολα. Ο πόνος βαθύς. Οι περισσότερες οικογένειες θρυνούσαν θύματα. Και πόσες καταστροφές. Ναοί λαιλατημένοι, μοναστήρια ερυπωμένα, εικόνες και κώδικες μοναδικής τέχνης και αξίας κατεστραμμένοι. Μέσα σε όλα αυτά, η μονή του προδρόμου στον 7ο λόφο της Κωνσταντινούπολης υπέστη ίσως τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τη μια στιγμή έθαλε με μια αδελφότητα μοναδικού μεγέθους, αφού είχε πάνω από 700 μοναχούς, και την άλλη στιγμή έστεκε καμένη και λαιλατημένη, χωρίς ψυχή ζώσα. Τους νεκρούς φρόντισαν και τους έθαψαν στα γρήγορα στο κημητήριο της μονής, έξω από τα τείχη της, καθώς δεν ήθελαν να επιτείνουν την τραγωδία με την νεκρή παρουσία τους. Πολλοί ήταν και οι μοναχοί που εξορίστηκαν, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος Νικόλαος. Κάποιοι λίγοι διέφυγαν σε άλλα μοναστήρια εκτός βασιλεύουσας. Το μένος με το οποίο επλήγη η μονή αυτή είχε να κάνει και με την ιστορία της. Όντας η πολυπληθέστερη της πόλης, με φήμη πολύ μεγάλη, απετέλεσε πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας και η συμβολή της υπήρξε σημαντική όχι μόνο στη θρησκευτική αλλά και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης. 3 αυτοκράτορες μόνασαν εκεί και 3 πατριάρχες ήταν δικοί της μοναχοί. Το σχολείο της ήταν από τα πλέον αξιόπιστα, η βιβλιοθήκη της μοναδικού πλούτου. Για πολλά χρόνια λειτουργήσε ως φάρος και κέντρο της Ορθοδοξίας. Οι ηγούμενοι της αντιστάθηκαν πάλιν και πολλάκι στους εικονομάχους βασιλείς. Γνωστός υπέρμαχος των εικόνων και στεναρός αγωνιστής υπήρξε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, που λίγα χρόνια πριν είχε διετελέσει ηγούμενος. Πώς να μην προκαλεί λοιπόν με τη λαμπρή της παρουσία τους εχθρούς των Αγίων εικόνων? Αλλά τώρα ήταν παρελθόν. Μέσα από τα καμένα και ρυπωμένα κτίρια, μέσα από τα σκορπισμένα και κατεστραμμένα αντικείμενα, μόνο να φανταστείς μπορούσες την παλιά της έγκλη. Και όταν ο Ανδρόνικος βρέθηκε και πάλι εκεί, δεν μπόρεσε να μην κλάψει. Η υπόσχεσή του τον είχε κάνει να παραμερίσει τους φόβους του και να ξαναπάει στο μέρος εκείνο που μόνο εφιάλτες μπορούσε τώρα να του προσφέρει. Θυμόταν τα λόγια του αγαπημένου του μοναχού την παραμονή του μεγάλου κακού. «Θέλω να μου υποσχεθείς ότι αν, λέω, αν μας συμβεί οτιδήποτε, θα βρεις τρόπο να παραδώσεις τον πορφυρό κώδικα στην Αυγούστα. Δεν έχω σκεφτεί πού, αλλά θα βρω κάπου να τον κρύψω και θα σε ενημερώσω.
Μέχρι αύριο θα ξέρω. Μου το υπόσχεσαι, παιδί μου. Και εκείνος του το είχε υποσχεθεί. Του είχε ζητήσει να ξαναπάει την επόμενη μέρα. Μάλλον για να του πει που τον έκρυψε. Και για κάτι άλλο. Παντός υπολόγιζε πως μέχρι την επόμενη μέρα θα τον είχε κρύψει. Να πρόλαβε άραγε. Να τον έκρυψε. Ή μήπως τον βρήκαν οι στρατιώτες και έκανε φτερά. Πίστευε πως τέτοιο πολύτιμο βιβλίο δεν θα το κατέστρεφαν. Αλλά δεν μπορούσε να είναι βέβαιος. Μέσα στον πανικό μπορεί και να μην τον πρόσεχαν. Μπορεί να κάηκε και στη φωτιά. Πώς μπορούσε να ξέρει. Θα πάω και έχει ο Θεός. Θα ψάξω καλά στο μοναστήρι. Και αν δεν το βρω, δεν μπορώ παρά να δεχτώ ότι χάθηκε. Το βασάνιζαν όμως και τα τελευταία λόγια του. Ενώ ξεψυχούσε, καταματωμένος, τον κώδικα του είχε πει. Μάλλον τη θύμιζε την υπόσχεσή του. Αλλά δεν του έδινε κανένα σημάδι για το αν τον έκρυψε ή όχι. Στα επόμενα λόγια του έμοιαζε με παραλήρημα. Στον Ιωάννη. Πες της, δεν ξέχασα. Σε ποιον Ιωάννη? Και σε ποια να πω ότι δεν ξέχασε? Και τι δεν ξέχασε? Αναρωτιόταν καθώς έψαχνε μέσα στα ερείπια. Αλλά όσο του ήταν αδύνατο να καταλάβει αυτά τα λόγια, άλλο τόσο αδύνατο του ήταν να βρει αυτό που έψαχνε. Κοίταξε όπου μπορούσε να σκεφτεί ξανά και ξανά, αλλά δυστυχώς ο κόπος του απέβει άκαρπος. Ο Πορφυρός κώδικας είχε εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω του.

Ήξερε πολύ καλά ότι έπρεπε να πάει στην Ειρήνη. Κόντευε ένας μήνας που δεν είχε εμφανιστεί στου Κοκκινά ούτε στο σπίτι της, χωρίς να την ειδοποιήσει. Και εκείνη θα πήγαινε και θα τον περίμενε. Αλλά αυτός ο μήνας ήταν για τον Ανδρόνικο μια συνταρακτική αποκάλυψη. Τον έκανε να σκεφτεί και να δει τη ζωή του με άλλο μάτι. Ο βίος θάνατος του ανθρώπου που τόσο είχε αγαπήσει τον είχε συγκλονίσει. Οι εικόνες που είχε δει είχαν χαραχθεί με αίμα στην ψυχή του και δεν μπορούσε να τις ξεπεράσει ούτε να τις ξεχάσει. Κάθε τι που έκανε μέχρι τότε για ευχαρίστηση του φαινόταν άδειο και ανούσιο. Τι να κάνεις τις επιθυμίες όταν ο θάνατος μπορεί να έρθει έτσι ξαφνικά? Η Ειρήνη και οι συναντήσεις τους ανήκαν σε άλλη εποχή. Ποτέ ξανά δεν θα μπορούσε να κάτσει και να απολαύσει ένα ήσυχο απόγευμα κοντά της. Κατάλαβε ότι η ζωή του είχε αλλάξει. Ο ίδιος είχε αλλάξει. Η σκέψη που περισσότερο τον απασχολούσε ήταν η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός μας έπλασε τόσο ελεύθερους που ο καθένας μπορούσε να επιλέξει να γίνει Θεός ή δαίμονας. Ο πατήρ Γεράσιμος με την ατρόμητη στάση του φανέρωσε το μεγαλείο του ανθρώπου που για την πίστη του είναι έτοιμος να δώσει ό,τι έχει, ακόμη και τη ζωή του, χωρίς να διστάσει. Ο πατέρας του από την άλλη το αποκάλυψε τον ξεπεσμό του ανθρώπου που σέρνεται από τα πάθη του, που ξεχνάει ότι είναι άνθρωπος και γίνεται χειρότερος από ζώο. Έκανε πολλές σκέψεις ο Ανδρόνικος τον τελευταίο μήνα. Είχε συνεχώς την αίσθηση ότι έπρεπε κάτι να κάνει. Δεν μπορούσε να υποκριθεί ότι δεν συνέβη τίποτε και να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν. Ποτέ ξανά δεν θα καθόταν μαθητής. Έπρεπε να προχωρήσει. Ένιωθε ότι είχε μεγαλώσει. Το όνειρό του να γίνει καλλιγράφος είχε ξεθοριάσει μέσα σε μια στιγμή και κάθε τι που θύμιζε το μοναχό Γεράσιμο του έφερνε πόνο. Η άλλη εναλλακτική βέβαια ήταν ο στρατός. Ποτέ δεν είχε αγαπήσει αυτή την ιδέα όμως. Ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει. Άλλωστε γι' αυτό τον ετοίμαζαν από μικρό παιδί. Και αυτή τη στιγμή δεν είχε την επιθυμία να κάνει κάτι που να του αρέσει. Ήθελε απλώς να κάνει κάτι. Ο στρατός ήταν μια λύση. Πάντως μαθητής δεν θα καθόταν ξανά. Και έτσι ενώ η σχέση του με τον πατέρα του κάθε άλλο παρακαλεί ήτανε, τους ανακοίνωσε ένα απόγευμα πως θα έμπαινε στο στρατό. Κεραυνός να έπεφτε δεν θα τους ξάφνιαζε τόσο. Μετά από τόσες διαμαρτυρίες, από τόσες προσπάθειες να τους πείσει ότι ο στρατός δεν είναι για αυτόν, ερχόταν ξαφνικά να ανακοινώσει την απόφασή του να γίνει στρατιώτης. Χαρούμενοι όσο και εξαφνιασμένοι οι γονείς του, δεν έψαξαν να βρουν τους λόγους αυτής της αλλαγής. Πήραν το δώρο που τους έκανε και ευχαρίστησαν τον Θεό. Ήταν και αυτός ένας λόγος που δεν είχε πάει να δει την Ειρήνη. Ήξερε πως θα τον ρωτούσε τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Δεν άντυχε να το συζητήσει. Όχι προτού το ανακοινώσει στους δικούς του, ώστε να είναι τετελεσμένο. Τώρα όμως τα πράγματα ηρέμησαν. Τώρα που έμαθαν οι γονείς του και το θέμα στρατός πήρε το δρόμο του, ένιωσε πως είχε έρθει η ώρα να τη δει. Διέσχισε τον κήπο τους αδιαφορώντας για την ομορφιά των δέντρων και για τα αρώματα που τα ανθισμένα κλαδιά τους κορπούσαν και χώθηκε μέσα στην αγριάδα, στο βάθος της αυλής. Εκεί που μάτι ανθρώπου δεν μπορούσε να τον δει. Σκαρφάλωσε στη μάντρα που εξακολουθούσε να είναι πεσμένη σε εκείνο το σημείο και λίγο στάθηκε μέσα στον πλάτανο που τον τύλιγε με τα κλαδιά του. Μόνος με τις σκέψεις του μόνιμο σύντροφο. Τόσες μέρες δεν είχε κανένα νέο από την Ειρήνη. Ο πατέρας της πώς να ήταν? Λες να είχε συμβεί το μοιραίο και αυτός να ήταν μακριά? Μα και κάτι να είχε συμβεί, αυτός πλέον δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει. Η εκπαίδευσή του άρχιζε την επόμενη εβδομάδα και για αρκετό καιρό δεν επιτρεπόταν να έχει ιδιαίτερες επαφές με τον εξωκόσμο. Ήταν και αυτός ένας λόγος που πήγαινε να τη δει. Ουσιαστικά ήθελε να την αποχαιρετήσει. Πήδηξε από την άλλη πλευρά της μάντρας και άρχισε να ανηφορίζει στο γνωστό του δρομάκι.

Δεν του πήρε πολύ να φτάσει. Όλα φαίνονταν εντάξει. Ο φούρνος κάπνιζε και η μυρωδιά του ψωμιού που ψινόταν γέμιζε την ατμόσφαιρα. Μπήκε στην αυλή και έκατσε στο πέτρινο κάθισμα. Η πόρτα του καλυβιού ήταν ανοιχτή και ο Ανδρόνικος κοίταξε μέσα. Δεν φαινόταν κανείς, αλλά η φωνή της Ειρήνης ακουγόταν ασιγοτραγουδά. Δεν θέλησε να της μιλήσει αμέσως. Για κάποιο λόγο δεν βιαζόταν να κάνει γνωστή την παρουσία του. Έμεινε καθισμένος εκεί, απολαμβάνοντας αυτό που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν. Η ψυχή του, που τόσο δύσκολα πέρασε τελευταία, ένιωσε να χαλαρώνει, να ανοίγεται. Οι γραμμές στο πρόσωπό του χαλάρωσαν. Η ένταση εξαφανίστηκε. Χριστέ μου, είχε μέρες να νιώσει έτσι. Και όταν η Ειρήνη βγήκε φουριόζα για να ξεφουρνήσει, ένα χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό του. Με το απλό της φουστάνι και τη λευκή της ποδιά, με τις κοτσίδες της να πέφτουν στην πλάτη, με τα μάτια να φωτίζουν τριγύρω, με το πάντα νευρικό περπάτημά της, ο Ανδρόνικος δεν άντεξε να μην χαμογελάσει. Και ήταν το πρώτο του χαμόγελο από εκείνη την ημέρα. Σταμάτησε η Ειρήνη απότομα μόλις τον είδε. Ένα χαμόγελο χαράχτηκε και στο δικό της πρόσωπο. «Σε περίμενα. Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω». Αυτό δεν χρειαζόταν να το πει, ήταν ολοφάνερο. Τώρα ο Ανδρόνικος απορούσε πώς μπόρεσε να σταθεί μακριά τόσο καιρό. Έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα. Η Ειρήνη άνοιξε την πόρτα του φούρνου και έβγαλε 3 καρβέλια χρυσοψημένα. Τα τύλιξε με την υφαντή πετσέτα που κρατούσε και τα άφησε στο πλάι να κρυώσουν. Μετά στράφηκε στον Ανδρόνικο και του είπε σοβαρά: «Έχουμε τόσα να πούμε». «Όντως, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έλα, πάμε». Την ακολούθησε στο πίσω μέρος του σπιτιού. Εκεί που είχαν στιβαγμένα τα ξύλα και η κατσίκα τους δεμένη σε ένα πάσαλο, απολάμβανε το ασταμάτητο μασούλιμα του φρέσκου χόρτου. Πάνω σε ένα κορμό μεγάλο, πεσμένο, έκατσαν. «Καλύτερα εδώ, μην περάσει κανείς από μπροστά». «Και η μητέρα σου, η κυρά Ζωή, τι θα πει?» «Η μητέρα μου δεν είναι εδώ. Έχω τόσο να σου πω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πες μου για το μοναστήρι. Έμαθα ότι έγιναν φοβερά πράγματα, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα». «Τι να σου πω, Ειρήνη. Αυτά που είδα δεν θα τα ξεχάσω όσο ζω». Σκοτίνιασε ο Ανδρόνικος και πιάσε το μέτωπό του. Οι σκηνές περνούσαν από μπροστά του η μία μετά την άλλη, με ταχύτητα. «Ο πατέρας μου ήταν μπροστά-μπροστά. Έδινε τις διαταγές. Τον ακολουθούσε στρατός πολλής, όλοι έφυποι. Μπήκαν στη μονή. Εγώ ανέβαινα εκείνη την ώρα να προλάβω να δω τον πατέρα Γεράσιμο, που μου το είχε ζητήσει. Και κρύφτηκα να μην με δουν. Όταν έφτασα, το κακό είχε αρχίσει. Κρυμμένος πίσω από μια πέτρινη βρύση, είδα την κατάντια του ανθρώπου, όταν ξεχνά πως είναι άνθρωπος. Έβαλαν φωτιά, γκρέμισαν, σκόρπισαν, λαιλάτισαν το μοναστήρι. Μα το χειρότερο...» Σταμάτησε και προσπάθησε να πάρει κουράγιο, να πει τα υπόλοιπα. Η Ειρήνη αμίλητη περίμενε. «Αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν αυτά που έκανα στους μοναχούς». Η φωνή του έγινε λυγμός. «Τους ποδοπάτησαν, Ειρήνη, με τα άλογα. Τους χτύπησαν με ό,τι έβρισκαν. Τους ανάγκασαν να πατήσουν πάνω στις Άγιες εικόνες. Τους σκότωσαν. Ο πατήρ Γεράσιμος...» Εδώ σταμάτησε και το σώμα του τράνταξε ένα βουβό κλάμα. Η Ειρήνη πρώτη φορά τον έβλεπε έτσι. Ήταν πραγματικά συντετριμένος. Ήθελε να τον παρηγορήσει, μα δεν ήξερε πώς. Ο Ανδρόνικος σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε με τα μάτια του κόκκινα. «Πατήρ Γεράσιμος μαρτύρησε μπροστά στα μάτια μου. Η γενναία ψυχή του αναπαύεται μαζί με τους Αγίους».

πρόσωπό της. Ο πατέρας μου είναι με τον πατέρα Γεράσιμο. Όχι, τι λες? Ο πατέρας έφυγε τη μέρα εκείνη που η βασιλεύουσα θρηνούσε τα πρώτα της θύματα. Τι λες, είναι δυνατόν? Και δεν μου πες τίποτα? Δεν σε βρήκα, είπε απλά η κοπέλα και δεν ανέφερε τίποτα για τις τόσες φορές που μόνη το περίμενε στο κοκκινάτο μήλο να μοιραστεί τον πόνο της. Έσκυψε πάλι το κεφάλι ο Ανδρόνικος. Έφταιγε. Όσος κι αν ήταν ο πόνος του, δεν είχε δικαιολογία. Έπρεπε να είχε βρει τρόπο να την ειδοποιήσει. Για άλλη μια φορά σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του. Ενώ η Ειρήνη, τι κορίτσι, Θεέ μου. Του έλεγε πως ο πατέρας της πέθανε, σαν να του έλεγε απλώς ότι κοιμήθηκε. Και την τόση αμέλειά του, που πρόσθεσε πόνο στις ήδη δύσκολες για εκείνες στιγμές, την προσπερνούσε σαν κάτι αμεληταίο. Πόση δύναμη ψυχής θέλει αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να μην κατηγορήσεις τον άλλον, ειδικά όταν φταίει? Πάντα μέσα του θεωρούσε ότι λόγω ηλικίας, καταγωγής και μόρφωσης υπερήχε. Τώρα όμως έβλεπε ότι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να υπερέχει πραγματικά είναι η αρετή του.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου, αλλά και του όρθρου και της λειτουργίας της Κυριακής. Ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος πλάγιος του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αντώνιο Μπελούση, και θα ακούσουμε τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με το δογματικό Θεοτοκείο εν τη Ερυθρά Θαλάσση του Πλαγίου Πρώτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

τα Πασαπνοάρια και τους Ένους του Πλαγίου Πρώτου. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τις 23 Νοεμβρίου του 1975, όπου αριστερός είναι ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα Πολιτίκια, τα Καθίσματα και την πρώτη οδή των κανόνων σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

Προσφυλής μας ακροατέ, μία από τις γνωστές εικόνες που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στις επιστολές του για την Εκκλησία είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός και διάφορα μέλη του σώματος είναι οι χριστιανοί. Η κεφαλή και τα μέλη, ο Χριστός και οι πιστοί

είναι το σώμα. Σε μια ζωντανή και αδιάσπαστη ενότητα, σε μια κοινωνία προσώπων, την Αγία Κοινωνία της Εκκλησίας. Με αυτή την εικόνα μπορούμε να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός εις τον οποίον η κεφαλή και τα μέλη αποτελούν ένα οργανικό και αρμονικό σύνολο, καθώς ακριβώς συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κεφαλή συνδέεται με τα μέλη και τα μέλη συνδέονται με την κεφαλή και μεταξύ τους και συνεργάζονται για την προαγωγή όλου του σώματος σε μια μοναδική και υποδειγματική συνεργασία. Το κάθε μέλος έχει στο σώμα τη θέση του και μια ειδική αποστολή, έτσι που ποτέ δεν συμβαίνει το ένα να παρεμποδίζει το άλλο στη λειτουργία του και να ματαιώνει την αποστολή του. Τον αντίον μάλιστα είναι τόσο στενή η συνεργασία και η συνύπαρξη των μελών που αν τύχει ένα μέλος να πάσχει, τότε πάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν πάλι ένα μέλος υγιένει, τότε χαίρουν όλα τα μέλη. Το Άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Εκείνος ζωοποιεί τον οργανισμό και συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συνέχει σε αρμονικό σύνολο τη Θεία Κοινωνία της Εκκλησίας. Εκείνο δίνει σε κάθε μέλος μια ιδιαίτερη ικανότητα και διαιρεί ενιακάστο τα χαρίσματα. Για το πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος χρησιμοποιούνται από τον κάθε πιστό δια την προαγωγή του σώματος της Εκκλησίας μας, λέγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Έκτης Κυριακής του Ματθαίου, που ερχόμαστε τώρα να το εξηγήσουμε. Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκον εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελεών εν ηλερότητη. Το ίδιο τώρα στη δική μας γλώσσα. Αδελφοί, έχοντας διάφορα χαρίσματα, ανάλογα με τη χάρη που μας έδωκε ο Θεός, ας τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Όποιος έχει προφητικό χάρισμα, ανάλογα με την πίστη του, αυτός να είναι προφήτης. Όποιος έχει το χάρισμα της διακονίας, αυτός να είναι διάκονος. Όποιος έχει το χάρισμα να διδάσκει, αυτός να είναι διδάσκαλος. Όποιος έχει το χάρισμα της παρηγοριάς, αυτός να παρηγορεί τους θλιμμένους. Όποιος έχει το χάρισμα και καταστάθηκε από την Εκκλησία να μοιράζει τα ελαίη στους φτωχούς, αυτός να κάνει το έργο του με καλοσύνη. Ο προεστός της Εκκλησίας να είναι ανίσταχτος και πάντα πρόθυμος. Όποιος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, αυτός να κάνει το έργο του με καλή καρδιά και με χαρούμενο πρόσωπο. Όταν βλέπουμε προσφυλής μας ακροατέ, τον Μεγάλο Απόστολο να κατεβαίνει σε λεπτομέρειες και να δίνει οδηγίες για την καλή χρησιμοποίηση των χαρισμάτων, καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει για την Εκκλησία η ενότητα
η συνεργασία των μελών για την προαγωγή του σώματος. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Πως το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, θα είναι ενωμένη, πως το κάθε μέλος με το χάρισμά του θα ξέρει τη θέση του και θα εκτελεί το έργο του. Αμέσως παραπάνω έγραψε για τον κάθε πιστό, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια: μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή ο καθένας να ξέρει τα μέτρα του και να μην τα ξεπερνά, να μην έχει γνώμη για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σοφρονεί, δηλαδή να σκέπτεται και να φρονεί σωστά για τον εαυτό του. Η αυτογνωσία είναι πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη, η σοφροσύνη που οδηγεί στην αυτογνωσία. Όταν ξέρεις τι είσαι, ξέρεις πως να σκέπτεσαι για τον εαυτό σου. Είναι πολλοί λόγοι μέσα μας που μας πείθουν πως ποτέ δεν είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είμαστε. Η Εκκλησία πάσχει πάντα και υποφέρει από την έλλειψη αυτογνωσίας και σοφροσύνης πολλών, και από τους λαϊκούς και από τους ιερωμένους. Ο καθένας έχει το χάρισμά του και τις ικανότητές του. Μα συμβαίνει ο καθένας να θαρρεί πως είναι για όλα και καλύτερος από όλους. Έτσι βεβαίως δεν μπορούν να προαχθούν οι σκοποί της Εκκλησίας. Χάνεται η συνεργασία και καταστρέφεται η ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τον τελευταίο καιρό ακούμε παράπονα μάλιστα από πολλούς ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Εκκλησία ως λαϊκοί και ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διοίκηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ποιος είπε τάχα το αντίθετο? Όμως στο κείμενο που ερμηνεύουμε, ο Απόστολος Παύλος δεν ομιλεί για δικαιώματα αλλά για χαρίσματα πνευματικά, τα οποία γίνουν αντίστοιχα χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό, και ομιλεί ακόμη για αυτογνωσία και σοφροσύνη, που θα πει πως ο καθένας πρέπει να ξέρει για τι κάνει και να μην παραλείπει να κάνει το χρέος όπου τον έταξε η Εκκλησία. Στον καιρό μας όλοι μιλάνε για δικαιώματα και κανένας δεν θυμάται τις υποχρεώσεις του. Έτσι ο κόσμος είναι άνω κάτω. Αυτή η επιδημική αρρώστια μεταδόθηκε και στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μέρα και περισσότερο χάνεται η ενότητα και η συνεργασία των μελών εις το σώμα της Εκκλησίας. Προχωρώντας προς φιλής μας ακροατέ στην εξήγηση της περικοπής, βλέπουμε τον Απόστολο να επιμένει, δίνοντας οδηγίες εις τους πιστούς για τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποιήσεως των πνευματικών τους χαρισμάτων. Αυτός ο τρόπος δεν είναι απλώς μία εξωτερική συμπεριφορά, αλλά μία ειλικρινής εσωτερική αγαθή διάθεση. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούνται στο πονηρόν, κολλόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδήμη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες,
τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Παρόλο που τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι πολύ απλά ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι, όμως εμείς κατά τη συνήθειά μας θα μεταφέρουμε στη δική μας απλή γλώσσα. Η αγάπη σας να είναι χωρίς υπολογισμό και χωρίς υποκρισία. Έξω και μακριά από σας το κακό, και η ψυχή σας να είναι κολλημένη στο καλό. Να έχετε μεταξύ σας στοργή και αγάπη σαν αδέλφια. Να παραβγαίνετε μεταξύ σας ποιος πρώτος θα τιμήσει τον άλλον. Να μη σας πιάνει οκνηρία στη σπουδή για τη σωτηρία σας. Να είσαστε θερμοί στα αισθήματά σας και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Να έχετε χαρά στην ελπίδα, υπομονή στη θλίψη και επιμονή στην προσευχή. Να συντρέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε τη φιλοξενία. Να λέτε τον καλό λόγο για εκείνους που σας βλάπτουν. Πάντα να λέτε τον καλό λόγο και ποτέ να μην καταριώσαστε. Εκείνο που αποτελεί γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Όχι απλώς μια εξωτερική επίπλαστη ευγένεια και δήθεν καλοσύνη, αλλά το βάθος της καρδίας, οι προθέσεις και τα αισθήματα. Σε αυτά που μας λέγει παραπάνω, ο Απόστολος δεν ενδιαφέρεται να μας διδάξει κανόνες εξωτερικής καλής συμπεριφοράς, αν και δεν αδιαφορούν και για αυτούς οι χριστιανοί, αλλά να μας πει για κάτι εσωτερικό και πιο βαθύ που πρέπει να αποτελεί πνευματικό κεφάλαιο της χριστιανοσύνης μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την εικόνα του σώματος, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ένα ζωντανός οργανισμός σε μια απόλυτη ενότητα και συνεργασία των μελών του. Αυτή ακριβώς η ενότητα και συνεργασία δεν μπορεί να νοηθεί και δεν κατορθώνεται παρά με την ειλικρινή και ολόψυχη διάθεση της καρδιάς. Όχι μόνο με εξωτερικούς καλούς τρόπους που συμβαίνει να είναι υποκρισία και απάτη, αλλά με απλότητα στη σκέψη μας, με αγνότητα στα αισθήματά μας και με αγάπη στις πράξεις μας. Αυτή πια η αγάπη κατάντησε να μην υπάρχει μεταξύ μας και ας λέμε κάθε ώρα και στιγμή το όνομά της. Όλοι ομιλούν για αγάπη, μα η αγάπη δεν φαίνεται και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν βεβαίως εξωτερικοί καλοί τρόποι, διαχειτικές φιλοφρονήσεις και τυπικά καλά λόγια κάτω από τα οποία όχι αγάπη δεν υπάρχει, αλλά πολύ επιπολαιότητα, όχι δεσπάνια και πολύ περιφρόνηση του ενός για τον άλλον. Εδώ προς φιλής μας ακροατέ, υπάρχει τώρα κίνδυνος να ξεπέσουμε σε μια ρηχή ηθικολογία αν συνεχίσουμε να περιγράφουμε εικόνες από τον καθημερινό μας βίο. Γι' αυτό ας γυρίσουμε στο κείμενο του Αποστόλου. Είναι πολύ απλό και μάλιστα καθώς το εξηγήσαμε για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως ομιλεί για τη συμπεριφορά των χριστιανών προς αλλήλους, μα αυτή η συμπεριφορά, όπως είπαμε, δεν πρέπει να την πάρουμε σαν μια απλή κοινωνική σχέση, κάτι σαν τους καλούς τρόπους της εθιμοτυπίας.
το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος διαγράφει την κοινωνική συμπεριφορά των χριστιανών είναι η Εκκλησία, το σώμα και ο ζωντανός οργανισμός, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς τα μέλη. Έτσι, οι σχέσεις μας δεν είναι απλώς κοινωνικές, αλλά εκκλησιαστικές. Για μας αυτό που λέγεται κοινωνία είναι η Εκκλησία, κοινωνία προσώπων που τέλειο πρότυπο της έχει την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, κοινωνία αδελφών, κοινωνία Αγίων. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που επιβάλλονται έξωθεν και εκτελούνται καταναγκαστικά, αλλά είναι χρέη που υπαγορεύονται έξωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστεως. Το καθήκον είναι η δουλεία του νόμου, το χρέος είναι η ελευθερία της χάριτος. Το καθήκον είναι η δικαιοσύνη, το χρέος είναι η αγάπη. Στην Εκκλησία δεν θα πρέπει να ομιλούμε για καθήκοντα και πολύ περισσότερο για δικαιώματα, αλλά για αγάπη, που δεν είναι ένας λόγος, αλλά η μεγάλη οφειλή και το εκούσιο και ανεξόφλητο χρέος προς τους ανθρώπους, καθώς έτσι το λέγει ο Απόστολος, μηδενή μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλους. Η ζωή μας προς φιλής μας ακροατέ είναι η Εκκλησία, η σωτηρία μας είναι η Εκκλησία, τα πάντα σε μας είναι η Εκκλησία. Αυτό πρώτο πρέπει να καταλάβουμε και να το ζήσουμε. Όλα τα άλλα έπειτα και το εσωτερικό μας φρόνημα και η εξωτερική μας προς αλλήλους συμπεριφορά είναι αυτονόητα και έρχονται μόνα τους. Όχι σαν επαχθές καθήκον, αλλά σαν εκούσιον χρέος. Όταν λέμε Εκκλησία πρέπει και τούτο να το καταλάβουμε, πως η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη οργάνωση ή μία υπηρεσία σαν τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι η Εκκλησία άλλη και άλλοι εμείς, αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε η Εκκλησία. Ο Χριστός και εμείς ένα σώμα, εκείνος η κεφαλή και εμείς τα μέλη του σώματος. Όταν αυτό το καταλάβουμε και το ζήσουμε μέσα μας, τότε είναι εύκολο να βρούμε ο καθένας μας τη θέση του μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία. Τότε ξέρουμε πως θα χρησιμοποιήσουμε ο καθένας τα χαρίσματά του και τις ικανότητές του για την προαγωγή του σώματος που είναι σώμα δικό μας. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για τον εαυτό μας πως είμαστε τάχα χριστιανοί έξω από την Εκκλησία, καθώς επίσης είναι αδιανόητο να λέμε πως πιστεύουμε στο Χριστό έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζονται οι αμαρτωλοί. Μέσα στην Εκκλησία δοξάζεται ο Θεός, καθώς το πνεύμα με το στόμα του Αποστόλου λαλεί και λέγει: «Αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία, εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν».

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλει χορός φιλοαγιοριτών με χωράρχη τον Τιμόθεο Ντιουέμα.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμή ταράκθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτσα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν ενή επορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρους των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και αν κύρισεν το κρινές θέσε. Η δούγαρ ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κύρισε μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται έως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης θυσία δικαιοσύνης αναφορά άγγελο καυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμένων.

0: Όσιε του Θεού Παΐσιε, σίον εσχάτης της χρόνης εν το άθωνι ως αστήρ πολύφωτος λάμψας, ο χρηματίσας ναός του Θεού και σκεύος του Παναγίου Πνεύματος, ο σχόν εν την καρδία σου κατοικούντα μονίμως τον Κύριον Ιησούν, ο της Εκκλησίας πατήρ και διδάσκαλος, ο ποιήσας και διδάξας τα εντολάς του Θεού, διό και γέγονας εν ανθρώπης μέγας, ο διατοσών σημείων λάμψας εν το κόσμο και αναδειχθείς φωστή των μοναζόντων και κοσμικών, ο έχων ορθόδοξον την πίστη και των βίων επενετών, ο ιατρεύσας και εν ζωή και μετά θάνατον πολλούς πάσχοντας εν το σώματι και εν τη ψυχή, πρόσδεξε και ημών την παρούσαν δέηση και παράσχοντες πρεσβείες σου προς τον Κύριον τις οικέτες σου τούτης φωτισμών ψυχής, διάκρισιν εις το ιδένε το αγαθόν και το κακόν, μετάνοιαν και επιστροφήν αυτών προς τον Θεόν, ίασιν αυτών εκ των ποικίλων νοσημάτων της σαρκός και της ψυχής, σπουδήν προς έργα αγαθά, ειρήνευσιν των λογισμών αυτών και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, ή να δοξάζεται δια σου το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Η ακτινοβολία του οσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όσιος κατέστη πόλους έλξης ανθρώπων κάθε ηλικίας και μόρφωσης που ζητούσαν τις προσευχές και τις διακριτικές συμβουλές του. Πατριάρχες και πολλοί αρχιερείς έτρεφαν βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπό του και αναγνώριζαν την πνευματική του προσφορά. Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας ομολογούσαν επιφύλακτα την υπεροχή του πνευματικού του αναστήματος και έλεγε σε ένα πνευματικό παιδί του οσίου: «Αποκαλύπτομαι μπροστά στον γέροντά σου, Αμφιλόχιο». Επίσης, σύγχρονες σωσιακές μορφές γερόντων που διακρίθηκαν για την Αγία Βιωτή τους επιδίωκαν την επικοινωνία μαζί του. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος σε επιστολή του μετά την κοίμηση του οσίου εκφράζει την πεποίθηση ότι βρίσκεται ανάμεσα στους Αγίους. Έλεγε ότι ο σύνδεσμός τους ήταν πολύ στενός. Αν και διαβίωναν μακριά ο ένας από τον άλλον, εντούτοις ήταν πάντοτε ενωμένοι πνευματικά. Κάποτε ο γέροντας Φιλόθεος έφτασε στην Πάτμο χωρίς να έχει ειδοποιήσει τον Όσιο, καθώς τότε δεν ήταν ακόμη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία. Όμως με τη φώτιση του Θεού πληροφορήθηκε την άφιξη του πνευματικού του αδερφού και είπε στις αδερφές: «Ας βγούμε, αδερφές, να προϋπαντήσουμε τον πατέρα Φιλόθεο». Ο δε γέροντας Φιλόθεος, όταν βρισκόταν στη μονή του θεολόγου, είπε σε αυτούς που τον συνόδευαν: «Να κατεβούμε γρήγορα στον Ευαγγελισμό, γιατί ο πατήρα Φιλόχιος έχει βγει έξω με τις αδερφές να μας υποδεχθούν». Τέτοια ήταν η μεταξύ τους επικοινωνία. Ο γέροντας Εμιλιανός επισκέφθηκε τον Άγιο νέο χειροτονημένος με την προτροπή του Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονυσίου. «Παιδί μου Εμιλιανέ, να επισκεφθείς την Πάτμον. Εκεί ασκείται ο Άγιος Ιερομόναχος πατήρ Αμφιλόχιος, ο οποίος με την Αγία Ζωή και το πολυχρόνιο πνευματική του πείρα πιστεύω πολύ θα σε ωφελήσει». Και όντως, όπως διηγούνταν ο Όσιος γέροντας Εμιλιανός, η ολιγοήμερη παραμονή του κοντά στον Άγιο και οι πνευματικές τους συζητήσεις χαράχτηκαν βαθιά στην ψυχή του. Ιδιαιτέρως αναφερόταν στην πατρική συμβουλή που του έδωσε: «Εάν θέλεις να έχεις προκοπήν στην ιερατική σου ζωή, προσπάθησε όπου κι αν ευρίσκεσαι να αγρυπνείς τα μεσάνυχτα 12 με 2, διότι εκείνη την ώρα μηχανεύονται και κινούνται τα έργα του διαβόλου, εις τα οποία αντιστέκεται στεναρός ο αγρυπνών και προσευχόμενος. Εάν επιπλέον μπορείς και να λειτουργείς, ακόμα καλύτερον, διότι η Θεία Λειτουργία καταργεί τα έργα του διαβόλου». Ο γέροντας Εμιλιανός μέχρι το τέλος της ενεργού διακονίας του κράτησε αυτή την ευλογημένη παράδοση του Οσίου Αμφιλοχίου, τον οποίον όλος ιδιαιτέρως αγαπούσε. Συχνά μιλούσε για την ωφέλεια που αποκόμισε από την επικοινωνία μαζί του. Μάλιστα πολλές φορές τον ανέφερε ως ιδανικό πρότυπο Χριστοφόρου μοναχού και θεόφλεκτου λειτουργού. Ο ενάρετος Λεβίτης πατήρ Δημήτριος Καγκαστάθης ήρθε σε επαφή με τον Άγιο μέσω της αλληλογραφίας. Ένιωθε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, καθώς όπως έλεγε, αυτός ήταν που του συνέστησε τον Άγιο Γέροντα. Ομολογούσε ότι βοηθήθηκε πολύ από την εξαποστάσεως επικοινωνία μαζί του.
Παρόλο που επιθυμούσε πολύ να επισκεφθεί τον Όσιο, όσο βρισκόταν ακόμα σε αυτή τη ζωή, δεν το κατόρθωσε. Γνωρίζω, έγραφε, ότι θα ωφεληθώ πολύ πνευματικός όταν θα έρθω αυτού. Αλλά γιατί δεν επιτρέπει ο Θεός ακόμη, αυτός το γνωρίζει. Όμως έπειτα από την εκδημία του Οσίου προς τον Κύριο, ήρθε προσκυνητής στο μνήμα του, εξητώντας τις πατρικές ευχές του και διατήρησε το πνευματικό σύνδεσμο με την αδερφότητα και την αλληλογραφία με τη σεβαστή γερόντισσα Ευστοχία.

το ύψος της πνευματικότητάς του αναγνώρισε και Όσιος Ιερώνυμος της Αίγινας. Γι' αυτό έλεγε στον πατέρα Παύλο: «Πρόσεχε, πάτερ Παύλε, παιδί μου, τον γέροντά σου. Αυτός δεν είναι σαν εμάς». Επίσης, Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης το 1977, κατά τη συνομιλία του με επισκέπτες του μοναχούς, αναφερόμενος στο γέροντα Φιλόχιο της Πάτμου, τους είπε με τη χαρακτηριστική ταπεινοφροσύνη του: «Ο γέροντας Αφιλόχιος είναι σαν την ψηλή κορυφή του Άθου, ενώ εμείς είμαστε σαν τα βότσαλα κάτω στην παραλία». Μεγάλο σύγχρονο Άγιο τον θεωρούσε και Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είχε πει σε μοναχές που τον επισκέφτηκαν: «Ο γέροντας Αφιλόχιος είναι Άγιος στον ουρανό και έχει μεγάλη δόξα. Μακάρι να τον αντικρίσουμε στην άλλη ζωή και από μακριά». Η ζωή του ήταν μια διαρκής θυσία και προσπαθούσε να αναπαύσει τον καθένα που ερχόταν κοντά του, την ευχή του να έχουμε. Η φήμη της αρετής του δεν διέτρεχε μόνο τον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο, αλλά εξαπλώθηκε στα πέρατα της απανταχού Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αλληλογραφούσε με τον Όσιο και έστελνε πνευματικά του παιδιά να τον συναντήσουν στην Πάτμο για να ωφεληθούν από τη συναναστροφή μαζί του. Εκφράζοντας το σεβασμό προς την οσιότητά του, έδωσε το όνομά του στον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αφιλόχιο. Επίσης, πολλοί Ορθόδοξοι της Διασποράς αισθάνονταν θαυμασμό για το πρόσωπό του. Έτσι, ο επίσκοπος Κατάνης Κασιανός, ο πρίτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, σε επιστολές του εξέφραζε την απεριόριστη εμπιστοσύνη του στην πλούσια πνευματική του πείρα. Παρομοίως, την εκτίμησή τους εκδήλωναν και οι καθηγητές του ίδιου Θεολογικού Ινστιτούτου και της Θεολογικής Σχολής του Βουκουρεστίου. Στη Μονή του Ευαγγελισμού έρχονταν Ορθόδοξες μοναχές από το εξωτερικό για να διδαχθούν από την οσία βιωτή του τη γνήσια μοναχική πολιτεία. Με εμφανή χαρά σημειώνει: «Κατά αυτάς περιμένομεν εις τον Ευαγγελισμό μίαν Ορθόδοξον ηγουμένην μετά μιας μοναχής εκ Γαλλίας. Χθες ευρισκόμουν στο κουβάρι και λειτουργήσα με τα αδερφάς του Ευαγγελισμού και δύο μοναχάς εξ Συρίας. Βλέπεις ότι πλησιάζει ο Ευαγγελισμός να γίνει κέντρο πανορθόδοξων. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων, πρώτου τάφου του αγνώστου Αγίου Μάρτυρος, θα έχουμε μοναχάς εκ Γαλλίας, Συρίας και εκ της Ουγκάντας».

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.